Σοφία, κατανόησος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντί καιρό και τόπο, εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 24 Μαΐου πανηγυρίζουμε την επέτειο της Ελεύσεως στη Μονή μας, της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας μας Παραμυθίας, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου το απόγευμα, 6 με 7.30, πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί, 7 με 10.30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή το απόγευμα 6 με 7.30 Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία Παραμυθία. Σας προσκαλούμε στην εορτή της Παναγίας μας για να συμπροσευχηθούμε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίας ημήν, Άγιε Επίσκεψη και Ιεσή της ασθενείας ημών, ανήκεν και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσευτομέσαι αγαθέ, και τον αγγένο τον ύμνο βόμεσαι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αείκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο Κρητής επελεύσεται και κάστε πράξη γνωθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ο Χριστός, Αγία Τριάς, ότι την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργίστησε μη το ροθή μου και μορτωλό, ουδέ συναπόλεσσάς με τις συνομίες μου, αλλά ευθυνανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσον κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσει και δοξολογήσει το κράτος σου, και νυν φωτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάντα λογιά σου, συνιένεται σ' εντολά σου και πει το θέλημά σου, και ψάνησε εν εξομολογήσει καρδίας και νυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύθε, Παντοκράτορο, τη Θεία σου και Φιλανθρώπρονία, ξύως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, έξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου των Αγίων και νοερώσων δυνάμεων, και ευδόξουν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς τον ευθύνεση την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένω με το φρονί μου παρθένων, εφεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάσου τον Πατρί και Πνεύμα, τη δοξεζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κάτω μέγα ελαιό σου και κάτω πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήον μου από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη ίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον.

0: Ιδού παραλήφθεν η γάφουσα στα άθλια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντείς μη σώπου και καθαριστήσουμε, πνείς με και υπερχιών λευκαθήσουμε, κουτίς μη αγαλίαστην και φροσύνη, να αγαλιάσουν τους θεατ ταπεινωμένα, απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εμή ο Θεός και πνεύμα θα συγγένισουν της εγκάθης μου, μία απορρίψιμα από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανένεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγανίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επίσαι επιστρέψουσι, ρίσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αλλοιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, τι θέλησες τη σία να το κάνω, καυτό μου το κρυδοκίσεις. Σία το Θεό, πνεύμα συντριμμένον, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί ο τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς τη σίαν δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως συνευτοθυσιαστήν εως του Μόσχους. Μακάρια άμα να δω υπορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών, βάρη εργαζόμενη την ανομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ανετήλωτα συντολά σου του φυλάξει τες φόδρα, όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξει τα δικαιώματά σου, τότε μη ασχήν το έντομο επιβλέπειν επάς τα συντολά σου. Ξομολογήσω μέσα στην ευθύ την καρδία, σε εντομωθηκαίνω με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν με εγκαταλείψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάστευες λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου ξύπησά σε μία απόσταση μου από τον εντολό σου. Η καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Πληγητός εκεί διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρύματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνου σε πάντη πλούτο. Εν τες εντολές σου δουλεσχύ σου και κατανοή σου τους οδούς σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου και απειλήσουμε το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσου τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψη από το μου τα συντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κτήματά σου πάντα καιρό. Πετίμησε υπερηφάνιση, την κατάρτη εκμήντε από τον εντολό σου. Περίελαπε μου όνειρος και εξουδένωσιν, τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και θεμού κατελάλων, ο δε δούλος ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη με στή και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουμε κάτω το λόγο σου. Σοδούς με εξήγηλε και υπηκουσάς μου δαξών τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησών με και δολεσχίσουν εις θαυμασί σου. Ενίσταξιν η ψυχή μου που κηδείας βεβαίως όμως της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον από εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ρετησά με και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίου σου Κύριε μου ακατεσχήνης. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο τον επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβο των εντολών σου και αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μηδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λογιό σου στο φόβο σου. Περίελε τον ειδισμό μου αν υπόκτησα τα κλίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τις εντολάς σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθει επ' εμέ το ελαιό σου Κύριε του σωτήριών σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνοδίζου σημειλόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας ως φόδρα επί της κρίμασής σου ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν πλατισμό τα συντολά σου εξεζήτησα. Και λάωνε τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέων και επισχυνόμην. Και μελέτανε τις συντολές σου ασυγάπησας φόδρα. Κύρα τα σχέρας μου στα συντολά σου. Ας ηγάπησα και δολέσχουν τη δικαιώμασή σου. Νίστη το λόγο στο δούλο σου να επιλπισάς με. Αύτην παρακάλεσαν ταπεινώσιμο το λόγιό σου έζησέ με. Περήφανη παρινόμουν ως φόδρα που δεν τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήσιν ο θρημάτος ο πρόνος Κύριε και παρεκκλήθην. Αθυμία κατέσχειον που αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισε με τα δικαιώματά σου τα οπαρικίας μου. Εμνέσαι την νυχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, που το φυλάξε τον νόμο σου. Εδέηθην το προσώπου στην όλη καρδία μου, έλεγε σώμα κατά το λόγιό σου. Διαλέγησά με το σοδού σου και επέστρεψε τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε με το ταράχνη, το φυλάξε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάγησά μου και του νόμου σου κοπελαθώ μην. Στον νίκη τον εξηγηρώ μην, το εξομολογήστε εσύ που τα κρύωματα της δικαιοσύνης σου. Μέτωπος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος και το φυλασσόν τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δεξών με. Χριστώτα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστώτα και παιδείαν και γνώση μη δεξώματα συντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιό σου φύλαξα. Χριστώσει, Κύριε, και την Χριστότητή σου δεξώματα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου ξευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθώ με ταπεινωσάζουν, πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθώς με νόμος το ματός προ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και είναι και ρωή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και είναι και ρωή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρισου επίσης αν με και πλασάν με, συνέτησό με και μαθήσου με τα συντολά σου. Φοβούμεν είσαι οψοντέ με και φρανθήσου με τους λόγους επίλπισα. Έγινε ο Κύριε τη δικαιοσύνη τα εκκληματά μου σκαληθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου το παρακαλέσει με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ερθέτωσά μου εκτιρμή σου και ζήσου μου ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί. Συνθήτως είναι υπερήφανη ότι ο δίκος συνόμισαν είσαι με. Εγώ δω λεσχίσουν τα συντολές σου. Στρεψά του σαν φοβούμενη είσαι και γινώσκοντα τα μαρτύρια σου. Γεννηθεί την καρδία μου όμω εν τη δικαιωμασή σου, πω αν μη συνθώ. Κλείπει τη σωτηριό σου, ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Ξέλιπον εφθαλμή μου στο λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθη να σου σκόσα πάγνη τα δικαιώματά σου, καπελαθώ μη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσαι με των καταδιωκόντων με κρίση. Δίγησαν το μη παράνομο δολεσχία, σε λόγο σου νόμο σου, Κύριε. Πάσα το λες αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς να τελεσά με τη γη, εγώ δεν κατέλειπον τα συντολά σου. Κατ' το έλεο σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στοματός σου. Στον αιώνα, Κύριο λόγο σου διαμένει, του ουρανό εις γενάν και γενεάν η αλήθειά σου. Δεν μελίωσε την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα τα σήματα δούλεσα. Είμαι τι ο νόμος σου μελέτη μου, αισθήθητο να απολώμε ταπεινός μου. Στον αόνα μου επιλάθουμε το δικαιωμά του σου την αυτή σε εσάς με. Σώσου μη εγώ σώσου μου, το δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ επέμεινε να μαρτωλεί το πολέσι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση την τελεία σε εδώ πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Σιγάπησα τον νόμο σου κυριών την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου ότι στον αόνα μη εστί. Περπάντα σου δασκοντάς με συνήκα, το μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησε τους πόδας μου, πως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου εξέκλα, τη σύνομο θέτησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λογιά σου, πρεμέλη το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια του εμείς, σε πάσης οδόν αδικίας. Λίγνος πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα, του φυλάξα τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κλίματά σου διδαξών με. Ψυχή μου τα σχεσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώ μην. Έθεν τα μορτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Κληρονόμησα τα μαρτυριά μου στον αιώνα, τη αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του πίστη, τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμου σε μίσα, του δε νόμου σου αγάπησα. Βοηθό μου και αντιλήτρο μου, εσύ στου λόγου επίλπισα. Εκλείνω τα παιδιά μου πανηρευόμενη και ξεπνήσω τα συντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσου με και μη κατεσχύνεις με από τη προσδοκία μου. Βοήθησό μου και σοφήσου με και μελετήσου τη δικαιωμασή σου διαπαντό. Ξουδένωσε πάντω αποστατούντα από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντα συλλογισά με πάντω στου αμαρτωλού τη γη, διά του ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσουν εκ του φόβου στα σάρκα σου που γάρ το κρυμάτο σε φοβήθη. Επί είσαι κρίμα και δικαιοσύνη παραδώσμου τους αδικούς ημέ. Έκδειξε το δούλο σε αγαθό, μη συκοφαντισά το σαν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέρυπνε στο σωτήριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσοντα το δούλο σου κατ' ο έλεό σου και τα δικαιώματά σου ευδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ συναντησό με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίστη του Κυρίου διασκέδασε τον νόμο σου. Δια του διγάβησε τα συντολά σου καθυσίων και το πάζιο. Δια του προσπάστη συντολά σου κατορθού. Μην πάσαν οδόν άδικο να μίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια του εξηνεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου φωτίει και συνετείνει ποιού. Το στόμα είναι ξεκίνηκε σαν πνεύμα όταν συντολά σου βεβαιώθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: ότι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου, τα διεύματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσά το μου πάση νομία. Πίτρωσέ μου πως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα συντολά σου, το πρόσωπό σου επίφωνε επί των δούλων σου και έδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και ανήθεια σφόδρα. Εξέτηξε μου ο ζήλος σου, ότι επελάθω το λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και ο δούλος σου αγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου που πελαθώ μη. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό μου και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, πάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σε σώσουν με και φυλάξου τα μαρτύριά σου. Προέφθασε νεωρία και έκραξε σου λόγου σε επίλπισα. Προέφθασε η οφθαλμή μου προς όρθον του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε, κατ' το έλεό σου, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντές μου ανομία, από δε του νόμου σου αμακρύνθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ το μαρτυρίου σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και ξελού μου, του νόμου σου καπελαθώ μη. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μορτωλό σωτηρία, τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούτας και εξαιτικό μου, τα λόγια σου και φυλάξαν το. Είδω τα συντολά σου, γάψε, Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδιώξαν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, σε βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσαι και δελειξά με το δαινόμο σου αγάπησα. Επτάκης ημέρες είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ στον νόμο σου και έστειν αυτής κάδαλον. Ως εδόκοντας σωτηριό σου Κύριε και τα συντολά σου αγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, τε πάσο δίωμα εναντίον σου Κύριε. Έγκυσα ότι δε εσείς μου ενωπιών σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέθη το αξιωμά μου ενωπιών σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου ρίσε με. Ξερέξε τα χείλη μου ήμπρον, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα μου τα λόγιά σου, τε πάσο εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστε το χείρι σου, σώσου μου, τα συντολά σου έτησά μην. Επεπόδισε τη σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και νέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό, ζήτησον το δούλο σου, τα συντολά σου καπελαθώ μη. Δόξε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εσέναν Θεόν Πατέρα από τον Κράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών, δε πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομούς εν του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και ξεκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταρωθέτε περί μόνοι Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο και δεξιόν του Πατρός. Και πάλι είναι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το Πατρός σου εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξη κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης εν την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και το ξωτέραν ασυγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Επί ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κυρία του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στην αριθμού, στον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσε τον κόπον της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ουσιν από όλες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδης οπούμε την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διάνοιας οφθαλμούς και των όν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντου δοξαζομένου Θεό, το ανάρχο Πατρίστην, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Μη δώησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδού ουν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξε, Κύριος σκέψη επί χείρο δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντης ιδούλ Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νεξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστευτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών. ένα και του ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών και μη σαφία με τι οφειλέτε ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμώθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος, και βοών της αγαπός εις εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητη Κυρία των Επελπίδη, Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστε λιωθέντων, και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, ελόγω η έργο η καταδιάνεια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις φλοερής, εντόπις αναψύξεως, ενθά πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμούς, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα σοφ' αιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και μην τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλευση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπαμε σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχή. Το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και μου το Πνεύμα το Άγιον. Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου σένα τίθιμη. Μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξιτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντους θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλογησόν.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό ο Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

0: Υστέρησες αυτόν, ότι προέφερσες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυγας επί την κεφαλήν αυτούν Στέφανον εκλήθου τιμήν. Ζωήν ηθήσα τόσο και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιών αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου δόξαν και μεγαλοπρέπεια αν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιών αιώνους. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάσε της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίδανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις εκακά διαλογίσαν του βουλά σε σου μη δίνοντες τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθη τη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσουμ και ψαλούμεντας την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίας επ' ασθένειας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί του το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των εκκλησίων του σημείς σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μην σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος. Και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εξωτήσεν το σταυρό εκουσίως και επωνύμων σου την πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανε τη δυνάμει σου του Χριστού βασιλείς ημών. Νίκας χωριών αυτής κατά του πολεμίου. Τη συμμαχία έχει εν της ενόπλων ειρήνης έξ των τρόπων. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατρίσχυ και μη παρήγης αγαθή τα συγκεσίες ημών. Πανίμνητε Θεοτό και στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία. Σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανήσαντε επέ με. Πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον ετέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουν τη μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας σου φρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωνών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση τη αρκή μου, προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέη μου, προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου περίρα την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπε μου, προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έω τέλου όλη την ημέραν, σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψώη μου επλήσαν ευεγμάτων, και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρίδει. Η καρδία μου ταράχθεν, κατέλειπέ με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζω το εισιτώντας τη μυζεχή μου και εισιτώντας τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύρια ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπουν μη πότε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυδών μου ενωπιών μες τη διακοντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω πέ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώσει γιατί κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών αντί ευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστήσαβε μου πρόσχησε στην βοήθειά μου Κύριε.

Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, αν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόσαι επ' της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτωνησαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αδελάβητο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενηθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλόντων άδικα. Εν της όρθες σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθες βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό.

Εισερτέ τον οποίο σου η προσευχή μου, κληρώντο σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσελογίστη με το κατεβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθέδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έθηκε αυτή, εκ της χειρός οπόστησαν, έθεντό με ελάκκα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην κι ούκ ξεπορευόμεν, η οφθαλμή μου εις τένις αραπτωχίας. Ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσε τέτοιση το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εργεί επιλογισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, ετέκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εγκύκλωσάν μου ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ τον οποίον σου η προσευχή μου.

στα συνόσου σου, τον λυτρούμενο κυθωρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγει και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμων και λίμων ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ο κυστέλο οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όν απέκουσε να το λέει από δεσμών, εμάκρυνε φημών τα σανομία Σιμών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι κούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα ήθελεν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος το Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάγκων, ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον. Η εστότες εν οίκο Κυρίου, εν απλές.

εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού, ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όχ βασιλέα γης Βασάν και πάσας της βασιλείας Χανάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε, το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χριστίων έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ου λαλίσου, συνοφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κανοτιστήσονται, ουδέ γαρέστη πνεύμαν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ αιώνων κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησα τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησα τη τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσατε την γήν επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησα τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξα τη Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγώτη τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιαλώτη την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώτη τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξα τη Φαρό και την δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώτη των λαών αυτού εν διαιρήμου, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξα τη βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτήνα τη βασιλείς κρατεούς, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και δότη την γήν αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμείς τιμών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Οδηδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μισθήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι

Εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ εκπληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρική μου, εν μη σου μισθώ. Εάν μη προνατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, νήσθητη Κυρία των Ιών εδώ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκινούτε ως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος ιταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσει το ανταποδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν, μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νηπιά σου.

0: Αγίω Πνεύματι,
1: κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ακούσας πάντα τα ρήματα.

Κινήσω προς τον ναό Αγιών σου και εξομολογήσουμε το όνοματί σου επί του ελέης σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Αγιών σου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου, πολύ ορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς τους άνση, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου, και ασάτουσαν ετεσοδές, Κυρίου, τη μεγάλη δόξα, Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά, και τα υψηλά που μακρόθεν γινώσκει, εάν πορευθώ εν μέσω γλύψεως ίσεις με, εποργήν εχθρόν με.

Συ έγνωσ την καθέδρα μου και την έγερσή μου, συ συνήκας τους διαλογισμούς μου που μακρόθεν, την τρίβο μου και τη σχήνων μου συ εξυγνία σας, και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ο και έστι δόλους εν γλώσση μου. Υπό Κύριε συ έγνωσ πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, συ έπλασάς με και έθηκας επ' εμέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ουμή δίνομαι προς αυτήν, που πόρευθω από το πνεύματός σου και από το προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό σοι εκεί, εάν καταβώ εις τον άπειν πάρει, εάν αναλάβει με τα πτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και χάρη εκεί η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου, και η πάρα σκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και νύξος ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτου και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσου τους νεφρούς μου, Κύριε, αντιλάβου μου εκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός σε θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσει και σφόδρα. Ού και κρύβει το οστούν μου από σου αηπίησα σε κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το αγατέργαστον μου είπαν οι οφθαλμοί σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουθείς εν αυτής. Εμή δελείανε τη μύχτης

Θεούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκκλίνατε απ' εμού, ότι εριστές θεείς διαλογισμούς, λείψοντες ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε εμείς εισά και επί τους εχθρούς σου εξαιτικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενοντόμη. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με νοτο αιωνία. Εξέλουμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρούς αδίκουρίσε με, και την εσελογίσαν του αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσα του ότι υποσκελίσε τα διαθήματά μου, έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της

μου, επισκίασε την επικεφαλή μου με ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμη, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλών. Διαλογίσαν το κατεμού, μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσιν. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλαίων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλείς αυτούς. Εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσιν. Αν η γλωσσότη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, αν δράπηκον

κατεθεντή το η προσευχή μου ως τιμή αμενοποιών σου, έπαρσης των χειρών μου θυσίας περί μη, του Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου, μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες, συνανθρώπης εργαζομένης την ανομίαν και ομή συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών, παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, ελούν δε αμαρτωλού μη λιπανά του την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ηχόμενα, πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης ράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα ουσία.

Πεσούνται έναν πιπλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ, έως αν παρελθώ. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εθεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξαιμού το πνεύμα, το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίφους μου. Ενώ δω ταύτη επορευόν μην έκρυψαν παγίδα μη, κατενώουν εις τα δεξιά και επέβλεπον κι ούκι εν επικοινώσκουν με. Από όλε του φυγή απαιμού.

εις φούδρα, ρίσε μέχ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ, εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου, εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδώσμη. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε τη δέηση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν σου φάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε ενισχύν την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε επιμέ το πνεύμα μου εν μία ταράκτη καρδία μου. Εμνήσε την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασε προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαπέ μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν εκείν του όνοματός σου, Κύριε, εσύσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψους την ψυχή μου και εν του ελέη σου εξουδρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στυλίφοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου.

0: Πνεύματι.
1: Κυρίε και κύριοι, και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Ευλογητό κύριο ο Θεό μου, διδάσκοντα χείρα με παράταξη, του δαχτύλου με πόλεμο, έλεος μου, καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίση μου, υπερασπιστή μου και από αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον το λαό με πεμέ. Κύριε, τι στην άνθρωπο ότι γνώρισε αυτό, ή ω ανθρώπου ότι λογίζει αυτό. Άνθρωπο ματαιότητη ομοιώθηκε η μέρη αυτού ω σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβηθη, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστηλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστηλον τη χείρα σου εξ ύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδά των πολλών, εχειρώσιον αλωτρίων. Όντως σώμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός οδύν και νύν άσω μέση, ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει, το διδόντι της σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ τον δούλο αυτού, εκροφέας πονηράς. Είσαι με και ξελούμε, κυρώσιον αλωτρίων, όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιάν αυτών δεξιά δικίας. Όνι ή αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εφυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περικοσμημένε, ως ομοιώματα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα, εκ τούτο εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνονται εν της εξόδης αυτών, οι βοές αυτών παχείς. Ουκ έσυν κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν της πλατείες αυτών. Εμακάρισεν το λαόν, ο ταύτα εστίν, μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και της υπέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμη σου επαγγελούσι, τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται, μνήμη του πλήθους της χρυσότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Υφτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύελαιος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και η χτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστος άσε, Κύριε, πάντα τα έργα σου και οι όσοι σου ευλογησάτος άσε. Δόξεν εις βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι, του γνωρίσε τους ιούς των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξεν εις μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Χριστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδω στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επεκαλουμένης αυτών, πάση της επεκαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα στάξη το όνομα το Άγιον αυτού, εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
0: Κι νυν και αεί και

Ότι και νύχτια ήδη στου αιώνα των αιώνων αμήν, εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον τη ζωή μου, σ' άλλο το Θεό με ως υπάρχω. Μη πεποίθατε πάρχοντα επιούς ανθρώπων, ίσω και εσύ σωτηρία. Εξελέξετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντα στη διαλογισμή αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Το ποίησαντι των ουρανών και την γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Προφυλάσσουν τα αλήθεια εις τον αιώνα, πιούν τα κρίμα της αδικουμένης, ειδών τα τροφή της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος αναρθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και κύρα αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιών, εις γενιάν και γενιάν. Ενείτε τον Κύριον, ό,τι αγαθόν ψαλμός, το Θεό ημών, την Θεία ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τα διασποράς του Ισραήλ συνάξει. Υιόμενος τους συντετριμμένους στην καρδίαν και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών. Ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και συναριθμός. Να λαμβάνον πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξει το Κύριο εν εξομολογήσει ψάλλεται το Θεό ημών εν κιθάρα. Περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες. Το ετοιμάζονται την γη ετών. Το εξανατέλλονται εν όρεση κόρτων και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Διδόνται τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει ουδέντες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύρος εν της φοβουμένης αυτών και εν της ελπίζουσι να επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ένει το Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνη και εσέ αρπηρού εμπιπλώσε. Αποστέλλον το λόγιο αυτού τη γη, έως τάχος δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιόνε αυτού ως ιέριον, ο μύχλινος εις ποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσεται. Εξαποστελεί το λόγιον αυτού και τίξει αυτά πνεύση το πνεύμα σου και ρίσεται ύδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ούτε πείσεν ούτε παντιέθνη και τα κρίματα αυτού ούτε δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί Κύριε.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Καινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε Αυτόν εν της υψής της, εν είτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, εν είτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού, εν είτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών, και το είδος το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν, Αυτός είναι τίλαντο και χτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ο παρελεύσεται, εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ θάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα στη βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπεντά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντας λαοί, άρχοντες και πάντας θητέ γης, διανύσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνου, εξομολόγησης αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της ουσίης αυτού, της Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάντωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και γαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ροφέ δίστον με τη σχεστήν αυτών. Του ποιείς εκδίκησε τις έθνες στην ελεκμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών χειροπαίδες ειδηρές. Του ποιείς εν αυτής κλίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού. Εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών ηχός άρχουγκος, εν είτε αυτών εξαρτηρίου και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτών εν κυβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων Κύριον.

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως άντε και οδείς εν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι.

Γάτης μου, μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέληση θυσία ανέδωκα, ενώ καυτό μου το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίω στην Σιών, και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνεπτοφυσία.

0: Ανέπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ημ και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Βασιλείας μέτωχος εκ ουρανίου, βασιλείς και ένδοξε γεγεννημένος αληθώς, σώζε τους πόθε βόντασι, χέρις μαρτύρων σε πτώνα εγκαλόπισμα.

Τη 22η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Βασιλίσκου, ανεψιού του Αγίου Θεοδόρου Τύρονος, ο Βασιλίσκος εκτομίδου στην Κάρα, πατίνοι του Βασιλίσκου,

της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου της Συγκροτηθήσεις εν έτη 381 εν Κωνσταντινούπολη και καθελούσεις των Μακεδόνιων λέγοντα μη είναι Θεόν το Πνεύμα το Άγιον τολμά το Θείον Πνεύμα μη Θεόν λέγειν το Παμπώνυρον Πνεύμα Μακεδονίου ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζοντα ποτιστής τελειούτε μολύβδινον Μάρκελος έκπυρον κόμμα ούτω πίνον ειν ως είδωρ ή της πίνη ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε η πιλατή σας και πόλουν ήσαν θάσας τας χείρας αίρης και στέφος δέχει κόδρε ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο βασιλεύς και θαυματουργός ξύφη τελειούτε χείρ συγγενού στέμνησε ημιε ο φωνός χείρ Κυρίου νέμιση άξιος στέφος μνήμη των Αγίων ιερομαρτύρων Δωνάτου Επισκόπου Μακαρίου Πρεσβυτέρου και Θεοδόρου Διακόνου ιερατικού βαθμού ηξιωμένη άντρες τρεις άμα υπέρ Χριστού αθλούσι η Αγία Μάρτη Σοφία Ιατρός ξύφη τελειούτε Ιατρός ειν πριν σωμάτων Σοφία τμηθείς αγούν δείκνητε και πνευμάτων μνήμη του Αγίου Νέωση ο μάρτυρος Παύλου του Πελοποννησίου αθλήσαντος εν Τρυπόλη κατά το 1818 έτος εχθρούς βεβήλους τροπόσας Χριστού Μάρτης μετέστης γήθεν προς ουράνιον δόμων τες των σών Αγίων

ενείται αυτόν πάσα δυνάμεις αυτού, σε πρεπείμνος ο Θεό, ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελέσσεται, ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράποντες και πάσε άβυση, πύρ χάλας αχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα στη βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, αρπετά και πετεινά φτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει και αίρες λαό αυτού, ύμνος φάση της σωσής αυτού, της Ιης Ισραήλ λαοαγγείς ότι αυτό. Άσετο το Κύριο άσμα κενών, η ένεσης αυτού είναι εκκλησία ουσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρό, εν την πάνω και ψαλτηρίω ψελάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριωσαν το λό αυτού και υψώσει προείσαν σωτηρίω. Καυχήσεται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρι.

παιδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές, το ποιήσεν αυτής τριμά εγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού, εν είτε των θεών της αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άρπηγος, εν είτε αυτών ευσαρτηρίου και κιθάρα, εν είτε αυτών ετι πάνω και χορό, εν είτε αυτών εχορδές και οργάνω, εν είτε αυτών εκυμβάλλης ευήχης, εν είτε αυτών εκυμβάλλης ελαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεση την ψυχήν μου, τι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτησόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς.

0: Δέσποτα συγχώρεσαν τας ανομίας ημί, Αγία επισκέψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, δόθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσή μας εις πειρασμόν αλλαρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

τα πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων εν αυτόν Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ.

Πορεύουμε ετοιμάσε τόπον ημίν και αν πορευτώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, την όπου ημί εγώ και ημίς είτε, και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμετα την οδόν ειδένε. Λέγει αυτό Ιησούς, εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Ή ευνόκητέ με και τον Πατέρα μου ευνόκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό Ιησούς, το σου τον χρόνο με θυμών ημί και ουκ ευνοχάς με Φίλιππε. Ο ερατός εμέ, εώρα και τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημί, απ' εμ' αυτού ου λαλώ. Ο δε Πατήρ ο εν εμί μένουν,

πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και δυσυνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύους εσύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της εμπορανίου σου βασιλείας αξιωτήνε.

Υπέρ του τον απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξαστη κατεξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιών.

0: παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κοιτεύουμε κατά εξούσων ημάς με το λαμπίν των εμπορανίων και εμπληκτών μυστηρίων, τα άφθης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους, εις άφθησαν αμαρτιών συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία της βασιλείας ουρανών κοινωνομίαν της παρησίαν την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμο. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σα κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξα σου κυρίω, Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του Αγιά σε ημάς, ο άνετο πατρί συγκαθήμενο σου, ο δε μην οράτο σύνο, και καταξίω σου μην κρατεά σου χειρί με τα δούνε μην του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων, παντί του λαού Θεό, κοιλά του τίμου το αμαρτωλό του.

0: Πρώτων φυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε, αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και Χαναναίαν ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσον με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπω, οφείλει μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήν εις των υφών οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσχολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, οφείλει μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την εορτήν της αναλήψεως του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας, που αυτές τις ημέρες εορτάζουμε, αποτελεί το συνδετικό κρίκο, τη μετάβαση από τη μία φάση του σωτηριώδους έργου του Χριστού στην άλλη. Στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής βλέπουμε τον Χριστό αναλαμβανόμενο αλλά και διαρκώς μη χωριζόμενο. Διαρκώς βλέποντα από το βάθος του ουρανού και αδιάκοπα επέρροντα τα χέρια του και ευλογούντα τους Αποστόλους, την Εκκλησία του, και στη στάση, στην έκφραση, στις κινήσεις των Αποστόλων, κρίνει κανείς όλα τα ανάμεικτα αισθήματα που ένιωσαν εκείνοι κατά τη μεγάλη στιγμή, αλλά και όλα τα αισθήματα που πλημμυρίζουν τις καρδιές των πιστών που βλέπουν τη δόξα του αναλαμβανομένου, γιατί ακριβώς η ανάληψη είναι το γεγονός και η εορτή των μεγάλων συναισθημάτων. Ο Κύριος μας τελειώνει το έργο της Θείας Οικονομίας, υψώνεται σαν νικητής και θριαμβευτής επάνω από τη γη που έσωσε. Ο Πατήρ τον υποδέχεται, οι άγγελοι και οι άνθρωποι τον δοξολογούν, ως νικητή, θριαμβευτή, σωτήρα. Η χαρά που κυριαρχεί στην εορτή της Αναλήψεως δεν είναι χαρά μόνο για τη δόξα του Χριστού, αλλά και χαρά για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί ο Κύριος μας, ανεβαίνοντας στους ουρανούς, ανεβαίνει μαζί με το σώμα του το ανθρώπινο, με την θεωθή σαν σάρκα. Αυτήν ανεβάζει στον ουρανό και συγκαθίζει στα δεξιά του θρόνου του Θεού, και έτσι γίνεται πρωτοπόρος του ανθρωπίνου γένους στη δόξα του ουρανού, όπως με την Ανάστασή Του έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Στους ώμους Του πήρε την πλανηθήσα ανθρώπινη φύση και αναλυφθείς την εθέωσε και το Θεό και Πατρί προσήγαγε. Η χαρά όμως για τη δόξα του Χριστού συγκυρνάται με τη λύπη για το χωρισμό. Χαρά λοιπόν, λύπη, αλλά και ελπίδα. Ελπίδα ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει ορφανούς, τους Αποστόλους Του, αλλά και μας την Εκκλησία Του. Θα στείλει το υπεσχυμένο Πνεύμα, τον Παράκλητο, για να μένει μαζί τους και μαζί μας, κατά την Επαγγελία Του, μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Ότι την ένδοξο ανάληψη θα ακολουθήσει η δυναμική παρουσία του Χριστού δια του Παρακλήτου στον κόσμο. Είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου, η εορτή της Αναλήψεως, μυστήριο που το ζει η Εκκλησία καθημερινώς, σε κάθε στιγμή της υπάρξεώς της, που το ζει και κάθε πιστός, στις ώρες που στρέφει τα μάτια του στον ουρανό, αναζητώντας το σωτήρα του. Τον βλέπει ανερχόμενον εις τον ουρανόν, καθήμενον εκ δεξιών του Πατρός, στη δόξα της Θεότητος, όπως τον είδε ο πρωτομάρτης Άγιος Στέφανος. Αισθάνεται τα χέρια του επερώμενα να τον ευλογούν και τους λόγους του να τον καθησυχάζουν. Τον ακούει να του ομιλεί για την παράκληση, για την παρηγορία του Παρακλήτου και για την εξύψους βοήθεια, και να τον βεβαιώνει ότι πάντοτε θα είναι μαζί του μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Παίρνει δύναμη και θάρρος και αποδύεται στον αγώνα της ζωής, πατώντας τη γη, αλλά ζητώντας τα άνω, φρονώντας τα άνω, έχοντας το δίκτυο του προσανατολισμού του εστραμμένο προς τον ουρανό, όπου ο Χριστός εστί εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Είναι ήδη πολίτης των ουρανών, αφού η κεφαλή του, ο Χριστός, βρίσκεται στους ουρανούς. Ο αναλυφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών,

Ευχαριστούμε, Συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσα ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ, ο Αγίος

Όσους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξιν αληθείς αφημώνης τους ουρανούς και καθίσας εν δεξιά του.

Των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Οσίων πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου,

Επάντα τύχης της καλής με τους Υιός των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάθε θερμός ψυχής τα ουλέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, το καπόσωμα των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δερών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώντα και αναστάς, και χαριστάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σιωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εις ίος εν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας ο Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, τι εσύ χάριτος μη μονεύω διαπαντός, και μη κέτη με αυτός όλαση το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Κι ούτε του τι δε βιώ πάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον κατά της ανάπαυσιν, ένθεο τον ορτοζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέραντος η δονή, των καθαρότων του σου προσώπου το κάλλος τα αρητών. Σιγαρητώντας εφετών και ανέφερωσε σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάτων, ευχαριστώ σου επί πάσινης παρέ σου μεγαθείς και επί τε μεταλήψη των αχράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δε μόνο σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φίλεψόν με υπό την σκέπη σου και την πτέρυγον σου σκιά και δώρισέ με μέχρι στις χάτες μου να πνοεί.

Δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδός τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, απειρυπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέμω, μάλλον διήλθε προς μερόλμος η θέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίων, φλέξον δεκάνθες των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίασον τας φρένας, τας αιγνίας στήριξον.

0: Εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλλινε συνέτησε και φωτίζε με, δείξον με σώσ κίνομα πνεύματος μόνο και μη και της κίνομα της αμαρτίας, είναι σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει Πάσχα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντες οικιασμένους, τας αξιερχίας των ασωμάτων, το πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχρα τον Αγνήν Μητέρα, όντας η τάση εσπλαχναδέξα Χριστέ μου, και φωτος πέδα τους ονέργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέβομαι καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη σου είναι όνειον και το αίμα σου το τίμον εις άφεσεν αμαρτιών. Γεννητό δε μη ευχαριστή αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτερελεύση σου, αξίως σώμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείς εις Παναχράτος ο Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαρισώσε τη ξεωσάσμα των ανάξεων, κοινωνών γενέστε του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσε το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, σωοποίησον με το τεθανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελέημον ο Θεού, φιλές πνευμός μήτυρ, ελέησον με και δώσ' κατάνοιξην και σε τριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου, και ανάκλυσεν της αιχμολωσίας των λογισμών μου, και αξίωσον μου μέχρι τελευταίας μου να πνοείς, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, εισίες των ψυχής και σώματος, και παράσου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρες της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Είναι απολύτω το νου του δέσποτα του δωρήμου σφαιρίδι. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμαθος κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών.

0: Αμήν. Ή το σώματο σου καθάπερπη τη σώσε, κλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτησεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρού σε απέθετο. Το ύψο σημείν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξεν. Αλλά στι λόγιου παιδεύων, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Εκ των ουρανών ευεξωθηθείαν χάρη και δια των σών χιλαίων πάντα διδάσκει προσκυνήν εν τριάδη των ένων Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρι Θεώσιε, επαξίω εφημούμενσε, υπάρχει γάρ καθηγητή ω ταφείο σαφών. Δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδη παρεστό ολόφωτο με τα πασών των υπορωνίων τάξεων και το ένθον μελώδι μα εν αυτέ αναφανών Μιχαήλ. Και την γην θεανέρση διερχόμενος και τέρασε με γης θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της την ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεούς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
4: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 24 Μαΐου πανηγυρίζουμε την επέτειο της ελεύσεως στη Μονή μας, της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας μας Παραμυθίας, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου το απόγευμα, 6 με 7.30, πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί, 7 με 10.30, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή το απόγευμα, 6 με 7.30, Εσπερινός και παράκληση στην Παναγία Παραμυθία. Σας προσκαλούμε στην εορτή της Παναγίας μας για να συμπροσευχηθούμε και να λάβουμε τη μητρική της χάρη και ευλογία.

σε οποιαδήποτε αμαρτία και αν πέσουμε, όσες φορές και αν την επαναλάβουμε, εκατομμύρια φορές. Εκατομμύρια, φανταστείτε, είναι ένα αστρονομικό αριθμό που δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε το πιο μεγάλο κομπιούτερ. Να επαναλαμβάνεται στον αστρονομικό αριθμό κατά δευτερόλεπτο η αμαρτία εκείνη σε όλα τα χρόνια της ζωής μας, δεν μπορεί να καλύψει η αμαρτία αυτή το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι αδύνατον να νικήσει ποτέ η αμαρτία την αγάπη του Θεού. Διότι ακριβώς Χριστός απέθανε υπέρ ημών, όχι άνθρωπος. Ο Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας και αυτός ο τέλειος Θεός τελείως εξεπλήρωσε και κάλυψε την σωτηρία μας.

θέλω είναι να πει ο άνθρωπος ότι κοιμάμαι ήσυχος, γιατί αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και αποδέχομαι το θέλημα του Θεού όποιον και αν είναι. Δηλαδή για μένα το θέλημα του Θεού είναι η ανάπαυσή μου, είναι η ελευθερία μου, είναι η ξεκούρασή μου. Εγώ ζητώ το θέλημα του Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι ήσυχος όχι όταν πιστεύει ότι θα κάνει ο Θεός αυτό που θέλω εγώ. Άρα αφού θέλω να γίνω καλά θα με κάνει καλά, αφού θέλω να πάνε οι δουλειές μου καλά θα πάνε καλά οι δουλειές μου, αφού θέλω να πάει η οικογένεια μου καλά θα πάει καλά. Αυτό είναι το ατελές, το ανθρώπινο. Το τέλειο, το σωστό είναι ότι εγώ θα εναρμονίσω την ανάπαυσή μου με το θέλημα του Θεού και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός, και ό,τι επιτρέψει ο Θεός αυτό για μένα είναι ευλογημένο.

0: είναι 9.
1: Εντουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Η 22 Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, μνήμη της Δευτέρας Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου, τη συγκροτηθήση στο έτος 381 του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου, του Αγίου Μάρτυρος Κόδρου, της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας της Ιάτρινας, του Αγίου Πατρός Σιμών Σάβαφο της Τούτων Σλάβων και μαθητού Μεθοδίου του Ισαποστόλου, του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου του Βλαδιμίρου, βασιλέως των Αχρίδων του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Καλλινίκου, νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του Πελοποννησίου, αθλήσαντος κατά το έτος 1818, των Αγίων Μαρτύρων Εμιλίου και Κάστου των Αφρικανών, των Ενκαρχιδόνη Επισυπτημίου Σεβίρου Τελειοθέντων, της Οσίας Παρθένου Καλής της Ελεήμονος και Θαυματουργού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου του Νέου, του Προυσέως αθλήσαντος το έτος 1822. Άγιος Μάρτης Βασιλίσκος. Πολλές φορές η ανεξικακία και η ευεργεσία των Αγίων Μαρτύρων προς τους δημίους τους έγινε αιτία αυτοί να μεταστραφούν στη χριστιανική πίστη, γεγονός που συνέβη με τον Άγιο Μάρτυρα Βασιλίσκο. Ήταν ανιψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος και αφού συνελήφθη μαζί του, βασανίστηκε και παρέμεινε στη φυλακή. Ύστερα από καιρό σύρθηκε προς τα κόμματα του Πόντου για να θανατωθεί εκεί. Στον δρόμο στάθμευσαν στο σπίτι μιας πλούσιας αρχόντισσας της Τραϊανής. Οι στρατιώτες έδεσαν τον Άγιο Πιστάγκωνα σε ένα ξερό δέντρο και εκείνοι μπήκαν στο σπίτι να ξεκουραστούν. Τότε ο Άγιος έκανε με την προσευχή του ένα μεγάλο θαύμα. Φοβερός σεισμός συγκλώνησε την γη και όλοι οι παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω έντρομοι. Μόλις συνήλθαν, αντίκρισαν το ξερό δέντρο να έχει πρασινίσει και μία πηγή ανέβλησε στα πόδια του Αγίου. Τόσο η αρχόντισσα Τραϊανή με την οικογένειά της, όσο και το πλήθος, αλλά και όλοι οι στρατιώτες μόλις αντίκρισαν το θαύμα, έγιναν όλοι χριστιανοί. Ο Άγιος θεράπευσε αρρώστους, έδιωξε δαιμόνια και συνέχισε τη μαρτυρική πορεία του μέχρι τα κόμμανα. Από όπου περνούσε όλους τους ευεργετούσε, αλλά και δοκίμασε νέα βασανιστήρια, ώσπου τέλος από το ξύφος του Δήμιου παρέδωσε το πνεύμα του. Το σώμα του από τους χριστιανούς ετάφη έξω από την πόλη. Στον ίδιο τάφο του μάρτυρα το 407 ετάφη και ο Ιερός Χρυσόστομος, αφού είδε σε όραμα το μάρτυρα Άγιο Βασιλίσκο που τον παρηγορούσε στις δυσκολίες της εξορίας του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Το θέμα το οποίο τώρα θα μας απασχολήσει είναι η Θεία Λειτουργία. Γέροντα, ίσως είναι από τα πιο, θα λέγαμε, κέρια θέματα, αλλά και είναι η πεπτουσία της ζωής μας, Θεία Λειτουργία.
1: Όλοι μας, κύριε Νικολέδη, γνωρίζουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στον κόσμο. Και πραγματικά είναι να πω η πεμπτουσία της πνευματικής ζωής, είναι το κέντρο, είναι η καρδιά της, δηλαδή, όλης έτσι.
0: Αν διαγράψουμε γερόντα Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει εκκλησία.
1: Δεν μένει τίποτε. Γι' αυτό και όλοι μας αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία και βλέπετε στα μοναστήρια ότι κάθε μέρα γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και πραγματικά, ας πούμε, έλεγε κάποιος ιερομόναχος εκεί, ξέρετε ότι οι ιερομόναχοι στο Άγιον Όρος λειτουργούν κάθε μέρα όλοι.
0: Όλοι.
1: Εμείς στο Βατοπέδι κάνουμε 10 λειτουργίες την ημέρα. Την ίδια στιγμή.
0: Σε διάφορα παρεκκλήσια.
1: Αν κάμια φορά, ας πούμε, είμαστε κουρασμένοι και δεν λειτουργούμε, μας φέρει τη μέρα βουνό. Τόσο είναι αλλαγμένη επί το χείρον η μέρα μας που δεν λειτουργούμε.
0: Γέροντα, μια έτσι αδιάκριτη ερώτηση. Δεν εξοικειώνεστε με τα θεία?
1: Ακούστε, όταν κανείς, ας πούμε, πάρει σωστά το νόημα και έχει σωστή θεώρηση, δεν εξοικειώνεται. Μάλλον να πω και το αντίθετο, ότι συγκλονίζεται πιο πολύ. Διότι όσο να ανοίγει ο νους του ανθρώπου και καταλαβαίνει το μέγεθος, το βάθος και το πλάτος του μυστηρίου, τόσο και μένει ενεός. Και δεν ξέρω να ξέρετε ότι ο Άγιος Σάββας ο Αγιασμένος έχει ροτονήθει και λειτουργήσε μία φορά στη ζωή του. Μετά σταμάτησε.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος που σταμάτησε είναι ότι του έδειξε η χάρη όλα τα μυστήρια, το ότι γίνεται στη Θεία Λειτουργία και έμενε. Και εξομολογούσε μόνο, δεν λειτουργούσε. Τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Να μου πείτε, μα αν κάνουν όλοι οι ιερείς έτσι, τι θα γίνει? Δεν κάνουν έτσι, διότι δεν δείχνει χάρη σε όλους αυτό. Αλλά σε μερικούς δείχνει μερικά πράγματα για να ακούμε κι εμείς που δεν έχουμε τέτοια αίσθηση και τέτοια πνευματική όραση, το ότι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Διότι αυτό το οποίο και πραγματικά εγώ ευτύχησα να έχω μια σχέση στενή με τον Παπα Εφραίμου τον Κοντονακιώτη, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στη Θεία Λειτουργία και έβλεπε τη χάρη της μεταβολής στον Τιμιοδόρο σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν ήταν με το ζήλο τότε, διότι ήταν ένα καιρό ήταν ζηλωτής, αλλά τότε οι ζηλωτές είχαν ιεροσύνη, ήταν η αρχή τότε. Δεν είναι όπως τώρα που δεν έχουν ιεροσύνη και δεν τα έχουν όλα ισοπεδώσει.
0: Τώρα είναι 7 διαφορετικά, ναι, κομμάτια.
1: Αυτό παραπάνω από 7.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου λέει ότι τότε, λέει, που δεν ήμεθα με το Πατριαρχείο, ερχόταν η χάρις, μου λέει, και μετέβαλε τα τιμία δώρα, αλλά υπήρχε κάποιο εμπόδιο, μου λέει. Όταν επήγαμε τα μοναστήρια, δηλαδή με το Πατριαρχείο, τότε αυτό το εμπόδιο ήρθε. Και ερχόταν η χάρη του Θεού ησύχος και αβιάστος. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η Θεία Λειτουργία να γίνεται με υποκανονική προοπτική. Να έχουμε σωστές εκκλησιολογικές προδιαγραφές.
0: Έτσι, Γέροντα.
1: Διότι καμιά φορά που λένε με εκεί, ξέρετε, να κόψουμε το μνημόσυνο κλπ. Το να κόψει το μνημόσυνο είναι ένας λόγος, είναι και είναι εύκολο. Αλλά τι επακολουθεί μετά, τι συνέπειες πνευματικές θα έχεις.
0: Διότι λέγουν οι πατέρες, Γέροντα μου, ότι θα κόψεις το σχέση σου με τον επίσκοπό σου, εάν τον δεις να διαπράττει μια θανάσιμη αμαρτία που του εμποδίζει την ιεροσύνη του, ή εάν γυμνεί την κεφαλή, κρίσει την αίρεση. Γυμνεί την κεφαλή.
1: Δυστυχώς όμως καμιά φορά γίνεται, αλλά πρέπει να τιμούνται τα θεσμικά πρόσωπα της χάρητος.
0: Έτσι.
1: Αυτό παρελάβαμε εμείς και ο γέροντας ο δικός μας ήταν πολύ έτσι σε αυτά και μας έλεγε ότι πρέπει να τιμάτε τους επισκόπους και δεν θα κοιτάζετε ούτε την προσωπική του ζωή, δεν είστε κριτέα των επισκόπων.
0: Εάν τύχει να είσαι αυτοψυσμάρτυρα κάποιου πράγματος, οπότε εκεί
1: δεν πρόκειται να είμαι
0: αυτοψυσμάρτυρες.
1: Γι' αυτό εμείς προχωρούμε και σεβόμεθα τα θεσμικά όργανα της χάρητος.
0: Και πρέπει. Και κάτι άλλο λέει Χρόστομος, ότι λέει και το αίμα του μαρτυρίου, Γέροντα μου, δεν εξαλείφει την αμαρτία του σχίσματος.
1: Είναι φοβερό
0: πράγμα. Βασίζει στην Εκκλησία.
1: Γι' αυτό είναι έτσι, μακάρι έτσι, να βιώνουμε τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δωρεά να είναι κανείς όχι μόνο να λειτουργεί, σαν εμείς είμαστε ιερείς, αλλά ιερείς είναι ελάχιστοι μπροστά στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα να βιώσουμε τη χάρη, τη μεγάλη της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα έτσι, να είναι κανείς έτσι, να είναι αφοσιωμένος, διότι εν ώρα μυστηρίου, να ξέρετε, δίνεται δωρεάν η χάρη και ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό και έχει αίσθηση Θεού πιο εύκολα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ο γέροντα μας εμάς ήταν απλός μοναχός. Αλλά είχε μεγάλο συγκλονισμό στη Θεία Λειτουργία και πολλά άκρια. Διότι ακριβώς είχε την αθεοαίσθηση και ήξερε τι σημαίνει να τελείται η Θεία Λειτουργία.
0: Τώρα γέροντα, να πω κάτι. Κάποιοι δεν πάνε καθόλου εκκλησία. Είναι εντελώς άγευστοι και άπειροι αυτού του μεγάλου γεγονότος που γίνεται κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Κάποιοι άλλοι πάνε και γέροντά μου από συνήθεια. Ή κάποιοι άλλοι πηγαίνουν γιατί έχουν κάποιο μνημόσυνο και επειδή είναι η επέτειος του μνημοσύνου πάνε εκεί απλώς για να ακούσουν το μεταπνευμά του δικαίου και δεν τα ακούσουν για τον δικό τους, τότε παράγουν και φασαρία. Πόσοι γέροντα μου πάνε εκεί και έχουν αυτή τη συνέστηση ότι μπαίνεις μέσα στον ναό εκείνη τη στιγμή και ουρανός και γίνονται ένα.
1: Ακούστε, εντάξει, αυτά είναι στον καθένα σύμφωνα με τον αγώνα που κάνει, σύμφωνα με τη δίψα που έχει, σύμφωνα με τον πόθο
0: και
1: που,
0: την
1: έχει,
0: παιδεία που έχει,
1: σύμφωνα με την παιδεία που έχει, σύμφωνα με τη γνώση την πνευματική που έχει. Είναι πολλά στη μέση που γίνονται, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να θέλει. Και ο άνθρωπος, βλέπετε, μας έδωσε ο Θεός τη λογικότητα, μας έδωσε λογική, μας έδωσε βούληση, μας έδωσε ελευθερία, μας έδωσε συνείδηση. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε για να. Έτσι να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση, διότι πρέπει και ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται. Βλέπετε, ένας, ας πούμε, είναι, κάνει κάποιο διδακτορικό, δίνει μερικές εξετάσεις. Αν δεν δουλέψει και αν δεν ξενυχτήσει και αν δεν προετοιμαστεί, θα περάσει τις εξετάσεις για το διδακτορικό ή οποιοδήποτε άλλο. Και εδώ στα πνευματικά πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να κοπιάσουμε, πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προετοιμάζεται, να μελετά πριν τη Θεία Λειτουργία, να έχει, ας πούμε, έναν ανάλογο αγώνα και ο νους του να είναι στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα θυμάμαι ο Παπαεφρέ μας έλεγε εμάς ο Σιρομονάχος, λέει, λειτουργάτε σήμερα. Μόλις πείτε διευχών και καταλύσετε, συνεχώς ο νους σας να είναι στην επόμενη Θεία Λειτουργία και το αύριο. Και μέσα σας να προετοιμάσετε και να παρακαλείτε τον Θεό να σας δίνει τον ανάλογο φωτισμό να καταλάβετε τι θα κάνετε αύριο. Θέλω να πω, έχει σημασία ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και μόνο ο ιερωμένος, να προετοιμάζεται για να έχει την ανάλογη αίσθηση του ιερουργίου.
0: Τώρα κάποιοι μας ακούει γέροντα σε αυτά που λέμε και ο λόγος αυτός διασκορπίζεται στα πέρατα της οικουμένης. Κάποιος θα πει πώς να προετοιμάζομαι, ποια είναι τα απαραίτητα βοηθήματα τα οποία τελικά θα με συμβάλλουν. Ακούστε,
1: πρέπει γενικά καταρχήν ένα άνθρωπο στο μυστηρίο να εξομολογείται. Να νηστεύει, όπως είπαμε και στην άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Έτσι, να έχει τη συνέστηση αυτή και να παρακαλεί τον Θεό να του δώσει αυτόν τον φωτισμό. Να τον απασχολεί το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του. Να ξέρει ότι εκεί, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία θα προσευχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι το μεγαλύτερο και το πιο, ας πούμε, ακριβότερο δώρο, το ανεπανάληπτο, ως θησαυρός της Εκκλησίας και παραγωγή της Εκκλησίας, θα προσφερθεί στον καθένα. Πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να έχει σχέση με συνάξεις πνευματικές, να έχει ενδιαφέρον, να ακούσει, να ρωτήσει, να έχει ένα ενδιαφέρον να πηγαίνει σε μοναστήρια, να ρωτά τους πνευματικούς, να πηγαίνει σε γυναικεία μοναστήρια, να ωφελείται, να ρωτά τις μοναχές κλπ. Πρέπει να έχει σχέση με πνευματικά ασκητήρια και με ανθρώπους πνευματικούς για να του πούνε για την πνευματική ζωή. Διότι η πνευματική ζωή, όπως και ξέρετε, είναι εμπειρία. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους να μας πούν κάτι από τη δική τους εμπειρία και να μας εμπνεύσουν, να μας βοηθήσουν, ώστε πραγματικά να αρχίσει η ψυχή μας να ωραγείται τα πνευματικά. Και τότε, αν υπάρχει μια καθολική προσπάθεια, τότε έρχεται και η χάρη που τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρεί και μας βοηθάει και μας διανέγει το νουν του συνιένετας γραφάς. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι τελείται, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε, διότι όλα που γίνονται στη Θεία Λειτουργία δεν είναι ορακρόμενο και ολοωρόμενα. Όμως πρέπει να συμμετέχουμε την καρδιά μας προσευχόμενη και τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μας βοηθήσει. Δεν θυμάστε εκεί στον Άγιο Ακμέτ, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, στον Νεομάρτυρα, ο οποίος πήγαινε η δούλη του, η παλακίδα του, που ήταν μια Ρωσίδα Ορθόδοξη, και την αγόρασαν τότε εις το Βυζάντιο και ήταν μαζί του στο χαρέμι του, αλλά της επέτρεπε μόνο να πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, δεν μπορούσε να κοινωνά βέβαια, διότι ήταν μαζί με τον μολυσμένο, με τον Αγαρινόν. Και λέγω, έπαιρνε αντίδωρο και ερχόταν, επέστρεφε η Ρωσίδα από τη Θεία Λειτουργία και ευωδίαζε. Και τη λέει αυτός ο Αγαρινός, όταν έρχεσαι, λέει, τι κάνεις, λέει, τι ευωδιάζεις, τι κάνετε κι εσύ οι χριστιανοί στη Θεία Λειτουργία, εκεί στην Εκκλησία. Και του λέει, εκκλησιαζόμαστε και παίρνουμε χάρη. του λέει ακόμα εγώ δεν παίρνω χάρη διότι δεν δικαιούω να, να κοινωνήσω του σώματος σχέματος του Χριστού γιατί μολύνομαι μαζί σου, το έλεγε. Και αυτός ήρθε από περιέργεια μετά να δει και είδε, λέει, πήγαινε εκεί σε μια εκκλησία που λειτουργούσε ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν έλεγε ο Πατριάρχης Ειρήνη Πάση, έβλεπε μια δέσμη φωτός που διαχειόταν από το χέρι του και έμεινε σε όλους τους χριστιανούς εκτός από αυτόν. Και τότε είδε αυτό το πράγμα και όταν επέστρεψε πίσω ήταν τόσο σύνους και περίτυπος και σκεπτικός που λέει εσείς οι χριστιανοί έχετε την αλήθεια, λέει, πάει, τελείωσε. Και έγινε μάρτυρας, πήγαινε στο καφενείο τότε και μίλησε ότι λέει ξέρεις πήγα σήμερα στους χριστιανούς και είδα ότι έχουν τον λατρεύουν αληθινά τον αληθινό Θεό. Και πήγε κάποιο εκεί να τον μαλώσει ένας άλλος Τούρκος και αυτός του λέει εγώ το πιστεύω και το διακήρυτο. Και τον εσκότωσε και η εκκλησία τον ανακήρυξε
0: Άγιο.
1: Με το αίμα του μαρτύριου, ο Άγιος Ακμέτων Νεομάρτης. Θέλω να πω ότι βλέπει κανείς μυστήρια στην Εκκλησία και όταν έχει οφθαλμούς σωστούς και καρδίαν καθαρή και αισθάνεται, τότε βλέπει μεγάλα και παράδοξα τα οποία γίνονται σε αυτό το μέγα μυστήριο, το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία.
0: Γέροντα, επειδή εγώ διδάσκω στα σχολεία, δίδασκα κλπ. Πολλές φορές είχαμε ένα τεστ στα παιδιά. Πέστε μου, σημαίνει αντιλαβού. Τίποτα, γέροντα. Τους ρωτούσα έτσι απλά πράγματα. Γέροντα, ξέρετε, έγινε ένα έγκλημα. Και σε βάρος της γλώσσας και σε βάρος της πίστης μας. Τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία.
1: Δυστυχώς.
0: Η καθαρέμουσα δεν την καταλαβαίνουν. Το Παπαδιαμάντη.
1: Παπαδιαμάντη σήμερα θεωρείται υπαροχημένος, αναχρονισμένος. Δεν μπορεί να τον καταλάβει κανείς.
0: Τι να κάνουμε, γέροντα.
1: Και πρέπει τώρα δηλαδή αυτά τα ωραία έργα του Παπαδιαμάντη πρέπει να βρεθεί κάποιος να τα μεταφράσει.
0: Αν μπορεί, μπορεί.
1: Αλλά δεν μπορούν, δεν διότι αυτά είναι τόσο ρητορικά, τόσο ποιητικά, που δεν μπορεί κανείς να τα μεταφράσει.
0: Τι να πει, γέροντα.
1: Και πόσο στερούνται οι σημερινοί νέοι μας, κύριε Νικολαίδη, από αυτά τα ωραία έργα τα οποία δεν είναι μόνο ωραία ρητορικά από ρητορικής και φιλοσοφικής πλευράς. Είναι, δίνουν μηνύματα πνευματικά.
0: Καταστρέψαμε τη γλώσσα, γέροντα.
1: Και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν και τη Θεία Λειτουργία.
0: Τίποτα.
1: Οι άνθρωποι σήμερα, αλλά τι να κάνουν, διότι η Εκκλησία. Βλέπεις, πήγαινε τότε ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, να κάνει μια απόπειρα.
0: Όχι.
1: Να κάνει τις μεταφράσεις του Ευαγγελίου και του Αποστόλου και βλέπεις ότι ο ίδιος μετά αναγκάστηκε να επαναφέρει το κείμενο, διότι ο κόσμος δεν του άρεσε.
0: Εκδαίσουμε τη λατρεία.
1: Ναι, διότι βλέπετε δεν είναι μόνο διανοητικός ο τρόπος της, που πρέπει να συμμετέχει κανείς, αλλά είναι και ο καρδιακός τρόπος.
0: Γέροντα, πολύ δε περισσότερο.
1: Εγώ θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θυμάμαι η γιαγιά μου. Πήγαινε στην εκκλησία στην ακολουθία. Κάθε Κυριακή ήταν πολύ συνεπής. Αγία γυναίκα. Λοιπόν, και μου έλεγε, εάν γιέ μου λέει δεν πάω να ακούσω τον εξάψαλμο, δεν καταλαβαίνω το πήγε στην εκκλησία.
0: Και ήταν αγράμματι.
1: Και ήταν αγράμματι. Επήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη, και έβαζε το χέρι της στο στάμπαν εκεί στην πογιά για να υπογράψει.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα που γίνε μοναχός, τα ακούω αυτά που μου δίδες και η γιαγιά μου. Και λέγω, μα αυτή αφού ήταν αγράμματη, τι καταλάβαινε από τον εξάψαλμο. Δεν καταλάβαινε με διανοητικά, αλλά συμμετείχαινε στη χάρη του εξαψάλμου. Συμμετείχαινε στη χάρη των ακροωμένων αυτών που λεγόντουσαν και χαιρόταν, μιλούσε στην καρδιά της.
0: Έτσι.
1: Αφού θυμάμαι η μάνα μου, η οποία είναι μοναχή, μέχρι τώρα ζει 93 ετών. Λοιπόν, ήμουν στην Αθήνα και την έπαιρνα τηλέφωνο. Και ας πούμε, μου λέει, γεια μου, ήρθε στο χωριό μας ιεροκήρυγας και μίλησε πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά. Λέω, τι είπε. Λέει, δεν μπορώ να σου πω τι είπε, αλλά μίλησε πάρα πολύ καλά. Δεν με κοροϊδεύε. Αλλά μπορεί να μην ξέρει να τα μεταφέρει τι άκουσε, αλλά αυτά που άκουγε επειδή τα λόγια Θεού ετερπόταν η ψυχή της. Και πραγματικά είχε μια χάρη, μια γαλλία στην ψυχή της από τα θεία λόγια που άκουε.
0: Γέροντα, κάποτε πήγα να καλέσω τον ανάδοχο της γυναίκας μου στο γάμο μας. Και ήταν ο γέροντας εκεί μαζί με τη γυναίκα του, χτύπησαμε την πόρτα, τα ήρθαμε κλπ. Τι έκαμνε. Εκρατούσε με τη γυναίκα του γέροντος συνέκδημο. Και διάβαζαν τους ύμνους της επομένης της λειτουργίας. Και τότε εγώ πήρα μάθημα και λέω: κοίταξε, ένας αγράμματος άνθρωπος είχε το συνέκριμο και διάβαζε τους ένους που θα ήταν την άλλη μέρα στη λειτουργία. Αυτό το πράγμα δεν έγινε σήμερα, γέροντα μου. Ούτε και πάνω στους θεολόγους. Δηλαδή να πάρω το μηνέο και να πω ότι ή να πάρω τον οχτώ ήχον του και να πω ότι αύριο ποιος ήχος είναι. Εντάξει, εμείς δοξάζω τον Θεό, εγώ προσωπικά. Ωραία, ξέρουμε τους ύμνους και λοιπά, αλλά αυτός ο κόσμος λέει τώρα που ακούει, άρρωστο τη φωνή είναι αληθός. Τι σημαίνει άρρωστο τη φωνή είναι αληθός, γέροντα μου. Και καμιά φορά οι ψάρτες δεν μας βοηθούν. όπως ψάλλουν εκεί. Όπως τα λένε, δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όπως τα ψάλλει ο ψάρτης. Και λέω, αυτός ο κόσμος τώρα.
1: Για θυμάστε και ο Άγιος Πορφύριος πόση σημασία έδινε στα λειτουργικά κείμενα, στα υμνολογικά κείμενα, στα ψαλτεριακά κείμενα. Διότι όλα αυτά είναι μεγάλα, έχουν μεγάλο νόημα. Και θυμάμαι και τον Άγιο Παΐσιο που διάβαζε κάθε μέρα το ψαλτήρι. Και διάβαζε το έναν τρίτο του ψαλτήριου σήμερα, το έναν τρίτο αύριο και το άλλο τρίτο μεθαύριο. Τρεις ημέρες σε τέρμινο το ψαλτήρι, διότι λέει μου, θέλω να το διαβάζω όλο μου, αλλά έχω τον κόσμο και έχω τόσο κόσμο και δεν μπορώ, παιδί μου, δεν με αφήνει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλος θησαυρός αυτά και μεγάλο, όπως είπετε, μεγάλα τα νοήματα, αλλά σήμερα κατακρούργησαν τη γλώσσα και δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε όμως να μελετάμε έστω και λίγο και στο σπίτι μας. Βλέπετε αυτός ο νουνός σας.
0: Ναι, ναι.
1: Και κρατούσαν το συνέδημα και προετοιμαζόταν.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι, για να δει τα τροπάρα της επόμενης ημέρας για να συμμετέχει σωστά. Άρα λοιπόν η σημασία έχει θέληση και σημασία να έχει το τι παίρνουμε και από τους γονείς μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Πώς μας διδάσκουν, τι μας παραδίδουν, τι μας προσφέρουν, τι μας νουθετούν, τι παράδειγμα έχουν από αυτούς. Διότι όπως ξέρετε το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι μας.
0: Έτσι, Γέροντα. Δυστυχώς όμως σήμερα, Γέροντα, βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Καμιά φορά στα σχολεία τώρα επέτρεπε να γίνει λειτουργία, αρχίσαν να καταργούν τις λειτουργίες τώρα και πάμε να καταργήσουμε τα θρησκευτικά ως μάθημα στα σχολεία και να κάνουμε θρησκευολογία.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία μας πάντα θα είναι παρούσα, κύριε Νίκο. Και τα έφερνε έτσι, διότι βλέπετε η Ελλάδα παρόλα τα αρνητικά που έχει, δεν πάβει να είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας και δεν πάβει έτσι να τη χάνει σεβασμό από όλων των Ορθοδοξών κόσμων. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι το Άγιον Όρος είναι τμήμα ελληνικών και είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στη Σερβία, ούτε στην Αμερική, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Ρωσία, αλλά είναι στην Ελλάδα.
0: Είναι πνεύμα μας.
1: Είναι μεγάλο πράγμα και ο Θεός να μας φωτίσει έτσι πραγματικά να κρατήσουμε αυτή την παράδοση και έτσι και θα την κρατήσουμε εφόσον έχουμε ένα λειτουργικό φρόνημα και λειτουργικό πνεύμα και πραγματικά να γίνουμε λειτουργικοί άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι αλειτούργητοι. Δεν αγάπησαν τη λειτουργία. Και όπως είπατε εσείς, πάνε στο μνημόσυνο, πας σε μια άλλη, ας πούμε, που μια λαϊκή υποχρέωση, ας πούμε, για να πας σε Θεία Λειτουργία. Ενώ η Θεία Λειτουργία είναι η ανάγκη της ψυχής και πρέπει να πηγαίνουμε να παρηγορούμεθα. Πρέπει να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και να φεύγουμε πεπληρωμένοι και παρηγορημένοι και ενισχυμένοι και αναγεννημένοι και ζωοποιημένοι. Αυτό πρέπει να έχουμε.
0: Γέροντα, κάποτε έκαμε κάποιες ομιλίες πάνω στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό να το κάναμε, δεν το λέω γιατί το κάναμε εγώ. Και ξέρετε πόση απήχηση είχε στον κόσμο. Όταν μάλιστα σου είπα, του λέω του Χερουβικού, του λέω παλαιότερα η προσκομιδή γινόταν αυτήν την ώρα. Και ο ιερέας μνημονεύει και μνημονεύει. Τι σημαίνει πάντων ημνημονευτεί Κύριος ο Θεός? Του είπα, εκεί στην πρόθεση ο ιερέας μνημονεύει ζώντας και κοιμημένος. Τελικά λέει και του αναξίου ιερέως το όνομά του. Και βγαίνει έξω και λείπει έναν και. Και πάντων ημί μνημονευτεί Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, ενώ βάζει μες στο Άγιο Δισκάριον αυτούς που μνημόνευσαν, τώρα λέει και εσάς όλους μπαίνετε μέσα στο Άγιο Δισκάριο.
1: Βέβαια.
0: Με κοίταζα, Γέροντα. Και μετά λέει, ξέρετε τι γίνεται, πάμε. Αυτό πρέπει να γίνεται, Γέροντα μου. Πάει στην Αγία Τράπεζα, καθαγιάζεται ο αμνός την ώρα του καθαγιασμού, μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού και μπαίνουμε κι εμείς μέσα. Και έτσι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνδεμοι Χριστού. Ήταν μια σειρά θεμάτων αυτών. Γιατί καμιά φορά στις ομιλίες μας, Γέροντα, περιοριζόμαστε να πούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, και προσευχή είναι καλή, Γέροντα.
1: Και αυτά εντάχετε πρέπει να τα εκδώσετε, κύριε Νικολαίδη.
0: Να έχω χρόνο, Γέροντα μου. Να κάτσω να τα κάνω έτσι. Δηλαδή, τότε ήταν, ας πούμε, πως και ο κόσμος έτσι που τα άκουε. Ήταν έτσι σιγά-σιγά, λίγα-λίγα πράγματα κλπ. Υπάρχουν βέβαια και οι πατέρες που τα λένε αυτά τα πράγματα, Γέροντα μου. Και τότε τους λέω, είπατε το παράδειγμα του Γιώργου Χρυσόστομου. Που ένας ιερέας κάποτε, λέει ο Χρυσόστομος, ήταν έτσι αμελής, αδιάφορος, ψυχρός έτσι στην πίστη και λοιπά και δεν πολύ πίστευε ότι επιτελεί φοβερόν έργο. Και αφεσπέρας, λέει ο Χρυσόστομος, ήταν κάποιον ξένον ιερέα, τον εφιλοξένησε στο σπίτι και του λέει, αύριο να λειτουργήσουμε και πάει σε ευλογημένη εσύ. Και μπήκαν και του λέει, έχεις το προβάδισμα ως φιλοξενούμενος ιερεύς. Προχωρούσαν μέχρι την ευχή της αναφοράς. Και όταν έγινε, ας πούμε, συμπαραστεί άγγελοι κλπ. Άρχισε να τρέμει ο ιερέας και λέει ο Χρυσόστομος, του είπε ο άνθρωπος, μα γιατί τρεμιστεί επαθές. Λέει, δεν μπορώ να συνεχίσω παρακάτω. Του λέει, γιατί δεν μπορείς. Του λέει, εγώ είμαι άγγελος. Πρέπει να φύγω. Εσύ θα συνεχίσεις παρακάτω. Κατενίγει ο ιερεύς, άρχισε να κλαίει και λοιπά και λέει, πόσο φοβερό πράγμα είναι, γέροντα, να εμπιστεύεται ο Θεός σε εμάς αυτή τη στιγμή τον το φοβερό μυστήριο. Το μυστήριο του σώματος και του αίματος του.
1: Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και αυτό είναι έτσι να εύχεστε ο κόσμος και εμείς πρώτα, έτσι να διανυχθεί ο νου μας και να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο πράγμα και πώς απερικλείονται όταν οι Άγιοι μας, βλέπεις ο Άγιος Σάββας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Όταν ρώτησα τον Παπα Εφραίμ μια φορά, του λέω, λειτουργήσατε ποτέ με αγγέλους, γέροντα? Μου λέει, παιδί μου, είδα μερικές φορές και δεξιά και αριστερά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ.
0: Και να κλείνουν τα μάτια τους.
1: Βέβαια. Και άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο Άγιος Σπυρίδωνος που αγγέλους έσχεσε λειτουργώντας, αλλά και άλλοι πολλοί οι οποίοι πραγματικά είχαν εμπειρία μεγάλη, διότι πραγματικά ήταν καθαρή την καρδία και ήταν μεταξύ ουρανού και γης μπροστά στην Αγία Τράπεζα και δέθηκαν μεγάλες εμπειρίες και μεγάλα βιώματα και είδαν μεγάλα πράγματα τα τελούμενα εις το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
0: Γέροντα μου, κάτι έτσι να συμπληρώσω, με επιτρέπετε. Διάβαζα κάπως έναν πατέρα και λέει, είδατε πως είναι ο ναός. Υπάρχει το δάπεδο, στεκόμαστε όλοι εμείς εκεί, συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, ψάλλουν οι ψαρτάδες, ο ιερεύς εκεί τα διδάχνουν τα μυστήρια και υπάρχουν οι Άγιοι. Και λέει, αυτό είναι μια παράσταση των εσχάτων. Σαν να μας λέει η Εκκλησία, κοιτάξτε, είστε στο δάπεδο, αυτοί που είναι τώρα στους τοίχους, που είναι στο τέμπλο των εκκλησίων του που προσκυνούμε, ήταν κάποτε εις την δική σας. Λοιπόν, τώρα εσείς στέκεστε εδώ για να πάτε εκεί κάποια στιγμή, γέροντα μου. Αυτή είναι η γέφυρα, γέροντα, η λειτουργία που μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Έτσι ακριβώς. Και όπως είπατε, εφανταστήκετε ποτέ στην Εκκλησία να μην ήταν αυτή η λειτουργία? Τι θα γινόταν? Αυτόν, και μάλιστα μου είπε και ένα άλλο νοπατή Σοφρόνιος, κύριε Νικολέτη, όταν πήγα να τον δω, μου λέει, παιδί μου, παλιά υπήρχαν οι ασκητές, υπήρχαν οι θεωρητικοί αδελφοί, οι μοναχοί, υπήρχαν αυτοί που είχαν μεγάλη αντοχή και έκαναν έτσι ασκητική βιωτική, είχαν νηπτική ζωή πολύ βαθιά. Τώρα δεν αντέχουμε και είδα, μου λέει, με την πείρα μου ότι αυτό που αναπληρεί την νηπτική ζωή είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να συμμετέχουμε σωστά, τότε παίρνουμε τα δώρα αυτά που θα παίρναμε δια της άκρας νηπτικής και ησυχαστικής ζωής. Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Υπάρχουν όμως και βιβλία, γεροντά, τα οποία μπορεί να μπουν στους θεατές, αν πας σε θρησκευτικά βιβλιοπολία, να ζητήσουν ειδικά βιβλία για τη Θεία Λειτουργία. Όπως και εγκόρπια Θεία Λειτουργία, ώστε και αν δεν καταλαβαίναμε τα λεγόμενα μέσα ή τα δρόμενα, μας τα επεξηγήσουν.
1: Βέβαια, και πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον ώστε αυτά να τα διαβάσουμε και να ξέρουμε.
0: Έτσι,
1: διότι βλέπετε, ρωτήσετε τι σημαίνει αντιλαβού και δεν ξέρουν το παιδί να το πει. Λοιπόν, πρέπει αυτά τουλάχιστον να έχουμε ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό χρειάζεται ενδιαφέρον. Και μου είπετε πώς θα προετοιμαστεί κανείς για τη θεολογία. Πρώτον, πρέπει να επιδείξει ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Πας σε ένα συνέδριο και είσαι σύνεδρος. Θα πάρεις την ημερησία διάταξη, θα δεις τι έχει, θα δεις τι θέματα έχει, θα πληροφορηθείς, θα πας προετοιμασμένος, θα κάνεις μερικές γνώμες. Και πώς είσαι στο θείο συνέδριο. Του είναι θείο συνέδριο, είναι ουράνιο συνέδριο. Γίνεται δηλαδή συναυλία του ουρανού και της γης. Με όλοι οι άγιοι, όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί. Δεν πρέπει και εσύ να έχεις μια γνώση και να προετοιμαστείς και να παρασταθείς σωστά και να πάρεις αυτά τα δώρα που σου ανήκουν δικαιωματικά ως τέκνο Θεού.
0: Πηγαίναμε εκτός από το σχολείο, γέροντα, και τραγουδούσαμε στο λεωφορείο τα παιδιά ελληνικά τραγούδια, αγγλικά τραγούδια, γαλλικά τραγούδια. Του λέω, ρε παιδιά, πότε θα μάθετε αυτά τα πράγματα? Και τα ακούμε, τα μαθαίναμε. Καλά, γιατί δεν καταβάλλετε τον ίδιο κόπο να ακούσετε αυτά που είναι στην εκκλησία μέσα? Τα τροπάρια, τους ύμνους, γέροντα.
1: Μα εδώ γίνεται κουλέδι, παιδί προχτές 4 χρονών. Και ήξερε και έψερε ο μονογενής Υιός όσον ημάς Θεού κλπ. Γιατί είχαν καλούς γονείς και καλούς παππούδες και το εμάθαιναν διάφορους ύμνους που τα ξέραν. Ήρθε ένα παιδάκι εκεί, ας πούμε, στο Άγιον Όρος και ήξερε να παίξω τους χαιρετισμούς. Ναι. 7 χρονών.
0: 7 χρονών
1: ήξερε να παίξω και τις 4 τάσεις. Γιατί? Διότι ήταν έξυπνο το παιδάκι. Έχει καλούς δασκάλους που είναι οι παππούδες και οι γονείς.
0: Καθηγητές.
1: Και αυτό είναι, θα δώσουμε μεγάλο λόγο. Διότι μπορεί μεν ο έφηβος, όταν γίνει σε μια εφηβεία, μπορεί να κάνει έναν κύκλο. Αλλά έλεγε και ο Παπαφρέμου Κατουνακιώτης, Το παιδί όμως που έπαιρνε από τους γονείς του πνευματική ανατροφή και γεύτηνε ψυχή του Χριστόν, μπορεί μεν στην εφηβεία να κάνει κάποιον κύκλο και να δείξει κάποια αδιαφορία και αφιβολία ακόμα. Και να πει: ξέρεις, δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν τα δέχομαι αυτά. Πάλι θα έρθει πίσω, διότι η ψυχή που εγεύτη Χριστόν δεν θα ησυχάσει και θα έρθει πίσω και θα ταπεινωθεί και θα πιστεύσει και θα εγκολυπωθεί τη χάρη και θα ζητήσει τη χάρη.
0: Θέλω να πω κάτι και να κλείσουμε. Όταν είχα πάει στη Ρωσία, εγώ, όταν ήταν ακόμα το καθεστώς των κομμουνιστικών και κάποιος δεσπότης μας έλεγε το εξής. Ένας ρωμαιοκαθολικός δεσπότης του λέει: ρε παιδάκι μου, εσείς εδώ απαγορεύεται στα σχολεία τα θρησκευτικά, το μάθημα. Σας απαγορεύεται να κυκλοφορούν βιβλία θρησκευτικά κλπ. Αυτός ο κόσμος του λέει: τέλος πάντων, πώς έχει αυτήν τη θρησκευτικότητα. Και λέει, του απάντησε: εμείς δεν κάνουμε κηρύγματα, εμείς δεν κάνουμε έτσι, δεν κάνουμε, αλλά εμείς λειτουργούμε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα η λειτουργία υποκαθιστά τα πάντα, γέροντά μου.
1: Και μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, λένε μερικοί σε ένα συνέδριο στη Ρωσία, ότι ξέρει σε κάθε παράδοση κλπ. Και πήγαινε ένας επίσκοπος δικός μας και λέει: γιατί λέει, άπαξε, δεν σταμάτησε η θεία λειτουργία να γίνεται, η παράδοση
0: τελείωσε.
1: Υπάρχει.
0: Τελείωσε.
1: Δεν γίνεται. Έτσι. Εφόσον γίνεται και συνεχίζεται και προσφέρεται αυτό το μυστήριο, το μυστήριο δεν είναι ότι σταμάτησε η παράδοση, δεν υπάρχει εδώ. Είναι η θεία λειτουργία που την αναπληρώνει όλα.
0: Έτσι. Ευχαριστώ, γέροντά μου. Να έχουμε την ευχή σου. Να είστε καλά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μία εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, τη θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας ως ένα βαθμό το σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολλή προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντας τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό. Όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας, θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία, και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη, γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας, διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά, από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή». Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το Πνεύμα το Ταπεινό, με το Πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό και λοιπά, στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι μιλάει για γνώση απόκρυφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ούκα έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελείας του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση. Ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί. Έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να προσεγγίζουμε προφητικά, προφητικές μορφές και κείμενα. Και έχουμε φτάσει σήμερα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα προφήτη, τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος ανήκει στους μικρούς προφήτες. Έχουμε πει γιατί ονομάζονται μικροί και μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει διαφορά ως προς τη χάρη που είχε ο καθένας από αυτούς, αλλά αφορά μόνο στην έκταση που είχαν τα γραπτά τους κείμενα. Όταν έχουμε ένα μικρό κείμενο σε έκταση, τότε ονομάζεται μικρός προφήτης. Ή αν είναι ένα μεγάλο κείμενο, ονομάζεται αναλόγως μεγάλος προφήτης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι μια μεγάλη λοιπόν θρησκευτική προσωπικότητα, η οποία εμφανίστηκε στο Ιουδαϊκό Βασίλειο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. πάντοτε. Οι προφήτες είναι προ Χριστού. Ο προφήτης ανήκει στον κύκλο των 12 λοιπόν μικρών προφητών, αλλά η αξία, ενώ ονομάζεται μικρός προφήτης, η αξία των λεγόμενων, των προφητιών του, των λόγων του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως οι προφήτες μιλούν, έχουμε πει, για τον ερχόμενο Μεσσία. Ετοιμάζουν το λαό αιώνες πριν για αυτό που θα γίνει, δηλαδή για την έλευση του Μεσσία στον κόσμο. Ο προφήτης Μιχαίας φαίνεται ότι εξαρτάται από τον προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή φαίνεται ότι ανήκει στη σχολή του Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε σχολή, θεολογική σχολή, προφητική σχολή, ας την πούμε έτσι. Και εκεί πρέπει να φίτησε ο Μιχαίας. Όπως μας πληροφορεί τώρα και ο Ιερεμίας, ο άλλος αυτός μεγάλος προφήτης, καταγόταν ο Μιχαίας από την Μορέσεθ, μία περιοχή κοντά στη Γάδ. Η πληροφορία ότι η Μορέσεθ βρισκόταν πλησίον της Γάδ δείχνει ότι πρόκειται για κάποιο χωριό, και για τον καθορισμό του χρησιμοποιήθηκε η παραπλήσια πόλη, επειδή ήταν άγνωστο το χωριό. Ο Μιχαίας προέρχεται από γεωργική και ποιμενική οικογένεια και άρα πρόκειται για μια οικογένεια με ήθη αγνά, αυστηρά σε αρχές, και σε αυτές τις οικογένειες δεν υπήρχε η χλειδί και δεν υπήρχε και η πολυτέλεια. Άγνωστοι λόγοι, πιθανόν κάποια επιδρομή εχθρών κατά της πατρίδας του, ανάγκασαν τον Μιχαία να εγκαταλείψει το χωριό του, τη Μορέσεθ, και να γνωρίσει τη ζωή της πόλης και μάλιστα τη ζωή της πρωτεύουσας, της Ιερουσαλήμ. Η ζωή των πόλεων με τις αντιθέσεις μεταξύ του πλούτου των πλουσίων και της φτώχειας των φτωχών, με το σπάταλο βίο των αρχόντων, με τον έκλειτο ηθικό βίο των πολιτών, με τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες, φαίνεται ότι δεν του τέριαζαν καθόλου. Είναι σαν ένα παιδί να φύγει από την επαρχία, από το χωριό του που όλα ήταν διαφορετικά, και να πάει σε μια μεγαλούπολη και εκεί να δει έναν άλλο πολιτισμό, αλλά όχι πολιτισμό θετικό, αλλά κάτι προς το χειρότερο, δηλαδή έναν έκλειτο βίο. Θα το συναντήσουμε μετά, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του, ο προφήτης καλείται από το Θεό. Έτσι έγινε με τους περισσότερους προφήτες, με διάφορους τρόπους ο Θεός τους καλούσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτή η κλίση του έγινε πριν από την κατάληψη του Ισραηλιτικού βασιλείου, δηλαδή το 722 π.Χ. Γιατί, το ξέρουμε ότι έγινε πριν, γιατί την προφητεύει την καταστροφή. Άρα προηγήθηκε η ύπαρξή του. ζούσε ακόμα στην εποχή του βασιλιά Εζεκία. Ο Μιχαίας είναι λίγο νεότερος από τον Αμός και τον Οσιές, σύγχρονος όμως του Ισαΐα, αλλά και από αυτόν κάπως νεότερος. Αυτοί οι προφήτες, οι τρεις, ο Αμός, ο Σιέ, ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, μαζί τους αποτελούν τώρα την τετράδα των προφητών που εμφανίστηκαν και έδρασαν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο προφήτης Μιχαίας δρά σε μια περίεργη περίοδο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, κατά την οποία συνέβαιναν μεγάλες πολιτικές ζυμώσεις και πολεμικά γεγονότα. Αλλά ενώ σοβαρά γεγονότα συνέβαιναν στην εποχή του, που κατέληξαν και σε αυτή την καταστροφή του έθνους, όμως ο προφήτης δεν φαίνεται να τα θίγει μέσα στα κείμενά του. Την προσοχή του την επισύρει η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Κυρίως βλέπει αυτή την ηθική κατάπτωση, την παρακμή. Πραγματικά, αυτές ήταν και οι αιτίες για την κατάλυση του Ισραηλιτικού έθνους. Βλέπουμε δηλαδή πώς καταστρέφεται ένας λαός. Υπάρχουν αιτίες σχετικά με τον ηθικό βίο των ανθρώπων. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία στρέφει τα πύρινα κηρύγματά του. Αυτό κάνει ο προφήτης. Εμφανίζεται στην κοινωνία που ζει, που δρά και λέει την αλήθεια. Λέει αυτά που ο Θεός του είπε να πει. Δεν είναι ψευδοπροφήτης. Δεν προφητεύει χάριν συμφέροντος. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Το κήρυγμά του είναι καθαρό. Είναι θεόσταλτος και θεοκινούμενος. Θεόκλητος. Έτσι και ο Μιχαίας πιστεύει ότι όταν ένα έθνος δεν έχει βάσεις ηθικές, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Δεν μπορεί να ζήσει. Με μία φράση στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει αυτά που λέω. Του Ιακώβ την ασέβεια και του Ισραήλ την αμαρτία. Αυτό λέει. Λέει αυτό που πρέπει να δούμε και στο σήμερα. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο καθένας κάνει μία προσέγγιση στα πράγματα. Ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ψυχολόγος. Ο καθένας μέσα από την επιστήμη του προσπαθεί να βρει πού είναι η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Πού είναι η ρίζα του κακού. Και εδώ πέρα ο προφήτης, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι, όμα, μέσα στα γεγονότα, με τη διάβγεια που έχει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε ότι η ασέβεια και η αμαρτία είναι αυτή που οδηγεί στην παρακμή ένα έθνος, ένα λαό. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το κήρυγμα του προφήτη. Το κέντρο του κηρύγματος είναι η ηθική, όπως είπαμε, και η κοινωνική κατάσταση της εποχής. Οι ισχυροί τι κάνουν? Αυτό που κάνουν πάντοτε. Καταπατούν το δίκαιο. Καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Για να πλουτίσουν μεταχειρίζονται κάθε μέσο. Και ο Μιχαίας με μεγάλη δύναμη που την αντλεί από την πίστη του στον Θεό και τις ηθικές του επιταγές επιτίθεται κατά των αρχόντων, καυτηριάζει το βίο τους και ιδιαίτερα υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους αδύνατους έναντι στην καταδυνάστευση και στην εκμετάλλευση. Είδατε ότι αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Είδατε ότι η ιστορία είναι ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Από πότε, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και σήμερα 21ο αιώνα μετά Χριστόν, ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, ίδια ταλαιπωρία στη ζωή των ανθρώπων. Θα διαβάσω λίγο μέσα από το κείμενο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος εκείνους που σκέπτονται την κακία στα κρεβάτια.

αυτούς που βαδίζουν αμέριμνοι αφαιρείται το ημάτιο. Τις γυναίκες του λαού μου τις εκδιώκετε από τα ευτυχισμένα σπίτια τους και από τα παιδιά, και τα παιδιά αρπάζεται από τα χαρούμενα δωμάτια τους. Εμπρός, φύγετε, γιατί δεν είναι εδώ ο τόπος της ησυχίας σας. Και σε άλλο σημείο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει χαρακτηριστικά: «Τότε είπα, ακούτε εσείς οι αρχηγοί του Ιακώβ και εσείς οι άρχοντες του Ισραήλ, δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίζετε το δίκαιο? Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Τρώγουν τις σάρκες του λαού μου και αποσπούν το δέρμα του και θράβουν τα οστά, σπάνε τα κόκαλά του. Στο ίδιο κεφάλαιο, ελέγχει τους άρχοντες, ελέγχει τους επιφανείς. Ακούστε λοιπόν αυτά, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ, και εσείς οι άρχοντες του οίκου Ισραήλ, αλίμονο σε εκείνους που αποστρέφονται το δίκαιο και διαστρέφουν την αλήθεια, το ευθές, οι οποίοι οικοδομούν τη Σιών με αίματα και κτίζουν την Ιερουσαλήμ με αδικίες. Οι άρχοντες της κρίνουν δορδοκούμενοι και οι ιερείς προφητεύουν με πυρωμή. Ποια είναι η δύναμη που τον κάνει να τα λέει όλα αυτά? Καταλαβαίνετε τι είναι στο σήμερα αυτό? Είναι να παρουσιαστεί μπροστά σε μεγάλον αξιωματούχο και να του πει τέτοιες αλήθειες. Θέλει θάρρος αυτό. Αυτό το θάρρος δεν είναι ανθρώπινο. Κινεί τα βήματα και τη γλώσσα του ο ίδιος ο Θεός. Παράλληλα προς τους άρχοντες, ο Μιχαίας, όπως και οι προηγούμενοι προφήτες, πολεμάει τους ψευδοπροφήτες, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους της ηθικής και κοινωνικής αθλειότητας του κράτους. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες ήταν προσκολλημένοι στη βασιλική αυλή και έλεγαν στο λαό δήθεν προφητείες, τις οποίες συνέθεταν με βάση τα συμφέροντα των αρχόντων. Έτσι, με το κύρος που είχαν ως προφήτες, βοηθούσαν τους άρχοντες στην εγκληματικότητά τους, δηλαδή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες ο προφήτης Μιχαίας τους καλεί λαοπλάνους, εκμεταλλευτές που τρώγουν τις σάρκες του λαού. Προσθέτει στο κείμενό του τα εξής, λέει ο Γιαχβέ, ο Θεός: αλίμονο στους προφήτες οι οποίοι παραπλανούν το λαό μου. Αν έχουν κάτι στα δόντια τους να φάνε, έχουν ειρήνη. Σε εκείνον όμως που δεν δίνει κάτι στο στόμα τους, κηρύσουν τον πόλεμο. Η ηθική όμως κατάπτωση δεν παρατηρείται μόνο στις ανώτερες τάξεις, αλλά και στον λαό. Τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτως λαός. Τα πάντα έχουν διαφθαρεί. Με βαθιά λύπη ο προφήτης διαπιστώνει ότι σε κάθε άνθρωπο λείπει η ευσέβεια και η ειλικρίνεια. Εξωτερικεύοντας τη βαθιά του θλίψη, παριστάνει τον εαυτό του σαν εκείνον που ερευνά τον αγρό μετά τη συγκομιδή να βρει καρπούς. Για φανταστείτε τον πνευματικό εργάτη, τον προφήτη. Ψάχνει κάπου να βρει κάτι ζωντανό, κάτι που να υπάρχει, έναν άνθρωπο που δεν πέθανε. Πνευματικός θάνατος είναι αυτός. Έχει πεθάνει η κοινωνία και ψάχνει μια ψυχή να ασχοληθεί μαζί της. Δεν υπάρχουν καρποί, δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι, γιατί μπήκαν όλοι προηγουμένως στον αγρό και τον κατατρίγησαν. Όλοι μαζί έκαναν το λάθος. Για να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς περιγράφει όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μιλάει για τον εαυτό του: αλίμονο σε μένα, γιατί είμαι σαν τον συναθρίζοντα οπόρες μετά τη συγκομιδή. Καμιά σταφυλή δεν υπάρχει για να φάω, κανένα πρωτόβλαστο σήκω για να επιθυμήσει η ψυχή μου. Ο ευσεβής χάθηκε από τη χώρα και δεν υπάρχει αγαθός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι τους ενεδρεύουν για αίμα, για αίματα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα χέρια τους είναι ικανά να πράξουν το κακό. Ο αξιωματούχος ζητάει πληρωμή.

0: Ο ισχυρός κρίνει κατά την επιθυμία του και ο κριτής διαστρέφει το δίκιο. Μην έχετε εμπιστοσύνη στο σύντροφο. Μην εμπιστεύεσαι στο φίλο. Από τον επιστήθιο φίλο σου φύλαξε τη θύρα του στόματός σου. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί κατά της μητέρας. Η νύφη κατά της πεθεράς, εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικοί του. Αυτή την έκφραση είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε και την ξέρετε. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικοί του. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Ο αδελφός μου μου έβγαλε το μάτι. Και πόσες φορές δεν συναντάμε αυτά τα κείμενα μέχρι και σήμερα να έχουν αξία, γιατί είναι επίκαιρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Τόσους αιώνες μετά Χριστόν φτιάξαμε πολιτισμό, φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά τα ανθρώπινα πάθη είναι ίδια και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά. Επειδή επικρατεί η ηθική και κοινωνική κατάπτωση και στα δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο, στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ήδη έχουν πει οι προφήτες, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας προφητεύει την καταστροφή των βασιλείων αυτών. Μα το βλέπεις ότι πάει σε καταστροφή η κοινωνία. Φαίνονται τα πράγματα. Γιατί όπως και οι άλλοι προφήτες πιστεύει και αυτός ότι οι κοινωνίες και τα έθνη τότε μόνο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να σταθούν στη ζωή όταν στηρίζονται στους αναλύωτους ηθικούς νόμους, την τήρηση των οποίων έχει ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ο Μιχαίας στον κόσμο την ηθική τάξη και στην ιστορία βλέπει πάλι τη Θεία Ενέργεια που τιμωρεί την παράβαση των ηθικών νόμων. Έτσι προφητεύει την καταστροφή του Ισραηλιτικού και του Ιουδαϊκού βασιλείου. Γιατί παρέβησαν τους ηθικούς νόμους. Χρησιμοποιεί μία εικόνα και περιγράφει την καταστροφή των δύο βασιλείων. Ακούστε όλοι οι λαοί, ακροαστείτε η γη και το πλήρωμα αυτής. Ιδού, ο Θεός βγαίνει από τον τόπο του και κατεβαίνει στις κορυφές της γης. Τα όρη λιώνουν κάτω από αυτόν και σκίζονται οι κοιλάδες, σαν το κυρό μπροστά στη φωτιά, σαν το κερί μπροστά στη φωτιά, σαν τα νερά που κυλίονται στην κατοφέρεια, λόγω της ανομίας του Ιακώβ και λόγω της αμαρτίας του οίκου του Ιούδα. Τη Σαμάρια θα τη μεταβάλω σε ερείπια, σε αγρό και τόπο φυτίας αμπελιών. Τους λίθους τους θα καταλύσω, θα κατακυλήσω στην πεδιάδα και τα θεμέλια θα τα κατασκάψω. Γιατί από χρήματα πορνείας είναι μαζεμένα και σε χρήματα πορνείας θα μεταβληθούν. Λέει λίγο παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο. Τώρα θα φωνάξουν στο Γιαχβέ. Δεν θα αποκριθεί όμως αυτούς, αλλά θα κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς, γιατί επετέλεσαν κακές πράξεις. Μας περιγράφει ότι η καταστροφή στα βασίλεια αυτά θα συντελεστεί με πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό οι εχθροί εκπυρώνουν το σχέδιο του Θεού και καταστρέφουν τα πάντα. Άκου, ο Γιαχβέ φωνάζει προς την πόλη. Ακούτε εσείς που ανήκετε στη φυλή και το δήμο της πόλης, της οποίας η πλούση είναι γεμάτη κακουργία και οι κάτοικοι της μιλούν ψεύδι. Μπορώ να λησμονήσω τον αθέμητο πλούτο, το δελικτό ελιπές μέτρο. Μπορώ να συγχωρήσω τις ψευδείς πλάστιγκες, είναι εκεί που ζύγιζαν και τα μέσα στο θύλακα ψεύτικα σταθμά. Αλλά και εγώ θα αρχίσω να σε χτυπώ, να σε ρημώσω λόγω της αμαρτίας σου. Θα τρως, αλλά ποτέ δεν θα χορταίνεις. Θα σπέρνεις, αλλά ποτέ δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά ποτέ δεν θα αληφθείς με λάδι. Θα πατάς τα φύλλα, αλλά δεν θα πιεις ποτέ κρασί. Τήρησες τις εντολές του Ομρί και όλες τις πράξεις του οίκου Αχάβ. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο εμπαιγμού θα κάνω. Αλλού ο προφήτης παριστάνει την καταστροφή ότι ήδη έγινε και ο εχθρός καταμετρά τη γη. Η κληρονομία του λαού μου καταμετράται. Κανένας δεν υπάρχει που να μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι εχθροί μας διαμοιράζουν τη χώρα μας. Τελείως καταστραφήκαμε. Και όταν τα ακούει όλα αυτά, δεν χαίρεται ο προφήτης. Αυτά που εξαγγέλει, δεν τα λέει με χαρά. Δεν τα λέει με ικανοποίηση. Μέσα του πονάει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Για τα εξής θέλω να θρηνήσω. Θέλω γυμνός να βαδίσω. Θέλω σαν το τσακάλι να θρηνήσω και σαν την στρουθοκάμιλο να στενάξω. Πάσχει, συμπάσχει ο γνήσιος προφήτης με το λαό. Αλλά ενώ τον Μιχαία τον επλήγωνε βαθιά αυτό το κήρυγμα περί καταστροφής, ο λαός ήταν αδιάφορος, δεν άκουγε. Ο λαός δεν άκουγε τον προφήτη. Όπως τότε με τον Νόε, ο Νόε έφτιαχνε την κυβωτό και ο κόσμος ηρωνευόταν και του έλεγαν «Τι κάνεις Νόε, έλα μαζί μας». «Εγώ φτιάχνω την κυβωτό, θα γίνει κατακλυσμός». «Ποιος κατακλυσμός, έλα ευλογημένε». Το βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούσε ο λαός να πιστέψει την καταστροφή του έθνους, γιατί ο Θεός ξεχώρισε τον Ισραήλ από όλα τα έθνη και επειδή τον ξεχώρισε νόμιζε ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, επειδή σύναψε διαθήκη με τους πατριάρχες. Έτσι οι Ισραηλίτες από την ιδιαίτερη κλίση τους αντρούσαν την πεποίθηση ότι θα παραμείνουν πάντοτε σταθεροί και δεν πρόκειται ποτέ να καταστραφούν. Έλεγαν στο Μιχαία, μην προφητεύεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μη μας λες την αλήθεια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μήπως είναι καταραμένος ο οίκος του Ιακώβ, το έθνος μας, ο λαός μας. Μήπως είναι εξοργισμένο το πνεύμα του ή τέτοιες είναι οι πράξεις του. Δεν είναι αγαθοί οι λόγοι του προς το λαό του Ισραήλ. Δηλαδή, αυτή η πεποίθηση που τη βλέπουμε ακόμα και στα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός, δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Δεν είναι ο Γιαχβέ ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να μας συμβεί κανένα κακό. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Είχαν κλείσει τα αυτιά τους, δεν άκουγαν τις καμπάνες που χτύπαγαν μέσα από τους λόγους του προφήτη. Γι' αυτό εξαιτίας σας, τα λέει πιο με σαφήνεια, η Σιών, η Ιερουσαλήμ, θα μεταβληθεί σε αγρό. Η Ιερουσαλήμ σε σωρό ερυπείων, το όρος του ναού σε δασόδι λόφο, θα καταστραφούν τα πάντα. Κάποια στιγμή ο λαός δεν υιοθετεί αυτό που λέει ο προφήτης, αλλά φοβάται. Εάν εγώ επειδή ο καμάτεα και απατηλά και προφήτευα ψέματα από μέθη και κρεπάλι, τότε θα ήμουν προφήτης του λαού αυτού. Τον αντίον, εγώ είμαι γεμάτος από δύναμη και δικαιοσύνη και ισχύ για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του Ισραήλ. Έχουμε πει ότι ο προφήτης κάνει, όλοι οι προφήτες ετοιμάζουν το δρόμο του Μεσσία και ο προφήτης μιλάει γι' αυτό. Λέει ότι ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί. Όπως πάντοτε. Πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού. Όση ασέβεια και αν υπάρχει στον κόσμο, σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που πραγματικά αγαπούν τον Θεό και είναι με την καρδιά τους και κατ' ουσίαν με τον Θεό. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο το οποίο δεν θα λείψει ποτέ σε καμία εποχή. Θα συναγάγω τα χωλαίνοντα και θα συναθρήσω τα διασκορπισμένα. Θα καταστήσω υπόλοιπο. Θα καταστήσω τα χωλαίνοντα υπόλοιπο και τα ασθενή θα τα κάνω ισχυρό έθνος και θα βασιλεύσω σε αυτούς από του νυν και ως του αιώνος. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε με το Μιχαία είναι ότι μας λέει τον τόπο γέννησης του Χριστού. Δεν μιλάει μόνο για την παρουσία του Μεσσία, αλλά μας λέει ότι η Βηθλεέμ θα είναι αυτή η μικρή πόλη, πολύχνη, η οποία θα αξιωθεί στα δικά της χώματα, στο σπήλαιό της, να γεννηθεί ο Χριστός. Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος Εφραθά, η μικρότερη μεταξύ των γενών του Ιούδα, από σένα θα προέλθει το πεδίον, ο 8ος αιώνας προ Χριστού είμαστε. Και παρουσιάζει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Λέει πολύ σπουδαία στο κείμενό του ο προφήτης, λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας σήμερα με κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι της εποχής του Μιχαία, όπως και οι άνθρωποι κάθε εποχής, ζητούν τον Θεό, αλλά είναι θολωμένοι. Δεν έχουν καθαρή την έννοια θρησκείας. Ζητούν ένα Θεό να υπηρετήσει τα πάθη τους και τα θέλω τους και μόνο. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει ευαρεστείται σε προσφορές. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του, την καρδιά μας θέλει. Ούτε ενιάυσιους μόσκους, ούτε ολοκαυτώματα, αλλά ένα μόνο ζητώ. Ακούστε, μας αφορά πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο νέος εκείνος πάει στον Χριστό και του λέει τι θέλει ο Θεός από μένα. Σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό για σένα. Τίποτα άλλο παρά να έχεις δικαιοσύνη, να αγαπάς και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό να πορεύεσαι. Είδατε πόσο απλά. Τίποτα άλλο παρά δικαιοσύνη και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό σου να πορεύεσαι. Ας πορευόμαστε, αγαπητοί μου, με αυτές τις ωραίες, με αυτό το ωραίο παράγγελμα που είναι τόσο διαχρονικό από τον προφήτη, Μιχαία, τον οποίον σήμερα προσεγγίσαμε μέσα από το κείμενό του.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Από την εποχή αυτή, δηλαδή από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλος Μαΐου του επόμενου έτους, έχουμε την εκπομπή αυτή, την οποία ευγενώς παρεχώρησε ο Μητροπολίτης Πατρών, ο αγαπητός Χριστόδελφος Χρυσόστομος, και βεβαίως και με την βοήθεια την οποία έχουμε από τον διευθυντή του σταθμού, τον επιβλέποντα του σταθμού Λίχνος, τον Θεοφιλέστατο Κελίντς Χρύσανθο, κάνουμε αυτή την εκπομπή. Βέβαια είναι μια εκπομπή η οποία λέγεται Θεολογία των Γεγονότων, και με την παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών την έχω αρχίσει εδώ και 6 χρόνια. Κάναμε 6 χρόνια αυτή την εκπομπή και τώρα αρχίζει μια νέα σειρά θεμάτων από 1η Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Μαΐου. Θα έχουμε μια νέα σειρά θεμάτων. Μέχρι τώρα η εκπομπή αυτή δίνει σε 6 χρόνια. Τα 3 πρώτα χρόνια αναφερόμουν στα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μελετούσα δηλαδή τη Χριστολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Μελετούσα τον Κύριο της Δόξης, γιατί εκείνος ο οποίος εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Κύριος της Δόξης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, χωρίς βεβαίως τη σάρκα του, χωρίς να ενανθρωπίσει, πριν την ενανθρώπιση του, με άλλα λόγια. Έτσι λοιπόν τα 3 χρόνια ανέπτυξα θέματα από την Παλαιά Διαθήκη που έχουν σχέση με τη Χριστολογία, και είχα πει εκεί, και επανειλημμένως το έχω τονίσει, ότι η μη χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης στην πραγματικότητα είναι αίρεση. Όλα τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να τα ερμηνεύει κανείς μέσα από την Χριστολογία, μέσα δηλαδή από τον άσαρκο λόγο ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες και κατήφθηνε το λαό του Θεού, και βέβαια προετοίμασε το έδαφος για την ενανθρώπισή του. Μετά από τα 3 χρόνια, άλλα 3 χρόνια, ανέλησα θέματα από την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή παρουσίασα την ενανθρώπιση του Χριστού, το τι έκανε ο Χριστός, το τι δίδαξε ο Χριστός και το τι έπραξε ο Χριστός και το τι έπαθε ο Χριστός. Όταν δηλαδή μελετά κανείς την Καινή Διαθήκη, βλέπει τα 3 αυτά γεγονότα. Είναι το τι είπε ο Χριστός, το τι έκανε ο Χριστός με τα θαύματά του και το τι έπαθε ο Χριστός με τα πάθη του, το σταυρό του και βεβαίως μετά την Ανάστασή του. Επομένως 3 ολόκληρα χρόνια παρουσίαζα την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς, να παρουσιάσει την Παλιά και την Καινή Διαθήκη μέσα σε 6 χρόνια, γιατί θα ήθελε περισσότερα χρόνια να αναλύσει κανείς τα θέματα αυτά τα οποία παρουσιάζονται μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη αποτελούν τη λεγόμενη Αγία Γραφή. Αλλά αυτό έγινε και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό, και ευχαριστώ και εσάς οι οποίοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές αυτές, και βέβαια είναι ανερτημένος αυτές οι εκπομπές και μπορείτε να τις δείτε, και μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουν απομαγνητοφωνηθεί όλες αυτές οι εκπομπές των 6 ετών. Έκανα κάποιες μικρές διορθώσεις και ύστερα από λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε θα έρθει με τη σειρά του, για να δημοσιευτούν σε ιδιαίτερα βιβλία, για να δει κανείς πώς η Εκκλησία δια των Αγίων της, δια των Αγίων Πατέρων, ερμηνεύει την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Την περίοδο αυτή που αρχίζουμε από σήμερα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Μάιο, αυτή τη νέα περίοδο, θα παρουσιάσω μια σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και νομίζω ήταν φυσική συνέπεια, διότι 3 χρόνια, όπως είπα, παρουσίασα θέματα από την Παλαιά Διαθήκη, ο άσαρκος λόγος, ο Κύριος της Δόξης που εμφανιζόταν στους προφήτες. Μετά άλλα 3 χρόνια παρουσίασα θέματα από την Καινή Διαθήκη, κυρίως από τη ζωή του Χριστού, και μετά την Πεντηκοστή έχουμε την Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και κατά φυσική συνέπεια επέλεξα φέτος να αναπτύξω θέματα εκκλησιολογικά, θέματα που έχουν αναφορά στην Εκκλησία, το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Διότι θεωρείται ότι ο 20ος αιώνας που πέρασε, και κυρίως τώρα ο 21ος αιώνας, θεωρείται ότι είναι ο αιώνας και οι αιώνες της εκκλησιολογίας. Δηλαδή κατά καιρούς μελετήθηκαν διάφορα θέματα, αλλά ιδίως αυτή την εποχή στην οποία και εμείς ζούμε, κυρίως αναπτύσσει το θέμα της Εκκλησίας.
Έγινε αντιληπτό δηλαδή ότι θα πρέπει κανείς να καταλάβει τι είναι η Εκκλησία. Φυσικά όπως θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, ότι δεν μπορεί να νοηθεί η εκκλησιολογία να εξάρτεται από τη Χριστολογία, ούτε η Χριστολογία να εξάρτεται από την εκκλησιολογία. Γιατί όταν λέμε εκκλησία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι απλώς μια συνάθρηση μερικών ανθρώπων, αλλά όταν λέμε εκκλησία εννοούμε κυρίως αυτό που έλεγε ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, η εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Ας δώσουμε λοιπόν μερικούς, μάλλον στη σημερινή εκπομπή θα σας δώσω ένα σχήμα, θα παρουσιάσω, όπως όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, στην αρχή υπάρχουν τα περιεχόμενα του βιβλίου. Δηλαδή λέμε τι περιέχει το βιβλίο αυτό. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω ένα διάγραμμα το τι θέματα θα αναπτύξω φέτος από την εκπομπή αυτή με το γενικό τίτλο «Η θεολογία των γεγονότων». Γιατί πραγματικά η Εκκλησία είναι μια θεολογία των γεγονότων. Και όπως διαβάζουμε, επαναλαμβάνω, το βιβλίο και βλέπουμε τα περιεχόμενα και ξέρουμε τι θα δούμε στο βιβλίο αυτό, τι θα διαβάσουμε στο βιβλίο αυτό, έτσι θα κάνω τώρα μια μικρή συνοπτική παρουσίαση το τι θέματα θα σας παρουσιάσω στη φετινή αυτή εκπομπή που αρχίζει από σήμερα μέχρι τον επόμενο Μάιο. Είναι τα γενικά θέματα περί εκκλησίας. Είναι η λεγόμενη εκκλησιολογία. Όταν λέμε εκκλησιολογία εννοούμε το λόγο περί της εκκλησίας. Όπως λέμε Χριστολογία εννοούμε το λόγο περί του Χριστού. Και αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται, γιατί είμαστε μέλη της εκκλησίας και πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε, πού ζούμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στην εκκλησία. Θα διαιρέσω όλες αυτές τις εκπομπές σε πέντε ενότητες, σε πέντε μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα αναφέρεται το τι είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία. Πρέπει να πω ότι η Εκκλησία προέρχεται από το ρήμα εκκαλέω, εκκαλώ, το οποίο είναι και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, εκκαλέω, εκκαλώ, που σημαίνει καλό έξω ή από έξω καλό μέσα, οπότε έχει την έννοια του προσκαλώ, έχει την έννοια του συγκαλώ, έχει την έννοια του συναθρίζω. Αυτός ο ορισμός περί της Εκκλησίας πραγματικά το βλέπει κανείς και στους αρχαίους συγγραφείς, όπως τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Θουκυδίδη και σε άλλους παλαιούς και αρχαίους συγγραφείς, και είναι γνωστόν αυτό που λέμε η Εκκλησία του Δήμου, η συνάθρηση των πολιτών του Δήμου στην αρχαία Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα. Αυτό λέγεται Εκκλησία. Η λέξη Εκκλησία αναφέρεται 96 φορές στην Παλαιά Διαθήκη και είναι η συνέλευση του Ισραηλιτικού λαού με σκοπούς θρησκευτικούς. Μετά στην Καινή Διαθήκη η λέξη Εκκλησία αναφέρεται 114 φορές και αυτό λέγεται με πολλές έννοιες, κυρίως όπως θα δούμε είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει ένας ορισμός για την Εκκλησία. Κάθε ορισμός είναι ένας περιορισμός. Αυτό που λέμε ορισμός είναι κάτι το οποίο περιορίζω με λίγες λέξεις. Δεν υπάρχει ένας ορισμός για την Εκκλησία. Υπάρχουν παλιές δογματικές που παρουσιάζουν πολλούς ορισμούς. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι η συνάθρηση των ανθρώπων, η ένωση των ανθρώπων με τον Θεό, που είναι μέσα στη λατρεία. Δίνουν πάρα πολλούς ορισμούς για το τι είναι η Εκκλησία. Θεωρώ λοιπόν ότι ο καλύτερος, αν μπορεί να πει κανείς ορισμός εντός εισαγωγικών, είναι ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Είναι ο Χριστός, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού κατά την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Οπότε όταν λέμε σήμερα εμείς Εκκλησία εννοούμε το ζωντανό σώμα του Χριστού, όχι το πεθαμένο σώμα του Χριστού, το οποίο υπάρχει και σήμερα και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας.

κοσμένων. Είναι η λογική πείμνη. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό που λέει ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι, ο οποίος εκφράζει όλη την πατερική παράδοση, ο νέος αυτός θεολόγος, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους θεολόγους του 20ου αιώνα, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Επομένως, η πρώτη ενότητα την οποία θα αναπτύξω είναι τι είναι η Εκκλησία. Ποια είναι η αρχή και η προέλευση της Εκκλησίας. Πότε φανερώθηκε η Εκκλησία. Γιατί έχουμε πολλές φάσεις φανερώσεως της Εκκλησίας. Ποια είναι τα γνωρίσματα της Εκκλησίας. Είναι αυτό που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Ποιο είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Λέμε πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα και είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών. Ποιο είναι αυτό το φρόνημα. Τι σημαίνει εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία έχουμε πολλά μυστήρια. Τα μυστήρια είναι η κρουνή μέσα από τις οποίες περνάει η Θεία Χάρις και διοχετεύεται στους χριστιανούς. Όπως έχουμε το νερό στις δεξαμενές και μετά υπάρχει η βρύση, ο σωλήνας και η βρύση που διοχετεύεται αυτό στα σπίτια μας το νερό. Έτσι λοιπόν υπάρχει η δεξαμενή, η Εκκλησία που έχει τη χάρη του Θεού, είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Και στη συνέχεια τα μυστήρια είναι αυτή η κρονή της Θείας Χάριτος που έρχεται στον κάθε ένα η χάρη του Θεού ανάλογα με την κατάσταση την οποία βρίσκεται και τη δίψα την οποία έχει. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Φυσικά υπάρχουν, θεωρούνται ότι υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό είναι ένας παλαιότερος χαρακτηρισμός, ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια, αλλά θα τα δούμε σε μια άλλη εκπομπή, ότι η Εκκλησία είναι η ίδια είναι ένα ολόκληρο μυστήριο και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο και η προσευχή την οποία κάνει κανείς στο Θεό και στο σπίτι του και το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με, αυτό είναι ένα πραγματικά μυστήριο. Οπότε θα δούμε τα μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα, τα βασικά μυστήρια, τα εισαγωγικά μυστήρια, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως, το μυστήριο του ευχελαίου, το μυστήριο της ιεροσύνης. Είναι αυτά τα λεγόμενα μυστήρια, τα 7 μυστήρια τα οποία έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε. Είναι η μοναχική κουρά, ο μοναχισμός που είναι πραγματικά και αυτός ένα μυστήριο. Είναι ένας πνευματικός γάμος, γιατί όπως έχουμε το γάμο που έχουμε ένωση δύο ανθρώπων εν Χριστώ, έχουμε και τον μοναχισμό, ο οποίος είναι ένα μυστήριο που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Οπότε και η προσευχή. Θα δούμε και το θέμα της προσευχής και αυτή είναι ένα μυστήριο. Αυτή είναι η δεύτερη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι τα μυστήρια. Η Εκκλησία ως ένα μυστήριο. Σαν μια δεξαμενή που έχει τη χάρη του Θεού και εμείς μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη δεξαμενή και κολυμπάμε μέσα σε αυτή τη χάρη του Θεού. Μετά η τρίτη άλλη μεγάλη ενότητα θα είναι εκείνη που αναφέρεται στην εν Χριστώ ζωή. Τι είναι αυτή η εν Χριστώ ζωή. Φυσικά συνδέεται πάρα πολύ στενά ο Χριστός με την Εκκλησία. Δεν νοείται ο Χριστός έξω από την Εκκλησία και δεν νοείται η Εκκλησία εκτός του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Οπότε όταν λέει κανείς ότι αγαπώ τον Χριστό αλλά δεν θέλω να εκκλησιάζομαι, δεν λέει τίποτε αυτό. Πώς αγαπάς τον Χριστό και θέλεις να είσαι με τον Χριστό και λες δεν εκκλησιάζομαι, αφού η Εκκλησία είναι το μυστήριο του Χριστού και είναι το σώμα του Χριστού. Ενώνεται πάρα πολύ στενά η Εκκλησία με το σώμα, με τον Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Θα δούμε εκεί τα εγγένεια. Θα δούμε την Χριστό ζωή κατά τον Ιερό Καβάσιλα, ο οποίος λέει, ο Ιερός Νικόλος Καβάσιλας, λέγεται ότι σημαίνεται η Εκκλησία εν τις μυστηρίες. Δηλαδή η Εκκλησία φανερώνεται μέσα στα μυστήρια. Και θα δούμε αυτά, μετά τα μυστήρια θα δούμε μετά στην εν Χριστώ ζωή. Τι είναι αυτή η εν Χριστώ ζωή, τι είναι αυτή η εν Εκκλησία ζωή. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό σημείο από τη διδασκαλία του Ιερού Νικολάου Καβάσιλα είναι όταν αναλύει το πως
αγιάζεται.

0: το πώς καθιερώνεται, πώς γίνεται η εγγένεια του Ιερού Ναού και πώς καθιερώνεται το Ιερό Θυσιαστήριο. Λέει λοιπόν ότι για να καθιερωθεί η Αγία Τράπεζα, εκεί τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ο επίσκοπος, μόνο ο επίσκοπος κάνει η εγγένεια του Ιερού Ναού και καθιέρωση του Ιερού Θυσιαστήριου. Πρέπει να υπάρχουν τα λείψανα των Αγίων, και φυσικά πρέπει να υπάρχει και Αγία Τράπεζα. Οπότε είναι αυτά τα τρία στοιχεία, θα λέγαμε οι τρεις άξονες της πνευματικής ζωής και της εν Χριστώ ζωής. Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες? Είναι το Ιερό Θυσιαστήριο, πάνω στο οποίο γίνεται η ανέμακτη μυσταγωγία, η Θεία Λειτουργία. Βάζουμε πάνω τον Άρτον και τον Ίνο και αυτό γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν τα Ιερά Λείψανα. Γι' αυτό και τοποθετούνται τα Ιερά Λείψανα σε ένα μέρος, στο μέσο, στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, Λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Και βεβαίως τρίτον είναι ο Επίσκοπος. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις άξονες της εν Χριστώ ζωής και της εν Εκκλησία ζωής. Είναι ο Επίσκοπος, είναι τα Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, οι Άγιοι δηλαδή, και είναι το Ιερό Θυσιαστήριο, η Θεία Λειτουργία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει εκκλησιαστικό φρόνημα όταν συνδέεται μόνο με το ένα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ σέβομαι τον Επίσκοπο, αγαπώ τον Επίσκοπο, αλλά δεν εκκλησιάζομαι και δεν αγαπώ και τους Αγίους. Και δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι τρεις αυτοί άξονες της πνευματικής ζωής. Όπως επίσης ένας άλλος δεν μπορεί να πει ότι εγώ εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή, κοινωνώ από το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά δεν αναγνωρίζω τον Επίσκοπο ή δεν παραδέχομαι τους Αγίους. Δεν υπάρχουν σήμερα Άγιοι και δεν υπήρξαν Άγιοι. Τι θα πει Άγιοι? Και αυτός δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι εγώ αγαπώ τους Αγίους, διαβάζω τους βίους της Αγίους, πηγαίνω από μοναστήρι σε μοναστήρι για να προσκυνήσω εκεί τα λείψανα των Αγίων, αλλά δεν εκκλησιάζομαι ούτε κοινωνώ του σώματος και του αίματος του Χριστού και ούτε αναγνωρίζω τον Επίσκοπο. Άρα λοιπόν η εν Χριστώ ζωή είναι η εν τη Εκκλησία ζωή, η ζωή με τα μυστήρια, και βέβαια να υπάρχουν αυτοί οι τρεις άξονες της πνευματικής ζωής, ο σεβασμός σε αυτούς τους τρεις άξονες της πνευματικής ζωής, που είναι ο Επίσκοπος, το Ιερό Θυσιαστήριο και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, κυρίως οι μάρτυρες που έδωσαν τη μαρτυρία της πίστεως. Αυτή είναι η τρίτη ενότητα με την οποία θα ασχοληθούμε. Μετά η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις ιερές ακολουθίες. Όταν λέμε συνάθρεση, συναθριζόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού, στον Ιερό Ναό και αποτελούμε την Εκκλησία. Αυτή η συνάθρηση γίνεται με ιδιαίτερους όρους και προϋποθέσεις. Τελούνται τα Άγια Μυστήρια, τελούνται οι ιερές ακολουθίες. Οπότε έχουμε τις ιερές ακολουθίες. Έχουμε την ακολουθία του Εσπερινού, την ακολουθία του Αποδείπνου, την οποία τελούμε βέβαια μερικές φορές και στην Εκκλησία, αλλά κάθε βράδυ και στο σπίτι μας πριν κοιμηθούμε. Τελούμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού, την ακολουθία του Όρθρου, και κυρίως όταν πηγαίνουμε το πρωί στην Εκκλησία, είτε καθημερινή μεγάλη γιορτή, είτε την Κυριακή, προηγείται η ακολουθία του Όρθρου. Μετά είναι οι ακολουθίες των ωρών. Τι θα πει αυτές οι ώρες, θα τα αναλύσουμε αυτά. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι η Εκκλησία, όπως θεολογεί συγχρόνως και προσεύχεται, είναι προσευχομένη η Εκκλησία. Δεν είμαστε μια κοινωνία ανθρώπων που συναντώμαστε για να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε την επικαιρότητα και να κουβεντιάζουμε και να αναλύουμε τα διάφορα πολιτικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το κήρυγμα. Αλλά το κήρυγμα συνδέεται με τις ιερές ακολουθίες. Είναι μια Εκκλησία η οποία είναι προσευχομένη και μια Εκκλησία η οποία δοξάζει το Θεό. Και αυτό φαίνεται με τις ιερές ακολουθίες. Είναι αυτό το οποίο το έλεγε ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι και το επαναλαμβάνω συχνά. Είναι αυτή η ενότητα μεταξύ του lex credendi και του lex orandi. Lex credendi σημαίνει νόμος της πίστεως. Lex orandi σημαίνει νόμος της προσευχής. Υπάρχει μεγάλο σύνδεσμος μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή το lex credendi, ο νόμος της πίστεως, είναι όλη αυτή η διδασκαλία την οποία έχει η Εκκλησία μας, την οποία είπε ο Χριστός και την οποία παρουσίασαν οι πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι καταγραμμένη και στην Αγία Γραφή αλλά και στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων και στα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Αυτό είναι το lex credendi, είναι ο νόμος της πίστεως. μας λέει τι πιστεύουμε. Και είναι το σύμβολο της πίστης που το λέμε συνέχεια. Αλλά δεν είναι μόνο να πιστεύουμε, αλλά συγχρόνως και να ζούμε και να προσευχόμαστε. Είναι το lex orandi, είναι ο νόμος της προσευχής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι πατέρες όλο αυτό το δόγμα, όλο αυτό το, τη διδασκαλία την πέρασαν μέσα στα ιερά τροπάρια. Δεν είναι τροπάρια τα οποία εκφράζουν απλώς ένα συναισθηματισμό και εισάγουμε με, σαν να είναι τραγουδάκια όπως κάνουν οι Προτεστάντες μερικά τραγούδια, αλλά είναι τροπάρια τα οποία είναι δογματικά, είναι τα δογματικά, τριαδολογικά, χριστολογικά, είναι θεοτοκία, είναι δογματικά. Οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερος ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και άλλοι μονογράφοι πέρασαν όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μέσα στα τροπάρια της. Και όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε τα τροπάρια και διαβάζουμε και τις ακολουθίες και τις ευχές στις ακολουθίες, τότε βλέπουμε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Οπότε θα δούμε και αυτό, την ακολουθία της Εκκλησίας, τις ακολουθίες που έχει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι προσευχομένη. Δεν είναι μια Εκκλησία για να ζητά διάφορα κοινωνικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Και ένα πέμπτο προς το τέλος σημείο, μέρος, και θα έλεγα και μια ενότητα, πέμπτη ενότητα, είναι η εκοσμίκευση που υπάρχει. Όταν λέμε εκοσμίκευση εννοούμε όταν ο άνθρωπος αφήνει αυτό που ανήκει στο Θεό και το κάνει κοσμικό και ενδιαφέρεται μόνο για τον κόσμο. Όταν αυτό που λέμε κόσμος, όχι βέβαια το στόρισμα του Θεού, αλλά αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι πάνω το εν το κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, της σαρκός, αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι δηλαδή ο κόσμος ο οποίος είναι έξω από το Θεό. Όταν λοιπόν εμείς συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε όχι μέλη της Εκκλησίας, σαν να είμαστε μέλη των παθών, με αυτή την έννοια λέγεται ο κόσμος των παθών, και έχουμε τα πάθη μας, τότε αυτό λέγεται εκοσμίκευση. Δηλαδή όταν την Εκκλησία, όπως την παρουσίασε ο Χριστός, την παρουσίασαν οι Άγιοι Προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, αυτό που λέμε Εκκλησία, όταν αυτό το αποδεσμεύουμε από όλη αυτή την παράδοση και το βλέπουμε με μια κοσμική έννοια και βάζουμε και τα πάθη μας, τότε αυτό λέγεται εκοσμίκευση. Ας πούμε, για να πω μια έτσι φράση να γίνει κατανοητό τι σημαίνει εκοσμίκευση, είναι αυτό που έλεγε κάποιος: ας αφήσουμε τον ουρανό για το Θεό και για τα πουλιά και εμείς ασχοληθούμε με τη γη. Ένας Προτεστάντης το είπε αυτό. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το Θεό, με τον ουρανό, αλλά με τα γήινα πράγματα. Αυτό λέγεται εκοσμίκευση. Και δυστυχώς η εκοσμίκευση αυτή, η νοοτροπία του κόσμου, η αλλίωση, με άλλα λόγια, η αλλίωση του πνεύματος της διδασκαλίας του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών, των Αγίων Πατέρων, αυτό που λέγεται εκοσμίκευση, εισήλθε και μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε εκοσμίκευση στη θεολογία, και ενώ θα πρέπει να έχουμε μια θεολογία όπως την εξέφρασε ο Χριστός και την αποκάλυψε ο Χριστός στους Αγίους του, έχουμε μια θεολογία η οποία συνδέεται με τη φιλοσοφία και με την ηθικολογία. Αυτή είναι εκοσμίκευση της θεολογίας. Έχουμε επίσης εκοσμίκευση στην ίδια την Εκκλησία. Θα δούμε τι είναι η Εκκλησία και είπαμε μερικά πράγματα, τι είναι η Εκκλησία, το σώμα του ζώντος του Χριστού. Όμως άλλοι θεωρούν την Εκκλησία σαν να είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το κοσμικό, ένα σωματείο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, δεν είναι ένα σωματείο ανθρώπινο. Η κοινωνία, η Εκκλησία είναι το θεανθρώπινο, θεανθρώπινη ένωση. Δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη ένωση. Δεν είναι απλώς ένα, επαναλαμβάνω, σωματείο. Όταν κανείς θεωρεί την Εκκλησία ως ένα σωματείο, σε μια κοινωνική οργάνωση, σαν μια αδελφότητα έτσι, επιφανειακή και εξωτερική, τότε αλλοιώνει την Εκκλησία του και αυτό λέγεται εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν εκοσμίκευση στη θεολογία, εκοσμίκευση στην Εκκλησία όπως το βλέπουμε στις Προτεστάντες, όπως το βλέπουμε στους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι έχουν κάνει την Εκκλησία μια κοινωνική περισσότερο οργάνωση και ένα ηθικό σωματείο, και επίσης πολλές φορές γίνεται εκοσμίκευση και στην ίδια την ποιμαντική της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία έχει ένα σκοπό Και οι πατέρες που ζούμε στην Εκκλησία έχουν την ποιμαντική, ασκούν την ποιμαντική. Ποια είναι η ποιμαντική? Η ποιμαντική να πάρουν τον άνθρωπο από το κατοικόν και να τον οδηγήσουν στο καθομοίωση. Αυτό είναι η ποιμαντική της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος στο κατοικόν να φτάσει στο καθομοίωση, να φτάσει στη θέωση και στον αγιασμό. Όταν όμως υπάρχουν μερικοί ποιμένες, οι οποίοι έχουν άλλους σκοπούς μέσα στην Εκκλησία και όχι αυτό το βασικό σκοπό και κάνουν άλλα έργα πέρα από αυτό το βασικό έργο που είναι η υποδομή και είναι, θα έλεγα, ο σκοπός της υπάρξης του ανθρώπου, τότε αυτό λέγεται εκοσμίκευση. Και φυσικά πρέπει να δούμε μέσα αυτή την προοπτική και την αίρεση και το σχίσμα. Τι είναι η αίρεση, τι είναι το σχίσμα? Είναι μια εκοσμίκευση φυσικά της Εκκλησίας, όπως επίσης και τι είναι η παραεκκλησία. Υπάρχει η Εκκλησία και υπάρχει και η παραεκκλησία. Όπως έχουμε το κράτος και το παρακράτος, όπως έχουμε μια οργάνωση και την παραοργάνωση, είναι αυτοί που είναι μέλη του κράτους και αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν το ίδιο το κράτος και κάνουν αναρχικές ενέργειες. Έτσι δυστυχώς αυτό παρατηρείται μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει δηλαδή η Εκκλησία η πραγματική, τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι χριστιανοί που έχουν σκοπό να φτάσουν το κατοικόν στο καθομοίωση, και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι στην πραγματικότητα υπονομεύουν όλη την Εκκλησία με τις αιρέσεις και τα σχίσματα και είναι η παραεκκλησία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στις φετινές εκπομπές. Τι είναι η Εκκλησία επομένως, τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι μετά η εν Χριστώ ζωή, τι είναι η εν Χριστώ ζωή, οι ακολουθίες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και πώς η Εκκλησία προσεύχεται, είναι προσευχομένη, και τι είναι αυτό το φαινόμενο της εκκοσμικεύσεως και πόσο κακό προξενεί και στην ίδια την Εκκλησία, όχι στα μέλη της Εκκλησίας που είναι συνδέονται με τον Χριστό, αλλά σε εκείνους οι οποίοι είναι επαμφωτερίζοντες, και τι είναι τελικά η αίρεση και το σχίσμα και ποιο είναι το παρεκκλησιαστικό ζήτημα. Ζητάμε το φωτισμό από το Θεό, παρακαλώ και εσείς να προσευχηθείτε ώστε αυτά που θα πούμε να είναι πραγματικά, να είναι η αποκάλυψη του Χριστού στους Αγίους του και να είναι κατεξοχήν ορθόδοξα και εκκλησιαστικά. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

από χθες το βράδυ, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που κάναμε τον εσπερινό της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, η ψυχή μας είχε χαρά, αλλά και μια λύπη μαζί, γιατί ακριβώς τελείωσε το Χριστός Ανέστη, που 40 ολόκληρες μέρες το είχαμε κοντά μας περισσότερο. Το λέγαμε, το ακούγαμε, το αισθανόμεθα. Και τώρα το αποχωριστήκαμε, χωρίς να το αποχωριστούμε, ουσιαστικά. Έτσι και οι μαθηταί και οι Απόστολοι, καθώς ανέβηκαν με τον Ιησού 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, την Ανάστασή Του, στο όρος των Ελαιών, για τη Θεία Του Ανάληψη, με τα λόγια που τους έλεγε, με τον τρόπο που τους μιλούσε, καταλάβαιναν ότι θα έφευγε. Και αυτό τους πονούσε πολύ. Οι ύμνοι της Εκκλησίας λένε εκείνο που δεν αναφέρουν οι Θείες Γραφές, που είναι πιο συγκρατημένες και πιο δυνατές. Οι ύμνοι της Εκκλησίας, ακόμη και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, τι μας λένε, εκφράζουν τη λύπη και τον πόνο των μαθητών και Αποστόλων για τον αποχωρισμό από τον Ιησού το Γλυκύτατο, και του λένε, εμείς Κύριε, μεταξύ των άλλων, τα αφήσαμε όλα μα όλα, και τα σπίτια μας και την περιουσία μας και το επάγγελμά μας και τους δικούς μας και την πατρίδα μας και τα όποια άλλα, τα αφήσαμε όλα μα όλα και ήρθαμε κοντά σου και γίναμε ένα με σένα. Είσαι η γλυκύτατη αγάπη και στοργή και συντροφιά και παρέα μας. Είμαστε αδύνατοι, σε πικράναμε τόσες φορές, αλλά ξέρεις Κύριε ότι σε αγαπούμε, και τώρα που θέλεις να φύγεις, αυτό μας πονάει τόσο πολύ που μας έρχεται να βγει η ψυχή μας και να ακολουθήσει κοντά σου, να μην μείνουμε μόνοι μας, να μην μείνουμε ορφανοί χωρίς εσένα. Ανθρώπινα λόγια, αληθινά λόγια. Άλλωστε ο χωρισμός δίνει και δείχνει πάντοτε το μέτρο της αγάπης. Όταν έχουμε κάτι αγαπημένο και το έχουμε συνέχεια, κάμια φορά κουραζόμαστε, ας το πούμε έτσι. Συνηθίζομαι, δεν δίνομαι τη σημασία που πρέπει και χρειάζεται, δεν ξέρω εγώ τι να πω. Σημασία έχει πάντως ότι όταν στερηθούμε αυτό το αγαπημένο πρόσωπο ή διακινδυνεύσει, τότε καταλαβαίνουμε και αισθανόμεθα το πόσο μας ήταν απαραίτητο, το πόσο το είχαμε συνηθίσει, το πόσο το αγαπούσαμε και το πόσο το θέλαμε να είναι πάντα μαζί μας. Έφεραν σίγουρα σε δύσκολη θέση τον Ιησού Χριστό οι Απόστολοι και η Παναγιά και όσοι ήσαν μαζί του στη Θεία Ανάληψη, στο όρος των Ελαιών. Και ο Κύριος τι να κάνει, πώς να τους αποχωριστεί, πώς να τους το πει καθαρά, πώς να φύγει έτσι. Και βάζει τρίτους, κατεβάζει από τον ουρανό αγγέλους και πιθανόν τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Και εκείνοι του υποδείκνυαν, του δείχναν απαλά, αυτό σημαίνει υποδείκνυο, δείχνουν απαλά, ότι πρέπει να αναλυφθεί. Δεν άντεχε ο ίδιος να τους το πει. Τι ευγένεια του Χριστού, τι αγάπη, τι υπέροχα αισθήματα, τι διάκριση, τι τάκτ, τι μεγαλείο. Βάζει λοιπόν τρίτους να το πούνε. Έλα Χριστέ μου, πάμε και πάνω, σε θέλουμε και εμείς. Και ο Κύριος είδε και αντελήφθη σαφέστατα ως θεάνθρωπος το πόσο άρχισαν να σπαράζουν οι καρδιές της στεκούσης αυτών Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων. Ήταν έτοιμες να βγουν και να τον ακολουθήσουν. Ήταν έτοιμοι
η Παναγιά και οι Απόστολοι να απλώσουν χέρια, χέρια αγάπης και να τον κρατήσουν, να μην φύγει, να μην αναλυφθεί, να μην αποχωριστεί από αυτούς και τους αφήσει ορφανούς. Και ο Κύριος τι έκαμε; Άρχισε να τους ευλογεί. Τους ευλογούσε και τους μετέδιδε από την παντοδυναμία Του, από τη χάρη Του, από την ευλογία Του την ακένωτη, για να μπορέσουν να αντέξουν, να μπορέσουν να σταθούν, να μπορέσουν να βγουν πέρα σε αυτό το χωρισμό. Και καθώς τους ευλογούσε, διέστη από Αυτόν, αποχωρίστηκε βιαίως. Διέστη από Αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν και φέρετο άνω στον ουρανό. Ανέβαινε, ανέβαινε στον ουρανό. Φανταστείτε και σκεφτείτε τον πόνο της Παναγιάς και των Αποστόλων επί το αποχωρισμό, αλλά και συνάμα το μεγάλο κουράγιο που έκαμαν και την υπομονή που έλαβαν και τη δύναμη που πήραν με την ευλογία του Χριστού μας. Τόσο αποτελεσματική ήταν που παρηγόρησε και ενίσχυσε τους απαρηγόρητους και πονεμένους μαθητάς και Αποστόλους και την Παναγιά μας την Παρθένο, τη μητέρα Του και μητέρα όλων μας. Γι' αυτό και πάμε στην Εκκλησιά, γι' αυτό και βαπτιζόμεθα, γι' αυτό και μεταλαβαίνομαι, γι' αυτό και λατρεύομαι, γι' αυτό και κάνουμε οτιδήποτε, για να πάρουμε και να παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε πια αισθανόμεθα καλά, έχουμε χαρά, έχουμε λόγον υπάρξεως, αυτό σημαίνει ευλογία. Και όταν κάποιος είναι εύλογος, λέμε ότι έχει λόγο, καλό λόγο υπάρξεως. Χαίρεται τότε να υπάρχει, γιατί έχει τον Χριστό, έχει την Παναγιά, έχει την Εκκλησία, έχει την αγάπη, έχει τη χαρά και περιμένει τη μέλουσα ζωή, περιμένει την αιωνία πατρίδα και περιμένει και στο τέλος του κόσμου να έλθει ο νυμφίος Χριστός μεταδόξης, μεταδόξης για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έτσι ο άνθρωπος έχει νόημα μέγα στη ζωή, γιατί όπως κι άλλες φορές έχουμε πει, τα μεγαλύτερα προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου είναι η έλλειψη νοήματος στη ζωή και ο φόβος του θανάτου. Μπορεί ο άλλος να είναι φτωχός, να είναι στο Γολγοθά του, να είναι μόνος του, να είναι στενοχωρημένος, να είναι αδικημένος, να είναι άρρωστος, να είναι ανάπηρος, να είναι καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι άδικα μέσα σε μια φυλακή και να περνάει τόνα και τάλο. Όταν όμως έχει μέσα του τη χάρη και την ευλογία του Ιησού Χριστού, κάνει τη φυλακή παράδεισο και το κρεβάτι θείο θρόνο και τον πόνο του τραγούδι και τη δυσκολία του Ανάσταση και το θάνατο ζωή και την όποια μαυρίλα φως ανέσπερον και φαϊνών. Αυτή είναι η Αγία μας Εκκλησία. Αυτός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που μας έβαλε στη ζωή Του και μας τροφοδοτεί συνεχώς και μας ευλογεί και μας αγιάζει και μας κάνει και αντέχουμε και μπορούμε και βαστάμε και έχουμε πολλές φορές θεία γαλήνη στην ψυχή μας, γαλήνη μεγάλη ή μικρή, που είναι δώρο και ευλογία δική Του, και θέλουμε να σηκωθούμε ξανά, να απελπιστούμε ή πέσουμε, να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε το δρόμο το δικό Του, το δρόμο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της υπομονής και της ομορφιάς. Και έτσι μπορούμε και αντέχουμε και μεταποιούμε και μετασχηματίζουμε τη ζωή μας αυτή την ταλέπορη, την κάνουμε πορεία προς το Γολγοθά αφενός, πορεία προς τον Πανάγιο Τάφο, αλλά και πορεία προς την Αγία Ανάληψη, προς τον ουρανό, προς την αιώνια μας πατρίδα. Και έτσι οι Απόστολοι και η Παναγιά έμειναν να κοιτάνε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων,
έμειναν να κοιτάνε τον αναλαμβανόμενο Χριστό, τον αναλαμβανόμενο Χριστό μας, μέχρι ότου τον υπέλαβε η νεφέλη και ανέβηκε στον ουρανό και δεν εφαίνεται. Εκείνοι όμως ατενίζονται σύσαν, δηλαδή ατένιζαν συνεχώς, είχαν καρφώσει το βλέμμα τους και της ψυχής τους το όμα και όλο τους το είναι προς τα εκεί, όπου ανέβηκε εις τα άνω ο τρισαγαπημένος Ιησούς Χριστός τους. Και δεν ήθελαν να σταματήσουν να κοιτάνε. Έλεγαν, μήπως μας έκανε πλάκα, μήπως πήγε παραπάνω και μας λυπηθεί και ξαναγυρίσει. Έτσι λέμε και για δικούς μας ανθρώπους που πεθαίνουν. Μήπως έφυγε βρε έτσι, μήπως γυρίσει το βράδυ, μήπως γυρίσει την άλλη μέρα. Ας του βάλουν ένα καντιλάκι να βλέπει, να γυρίσει, να έρθει, να μας ανταμώσει, να μας χαροποιήσει. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Και εκείνοι κόντεψε να ξεκολλήσουν τις ψυχές τους. Και τότε ο Ιησούς που τους είχε έννοια έστειλε δύο αγγέλους, πάλι τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ κατά την παράδοση, τους δικούς και γνωστούς μας αρχαγγέλους, τους μεγάλους, δυνατούς και αποτελεσματικούς. Τους έστειλε και μάλωσαν τους μαθητάς και αποστόλους. Τι στέκεστε έτσι και βλέπετε στον ουρανό και κοντεύετε να πεθάνετε? Έχετε έργο να κάνετε πίσω. Η ζωή συνεχίζεται, το έργο σας είναι μπροστά. Τίποτα ακόμη δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, αναλάβατε. Πάρτε θάρρος, πάρτε δύναμη. Και συνάμα τους δίνει, τους δίνουν οι αρχάγγελοι και την ελπίδα, λέγοντάς αυτός ο Ιησούς που βλέπετε, που είδατε να αναλαμβάνετε, έτσι πάλι θα τον δείτε να έρθει εν δόξη και να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να μας παραλάβει, να σας παραλάβει όλους τη βασιλεία του. Τους έδωσαν λοιπόν, τους έδωσαν την ελπίδα. Αυτήν θέλει να ζήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και σήμερα πολλοί αδελφοί μας πενθούντες και θλιβόμενοι παρηγορούνται. Άμα η Εκκλησία με το στόμα των εκπροσώπων και των χριστιανών της ενσταλάξει στις ψυχές τους την ελπίδα, την παρηγορία, την άνωθεν παρηγορία και προπαντός την ελπίδα στην Ανάσταση και την ελπίδα στην ύπαρξη των ψυχών μεταθάνατων. Αυτό παρηγορεί, γιατί ο θάνατος είναι προσωρινός χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή, φεύγοντας από αυτήν την πλάση, συνεχίζει να ζει και να υπάρχει και να έχει αυτοσυνειδησία και να πηγαίνει στο έλεος του Θεού και από εκεί να περιμένει και τη δική μας από εδώ βοήθεια, την προσευχή μας, την αγάπη μας, τα μνημόσυνά μας, τις θείες λειτουργίες μας, τις ελεημοσύνες μας, το όνομά τους. Περιμένει η ψυχή και μπορεί και ακούει και βλέπει και αισθάνεται. Εδώ ο πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου, παρότι υπάρχουν εν βασάνης, έβλεπε κάτω στη γη τους αδελφούς του να συνεχίζουν τη δική του ξέφρενη και μάταιη και άφρονα πορεία και είπε στον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο και να τους πει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν ζωή, να αλλάξουν τρόπον υπάρξεως, να μην έλθουν και αυτήν εις τον τόπον της βασάνου, που σημαίνει, αν και στην κόλαση εκείνος, πόσο μάλλον εκείνοι που είναι ελεύθεροι και ευλογημένοι και απολυτρωμένοι, μας βλέπουν, μας ακούν, μας παρακολουθούν, μας αγαπούν, κλαίουν ή λυπούνται ανάλογα με το τι κάνουμε εμείς. Και αν εμείς κάνουμε καλά, αν εμείς αγαθοπρακτούμε, αν εμείς καθαρίζουμε την ψυχή μας από τόσους μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, άμα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή που λέει ο Μέγας Παύλος, τότε ωφελούνται και βελτιώνονται και ανεβαίνουν και εκείνοι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η ενότηση
του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό τα καθήμεθα σε ώρες αναμελιάς, σε ώρες δύσκολες, σε ώρες ακιδείας, σε ώρες πειρασμού, σε ώρες που δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, ας γονατίζομαι ή τουλάχιστον ας προσευχόμεθα, αν όχι και γονατιστεί, ας προσευχόμεθα για τις ψυχές των δικών μας, των προσφυλών μας και κοιμημένων. Αρχίζομαι πρώτα από την αυλή μας και ύστερα ας προσευχόμεθα και για όλες τις ψυχές των πεθαμένων ορθοδόξων χριστιανών. Και αν μας περισσεύει αγάπη, ας ευχόμεθα και για όλους τους άλλους. Ψυχούλες είναι και ανάγκη έχουν, ας παρακαλούμε και για εκείνους. Και λοιπόν επανήλθαν οι μαθητές και η Παναγιά και συνήλθαν και ανέλαβαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήραν και στην καρδιά τους χαρά μεγάλη. Έκαναν φτερά να στο πένθος και στη θλίψη αποτελεσματικά και κέρια. Μονάχα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να πάρει τη θλίψη και τον πόνο, τη δυσκολία και ό,τι άλλο, και να βάλει στη θέση τους τη χαρά Του, την ελπίδα Του, την ευλογία Του, τη δύναμή Του, το φως Του, κάθε καλό Του. Και τότε έρχονται να μας παρηγορήσουν και τους παρηγορούμε εμείς. Θυμάμαι προκαιρού που εκοιμήθη ο μακαριστός πατήρ Μιχαήλ, ο ένθεος εκείνος παπάς και εφημέριος του Αγίου Βασιλείου Τσοδού Μετσόβ, το καμάρι και της εκκλησίας και της παιδείας και της κοινωνίας και της οικογενείας του και της πατρίδος μας. Και αφού μας έκαμε να κλάψουμε τόσες ημέρες και να απευθύνουμε τόσες ευχές, έτυχε να πάρω τους δικούς τους στο τηλέφωνο. Όχι ότι θα έκανα τίποτα. Στις δύσκολες ώρες δεν είναι εύκολο να πούμε κουβέντα. Απλά λέμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Σας σκεπτόμεθα, σας καταλαβαίνουμε, σας φύγουμε το χέρι και καθόμαστε δίπλα σας σιωπηλοί και προσευχόμενοι. Θα το πιστέψετε ότι έλαβα εγώ παρηγορία, δύναμη, ελπίδα και φως, και κλείνοντας το τηλέφωνο και ευχαριστώντας τους και ευχόμενος, αισθάνθηκα πουλάκι να πετάει. Αυτά είναι. Όταν ο Κύριος δώσει τη χάρη και την ευλογία Του, όλα γίνονται χαριτωμένα και ο πόνος γίνεται ποιητής και η θλίψη χαρά και ο θάνατος Ανάσταση. Άλλωστε, για το Χριστό μας δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Πάντες γάρ αυτό ζώσει. Γι' αυτόν δηλαδή ζούνε όλοι. Ζούμε όλοι. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε μας και στους κεκοιμημένους μας. Παλαιότερα οι ερωτευμένοι που δεν υπήρχαν κινητά και ακίνητα και ό,τι άλλο μέσω επικοινωνίας, είχαν σημείο αναφοράς τον ήλιο, και αφού ήσαν μακράν συναντιόντουσαν εκεί νοερά, ψυχικά, πνευματικά, καρδιακά και αισθηματικά, και έλεγαν στις 10 η ώρα ακριβώς, και αν είχαν και ρολόγια καημένοι, θα κοιτάξουμε τον ήλιο και οι δυο, θα συναντηθούμε εκεί και θα πούμε για την αγάπη μας, για τα βάσανά μας, για το πόσο λείπει ο ένας τον άλλον και για ό,τι άλλο καλό και ωραίο και όμορφο. Ο Χριστός μας είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι ο εκ νεκρών Αναστάς. Και ό,τι θέλουμε να δώσουμε και να πούμε και να μεταφέρουμε στους κεκοιμημένους μας,
το μεταφέρουμε και το δίδουμε μέσω του Ιησού Χριστού. Λέμε σε εκείνον, πέσε Χριστέ μου στη μανούλα μου, στον πατέρα μου, στη γυναικούλα μου, στον άντρα μου, στον αδερφό μου, στο φίλο μου, στον παπά μου, στον οποιονδήποτε, πες Χριστέ μου χαιρετίσματα. Πες του πως μας λείπει, πως τον αγαπάμε, πως τον σκεπτόμεθα και πως τον περιμένουμε να έρθει έστω και στο όνειρό μας να μας παρηγορήσει τους απαρηγόρητους. Και τι γίνεται, ο Κύριος το μεταφέρει. Το μεταφέρει. Και αισθανόμεθα μετά την προσευχή μια χαρά, μια αγαλίαση. Γιατί το έλαβαν εκείνοι, overelήφθη. Το έλαβαν εκείνοι. Εχάρηκαν εκείνοι, ευλογήθηκαν εκείνοι, αισθάνθηκαν καλύτερα εκείνοι και εμείς εισπράξαμε αυτήν ακριβώς τη χαρά τους, αυτή τη συγκίνησή τους και μάλιστα εκεί που βρίσκονται και μη έχοντας αυτεξούσιο είναι πια τουλάχιστον η καλοπροαίρετη επιδεκτική διορθώσεως και σωτηρία. Γι' αυτό και από τα αποστολικά ακόμη χρόνια, οι θείοι δηλαδή και οι ιεροί Απόστολοι είχαν λάβει εντολή από το Χριστό μας, το Αναστάντα εκ νεκρών, να μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία και όλους τους αποθαμένους. Και αν ήταν πολλά τα ονόματα έλεγαν, μνημόνευσον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, δια πλήθος ονομάτων και λοιπά, μνημόνευσον αυτούς ο ειδός έκαστον εκκυλίας μητρός αυτού. Συ που ξέρεις τον καθένα από την κοιλιά της μάνας του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό. Και οι Απόστολοι αφού το παρέλαβαν από το Αναστάντα εκ νεκρών, από εκείνον που τους είπε να κάνουν τη Θεία Λειτουργία εις την ανάμνησή του, εις τον θάνατον και την ανάστασην αυτού, τι έκαμαν, το συνέχισαν και το παρέδωκαν στους αποστολικούς πατέρες και στους υπόλοιπους πατέρες της Εκκλησίας και στην Αγία μας ιδιαίτερα Εκκλησία την Ορθόδοξη. Και συνεχίζομαι μέχρι σήμερα και θα συνεχίζομαι μέχρι τη συντέλεια του αιώνος να προσευχόμεθα κυρίως και κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία για τους και κοιμημένους αδελφούς, συγγενείς, φίλους και τους απαιώνους. Κι έτσι κάνουμε μέγα καλό και σε αυτούς και στην ψυχή μας. Και τι λέει στη συνέχεια να επανέλθω, τι λέει στη συνέχεια το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και υπέστρεψαν οι Απόστολοι και οι Θεοτόκος και οι συναυτείς εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Θα το ακούσουμε αύριο το πρωί στο Ευαγγέλιο. Γύρισαν, επέστρεψαν με μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ήτανε από την ευλογία του Χριστού, η οποία τους επληροφόρησε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, όπως λέει το Απολυτίκιο που ψάλαμε, ο λυτρωτής του κόσμου. Πήρανε λοιπόν την ευλογία του ενός παρακλήτου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να αντέξουν και να βαστάξουν μέχρι ότου έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιο, μετά παρέλευσιν 10 ημερών. Έτσι είναι λοιπόν. Και όταν ήρθαν, πήγαν και έμειναν στο ιερό, κοντά στο ναό του Σολομώντος. Και τι έκαμαν, δοξολογούσαν. Δοξολογούσαν, ενούσαν και ευλογούσαν, όπως λέει επί λέξη, διαπαντός, εν το ιερό των Θεών. Αυτό είναι η προσευχή, είναι μία ανάληψης. Μία μικρά ή μεγάλη ανάληψη. Η Εκκλησία μας προτρέπει στη Θεία Λειτουργία εραστέ της Βασιλείας άνος χόμεν τας καρδίας.
όπου είναι ο Χριστός εκ δεξιών του Πατρός, όπου είναι ο Χριστός η ζωή ημών, όπου είναι ο Χριστός ο οποίος ανέβασε την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε και εθέωσε με την Ανάσταση και λοιπά, ανέβασε την ανθρώπινη φύση όχι απλά στον ουρανό, αλλά την έβαλε να καθίσει και στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ο Θεάνθρωπος έγινε δεξιοκάθεδρος του Πατρός και κατεπλάγησαν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, αλλά και οι κατώτεροι αρχάγγελοι και άγγελοι, βλέποντες άνθρωπον υπεράνω αυτών, άνθρωπο τον Θεάνθρωπο να ανεβαίνει πάνω από αυτούς. Τι τιμή, τι δόξα και τι αποθέωσης του ανθρώπου. Αποθέωσης του ανθρώπου. Και ο Χριστός ανελήφθη ως άνθρωπος. Ανέλαβε και ανύψωσε την ανθρώπινη φύση την οποία εθέωσε, αφού πρώτα προσέλαβε και αφού ενώθηκε οντολογικά μαζί της. Είναι μέγα το μυστήριον, είναι ακατάληπτος ο Κύριος, είναι θαυμαστά τα έργα Του και υπέροχα και υπερούσια και ανίποτα και ανέκφραστα. Και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, η Αγία Ανάληψη του Χριστού μας είναι ανώτερη και από την Ανάστασή Του, διότι δια της Αναστάσεως ήλθε από τον Άδη, προσέλαβε το σώμα Του στον τάφο που ήταν θαμμένο, χωρίς να υποστεί διαφθοράν, ανέστη και ενεφανίστη στους μαθητάς και Αποστόλους, αφού πρώτα κατά την Παράδοση και τα Ευαγγέλια ενεφανίστη στην Παναγία μας, η οποία υπήρξε η εν το πάθη υπεραλγήσασα. Και επί 40 ημέρες ο Κύριος ενεφανίζεται στους μαθητάς και Αποστόλους, έτρωγε μαζί τους και τους μιλούσε για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και για την ανάληψή Του. Είναι πολύ αυτό σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό και μέγα. Και τώρα με την ανάληψη τι κάνει ο Χριστός μας? Ανεβάζει το ανθρώπινο πρόσλημα που εθέωσε, την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε, την ανεβάζει στον ουρανό. Αυτό δεν ξανάγινε. Αυτό δεν ξανάγινε. Να λάβει ο άνθρωπος τόση τιμή, τόση δόξα, τέτοια θέση, τέτοιο μεγαλείο δεν ξανάγινε. Γι' αυτό λέει ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου στο Μέγα Πάσχα, στη Θεία Λειτουργία της Πασχαλιάς: «Μη δεις θρηνή το παινίαν, εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία». Δεν είμαστε πια φτωχοί. Όχι φτωχοί από υλικά, αυτά πάνε και έρχονται και είναι δοκιμασία πολλές φορές να είσαι φτωχός ή πλούσιος. Είναι μεγάλη δοκιμασία και μέγα και δύσκολο μάθημα. Αλλά εκείνο που είναι παινία είναι η απουσία του Θεού, η απουσία της Θείας Χάριτος, η απουσία της Θείας του Ευλογίας. Όταν έχουμε τη Θεία Χάρη, τη Θεία Ευλογία και παρουσία, τότε δεν είμαστε φτωχοί, είμαστε πλούσιοι, γιατί εκείνος επτώχευσε, έγινε φτωχός, ή να τη πτωχία, τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε, λέει ο Απόστολος Παύλος Α Κορινθίους. Έγινε φτωχός για να πλουτίσετε εσείς με τη φτώχεια του. Και είμεθα λοιπόν πλούσιοι με αυτή τη φτώχεια και είμαστε υψηλά με αυτή την ταπεινοσύνη και με αυτό το ύψος που μας χάρισε η Θεία Αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, ενώ δεν είχαν τίποτα και ήσαν θεόφτωχοι και ήσαν πεινασμένοι και ήσαν ταλαιπωρημένοι και σταυρωμένοι και γύριζαν την οικουμένη, επειδή είχαν όμως μέσα τους τον πλούτο του Χριστού, τον αρρύφνητο και ακένωτο και αδαπάνητο, αισθανόντουσαν αρχοντόπουλα, ένιωθαν βασιλείς, ήσαν οι πιο πλούσιοι των πλουσίων της γης και έλεγαν με το αθάνατο στόμα του μεγάλου Αποστόλου του ουρανοβάμονος Παύλου: «Ζούμε και φερόμεθα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». Ήταν όλα δικά τους, αφού είχαν εκείνον
ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γην, αφού είχαν εκείνον ο οποίος ενανθρώπισε και μεταπάθη την ταφή και την ανάσταση και την ανάληψη, μας έκανε τέκνα του Θεού αγαπημένα, μας έκανε φωτοφόρους, μας έκανε περίλαμπρους, μας έκανε βασιλείς και ιερείς, όπως βροντοφωνάζει το Ιερό Βιβλίο της Θείας Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Μας έδωσε πλούτο λοιπόν ο Χριστός, και εμείς άνοσχόμεν τας καρδίας, ας ανεβαίνουμε ψυχικά και νοερά κοντά στον αληφθέντα Κύριό μας, ας καθόμαστε ταπεινά στα πόδια Του, όπως εκείνη η όμορφη ψυχή η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, και ας ακούμε τα λόγια Του και ας Του λέμε και τα δικά μας, τις δοξολογίες μας, τις ανυμνήσεις μας, τις ευχαριστίες μας, τις αμαρτίες μας, τα βάσανά μας, τις στερήσεις μας, τις χαρές μας, και ας κουβαλάμε κοντά Του εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, και μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή, όλη μας την πραγμάτια, όλα τα μπαγάζια μας, ας τα κουβαλάμε κοντά Του, ας τα αφήνουμε εκεί, και ας ευλογεί Εκείνος τη ζωή μας, την ψυχή μας και τα πάντα μας. Γιατί όλα πια μέσα στη Θεία Χάρη ευλογούνται και αγιάζει η ύλη, το υλικό μας σώμα γίνεται αθάνατο, το ειδικό μας σώμα γίνεται θείον, το ειδικό μας σώμα γίνεται ουράνιον, το χωικόν και αμαρτωλόν εκείνο σώμα προσλαμβάνει ουράνιες διαστάσεις και ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, αφού μαζίλεψαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα σαραφίμ, και λέγανε ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει από τη γη, ποιος είναι αυτός με τα κόκκινα ημάτια που έρχεται από τον πόλεμο και ανεβαίνει νικητής. Ανέβαινε για λογαριασμό όλου του γένους των ανθρώπων ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία με υψηλούς τόνους, δοξαστικούς, επενετικούς, διθυραμβικούς, νικητηρίους και ό,τι άλλο να πείτε, ανυμνεί και δοξάζει το μέγα της ευσεβίας μυστήριον, που εφανερώθη ο Θεός εν σαρκή, ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εν δόξη οι τρεις κύριοι σταθμοί της Θείας Οικονομίας, που μας σώζουν αποτελεσματικώς. Γι' αυτό ας βάλουμε αυτή που θα λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ας βάλουμε αυτή να ακούμε τους ύμνους της Εκκλησίας, να μπαίνουμε όσο μπορούμε ο καθένας στο βαθύτερο νόημά τους, και με αυτούς να ανυμνούμε τον αναλυφθέντα Χριστό, να μεθάμε, να πανηγυρίζομαι και να κραυγάζομαι δόξαση Κύριε δόξαση, ακατάληπτε Κύριε δόξαση, ανερμήνευτε Κύριε δόξαση. Ποιος μπορεί μετά να αισθανθεί θλίψη και οδυρμό για τα πτέσματά του? Ποιος μπορεί να θρηνεί στην παινία, την παινία του, αφού από τον τάφο συγγνώμη ανέτειλε και αφού εφάνει η κοινή βασιλεία, η κοινή βασιλεία? Γι' αυτό έχουμε τόση χαρά, νιώθουμε τόση ευφροσύνη, φεύγει από την ψυχή μας η όποια λύπη, η όποια πληγή, έστω και για λίγο, η όποια δυσκολία, και ανεβαίνουμε λίγο ή πολύ προς τον αναλυφθέντα. Γι' αυτό και η προσευχή είναι μέγα όπλο, είναι το οξυγόνο της ψυχής μας, και οι πατέρες μας λένε περισσότερο να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέουμε και να μνημονεύομαι το Θεό. Η προσευχή είναι τα νεύρα της ψυχής, η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη, η προσευχή σπάζει το φράγμα της μοναξιάς και μας φέρνει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη μας, με τον αναλυφθέντα Κύριο,
τότε αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή μας, αλλάζουν όλα, τα μέσα και τα έξω και τα πάντα. Έχουμε ανεβεί, έχουμε αναλυφθεί, έχουμε φύγει από αυτή την πλάση νοερά και πνευματικά και έχουμε κάνει βίου μετάθεση που θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός ή θεολόγος. Μας συμφέρει λοιπόν να προσευχόμεθα. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο επειδή είναι μέγα καλό και παράγει άριστα αποτελέσματα. Γιατί άμα αρχίσω με την προσευχή, έρχεται αμέσως ο τεμπέλης εαυτός μας. Πάμε μακριά, πρώτα και κύρια. Ο τεμπέλης και ράφιμος εαυτός μας, ο οποίος αν του βάλουμε άλλα πράγματα να κάνει, τα κάνει ευχαρίστως. Και να μετράει λεφτά και να σκέπτεται ομόλογα και να κάνει οτιδήποτε. Μακάρι να είχαμε λίγα λεφτά να περάσουμε βέβαια, αλλά έτσι το λέει λοιπόν. Αλλά όταν έλθει η ώρα για την προσευχή, τότε έρχεται στο νου μας πάσα βιωτική μέρημνα. Τότε χτυπάει το τηλέφωνο, τότε βρωτάνε δίπλα οι συγκάτοικοι, τότε περπατάνε και μας γανάνουν το μυαλό, τότε γίνεται τόνα, τότε τάλο, και έρχεται και ο αρχαίκακος και μας λέει: κοιμήσου τώρα μωρέ, κοιμήσου τώρα, όλη μέρα δούλευες, άμα συνεχίσεις να προσεύχεσαι θα αποκάνεις και αύριο θα σε πέσει στον δρόμο και θα σε σηκώσουν και θα σε φέρουν στο νοσοκομείο ή στο σπίτι και άλλα παράτερα τέτοια. Και τα λέει με τόση πειθό όσοι έδειξε μέσα στον όφι το φρονιμότατο ο αρχαίκακος όταν μιλούσε με την Εύα και την έπεισε να φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Είναι λοιπόν η προσευχή μεγάλο όπλο και στις δύσκολες ώρες και στις χαρμόσυνες την έχουμε ανάγκη. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να σηκώσουμε την όποια θλίψη, αλλά κι άλλες φορές δεν μπορούμε να αντέξουμε την όποια χαρά. Γι' αυτό καταφεύγουμε στον Κύριο διά της προσευχής. Μάλιστα προσκαρτερούμε, προσευχόμεθα υπομονετικά. Γλυκαίνεται η ψυχή μας και μετά δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Γίνεται ανάλαφρο το σώμα μας. Η καρδιά μας γεμίζει χαρά. Το κεφάλι, ο νους μας ξαστερώνει και είμαι θανήφοντες. Αυτά είναι πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλα. Και στην εποχή μας που υπάρχουν τόσα βάσανα μέσα μας, έξω μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο και παντού, έχουμε ανάγκη εν Θεού βιωτής, έχουμε ανάγκη προσευχής και έχουμε ανάγκη να φεύγουμε από αυτή τη σκασίλα, από αυτό το σκοτάδι, από αυτό το έρευος του κόσμου, από αυτή την κόλαση της ζωής, να κάνουμε απόδραση εις τα όρητα υψηλά, στα όρια της Αγίας Αναλήψεως, και εκεί να βρισκόμαστε με τον Χριστό μας τον πολύ αγαπημένο, με την Παναγιά, τους Αποστόλους, τους Αγίους, αλλά και με τους αποθαμένους μας, και να κάνουμε γλυκύτατη παρέα μέχρι ότου πια χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργία του καθημερινού βίου. Αλλά θα έχουμε τόση ενίσχυση από την ανάληψη και τη χάρη και την ευλογία του Χριστού που θα μπορούμε να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία και στη ζωή κατά τον καλύτερο τρόπο και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Γιατί βλέποντάς μας να έχουμε ελπίδα και φως και αγάπη και υπομονή, οι πιο πολλοί που είναι καλοπροαίρετοι αρχίζουν και μας μιμούνται λίγο ή πολύ. Ήθε σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η Θεία Ανάληψη να μας αναλάβει και μας και όλους τους αδελφούς μας επί της γης, να μας αναλάβει και να μας σώσει. Αμήν. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στις κυρίες εδώ του Ιδρύματος, στο ακροατά του σταθμού, τους εγγύς και τους μακράν,
τους οποίους και υπερευχαριστούμε που μας ακούν και να εύχονται και εκείνοι για όλα και για την πατρίδα μας και για την οικουμένη και περισσότερες ευχαριστίες σε εσάς όλους που ήλθατε και κάναμε τον ωραίο εσπερνό της αναλήψεως και είπαμε τα αθάνατα αυτά λόγια για τη βαρισίμαντη και υπέροχη και μοναδική αυτή ημέρα της Θείας του Χριστού μας αναλήψεως. Αύριο το πρωί, Πέμπτη της Θείας Αναλήψεως, 5 με 6, θα έχουμε Θεία Λειτουργία και δεν θα έχουμε την Παρασκευή. Την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα, τι άλλο, οι δύο παράκλητοι, ο Ις και ο άλλος. Ας ψάλλουμε λοιπόν τον ύμνο της Θείας Αναλήψεως και πάλι για να φύγουμε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Ποιες είναι οι αιτίες από τις οποίες γεννιούνται τα δάκρυα στην προσευχή? Από αυτό, αδελφοί μου, το ερώτημα θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Λέει σχετικά ο Αββάς Ισαάκ: «Τα δάκρυα δεν προέρχονται πάντα από το ίδιο συναίσθημα. Αυτά δεν είναι προνόμιο μιας και μόνης αρετής. Χύνουμε δάκρυα όταν η ανάμνηση των αμαρτιών μας τρυπάει σαν αγκάθι την καρδιά. Άλλοτε πάλι τα δάκρυα έρχονται με τη σκέψη των αιωνίων αγαθών και από την επιθυμία της μελλοντικής ουράνιας δόξας. Αυτά κυλούν πιο άφθονα εξαιτίας της υπερβολικής ευτυχίας και της αμέτρητης χαράς που νιώθουμε, καθώς η ψυχή μας φλέγεται από τη δίψα του ζωντανού Θεού. Άλλες φορές πάλι, ενώ η συνείδησή μας δεν μας καταλογίζει κανένα θανάσιμο αμάρτημα, ο τρόμος της κόλασης και η σκέψη του φοβερού κριτηρίου κάνουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Ένα άλλο είδος δακρύων είναι αυτά που προκαλούνται όχι από τις τύψεις της δικής μας συνείδησης, αλλά από την έλλειψη ευαισθησίας και από τις αμαρτίες των άλλων. Αυτά τα δάκρυα προκαλούνται από ένα συναίσθημα εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει τον ψαλμωδό να στενάζει γεμάτος μετάνοια και συντριβή. Πρόκειται για τα δάκρυα του δίκαιου ανθρώπου, ο οποίος συνθλίβεται κάτω από το βαρύ φορτίο της ανησυχίας, της αγωνίας και των θλίψεων αυτού του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη λοιπόν απόσταση ανάμεσα στα δάκρυα που αναφέραμε και σε εκείνα που τα προκαλούμε με πολύ κόπο και προσπάθεια όταν η καρδιά είναι σκληρή και τα μάτια πεισματικά στεγνά και ξεραμένα. Δεν θα πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι και τα δάκρυα που προκαλούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο είναι εντελώς άκαρπα, γιατί αυτά κυρίως προέρχονται από την καλή προαίρεση αυτών που δεν κατέχουν ακόμη τη σοφία των τελείων, ούτε έχουν εντελώς απαλλαγή από τα πάθη τους. Όσο για αυτούς που έχουν τελειωθεί και δουλεύουν στην αρετή, αυτοί ας μη βασανίζονται τόσο και ας μη δίνουν τόση μεγάλη σημασία στα δάκρυα του εξωτερικού ανθρώπου. Γιατί αυτά, και όταν ακόμα προκληθούν και έλθουν στα μάτια μας, δεν μπορούν ποτέ να συγκριθούν με εκείνα που κυλούν αυθόρμητα στο πρόσωπό μας. Επιπλέον, οι προσπάθειες που απαιτούνται για να προκληθούν αυτού του είδους τα δάκρυα αποσπούν την ψυχή από την προσευχή, την κατεβάζουν από το πνευματικό στερέωμα και τη βυθίζουν σε ανθρώπινες σκέψεις. Την αναγκάζουν δηλαδή να χάσει το ανώτερο αυτό επίπεδο στο οποίο αυτή πρέπει να στέκεται σταθερά προσιλωμένη. Τα δάκρυα αυτά εγκλωβίζουν την ψυχή σε ένα απλό θρησκευτικό συναίσθημα. Την παρασύρουν επιπλέον σε άλλους χώρους, ώστε αυτή να ελαττώσει τη δύναμη της προσευχής της. Και το σπουδαιότερο, την κουράζουν από την πίεση που ασκεί η ίδια στον εαυτό της για να προκαλέσει αυτά τα παράγωγα της βίας, τα φτωχά και τα άγωνα δάκρυα. Για να σας δώσω, συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, την εικόνα της αληθινής προσευχής, θα αναφέρω κάτι που δεν είναι δικό μου, αλλά κατόρθωμα του Αγίου Αντωνίου. Είδα τον Μέγα Αντώνιο, συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, να παραμένει τόσο πολύ χρόνο σε προσευχή που συχνά οι πρώτες ακτίνες της Ανατολής τον έβρισκαν ακόμα σε έκσταση και μόνο κατά τα χαράματα τον άκουγα να κραυγάζει μέσα από τα βάθη της ψυχής του και να λέει «Ήλιέ μου, γιατί με ταράζεις, γιατί ανατέλεις τόσο νωρίς και με αποσπάς από τη λαμπρότητα του αληθινού φωτός». Δική του είναι επίσης και αυτή η ουράνια και υπεράνθρωπη φράση που αναφέρεται στο ανώτερο επίπεδο της προσευχής και που λέει «Η προσευχή δεν είναι τέλεια όταν ο μοναχός έχει συνείδηση του εαυτού του και αντίληψη του ότι εκείνη τη στιγμή προσεύχεται». Αν επιτρέπετε στην ταπεινότητά μου, θα τολμήσω να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτόν τον εξαίρετο λόγο. Θα σας πω κάτι από εκείνα που η πείρα μου δίδαξε. Θα σας υποδείξω μερικά σημάδια από τα οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι μια προσευχή είναι ευάρεστη στον Κύριο. Η προσευχή είναι τέλεια όταν κατά τη διάρκεια της δεν ήλθε κανένας δισταγμός να την ταράξει και καμιά σκέψη αμφιβολίας δεν έκοψε την ορμή και τη φορά μας προς συνάντηση του Θεού. Όταν κατά την έκχυση της καρδιάς μας προς τον Θεό έχουμε την εσωτερική αίσθηση ότι αποκτήσαμε αυτό που ζητούσαμε, τότε ας μην αμφιβάλλουμε ότι αυτή έγινε αποδεκτή από τον Θεό. Διότι αυτό που χρειάζεται για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό και για να εισακουστούμε είναι το να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή μας ακούει και ότι έχει την εξουσία να μας χαρίσει ό,τι του ζητήσουμε. Ο Κύριος μας τηρεί πάντα αυτό που ο ίδιος μας έχει πει. Όλα όσα ζητάτε στην προσευχή σας να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και οπωσδήποτε αυτά θα σας δοθούν. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός, νομίζω γέροντα ότι αυτή η βεβαιότητα, ότι δηλαδή ο Θεός εισακούει την προσευχή μας, πηγάζει από την καθαρότητα της συνείδησης. Πώς θα μπορούσαμε όμως εμείς που νιώθουμε ακόμα μέσα στην καρδιά μας το οδυνηρό αγκάθι της αμαρτίας να έχουμε μια τέτοια πληροφορία? Με ποια κριτήρια θα πρέπει να προχωρούμε και πώς θα συμπεραίνουμε κάθε φορά ότι η προσευχή μας εισακούστηκε από τον Θεό? Απαντά ο Αββάς Ισαάκ. Οι αιτίες που κάνουν την προσευχή μας να εισακούεται ποικίλουν, όπως μαρτυρεί το Ευαγγέλιο και οι προφήτες, ανάλογα με την κάθε ψυχή και με τις διαθέσεις που εκείνη έχει. Μια μορφή προσευχής που είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό, όπως ο ίδιος μας τόνισε, είναι η κοινή προσευχή. «Σας βεβαιώνω», είπε, «ότι αν δύο από σας συμφωνήσουν για κάτι το οποίο πρόκειται να ζητήσουν από τον Θεό, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει». Ένας άλλος λόγος που κάνει ευάρεστη την προσευχή μας είναι η πληρότητα της πίστης του ανθρώπου. Της πίστης που το Ευαγγέλιο την παρομοιάζει με τη δύναμη που έχει ο σπόρος του συναπιού. «Σας βεβαιώνω», λέγει πάλι ο Κύριος, «πως αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Ένας επιπλέον λόγος που κάνει την προσευχή ευάρεστη είναι η επιμονή στην προσευχή. Εννοώ αυτή την επιμονή αίτηση την οποία ο Κύριος την αποκαλεί ανέδεια και αδιακρισία. σας βεβαιώνω ότι κι αν ακόμα δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται, λέγει ο Κύριος. Άλλοτε, η αποδοχή της προσευχής μας από τον Θεό οφείλεται στους καρπούς της ελεημοσύνης. Ο σοφός Σιράχ λέει «Αποταμίευε χρήματα να τα έχεις για ελεημοσύνες και θα σε σώσουν από κάθε συμφορά». Άλλες φορές πάλι ο Θεός τίνει ευήκοον ους, γιατί ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μετανοήσει, έχει αλλάξει ζωή και έχει επιδοθεί στη φιλανθρωπία, καθώς λέει και ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά και οι υπερβολικές δοκιμασίες πολλές φορές κάνουν να εισακουστεί η προσευχή μας, όπως το επιβεβαιώνει και η παρακάτω φράση «Μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξα και μου αποκρίθηκε». Και αλλού πάλι η Αγία Γραφή λέει «Τον ξένο μην τον καταπιέζετε, γιατί αν μου φωνάξει για βοήθεια, εγώ θα τον ακούσω, γιατί είμαι σπλαχνικός».

Βλέπουμε πόσοι τρόποι υπάρχουν για να αποκτήσει κανείς τη χάρη, ώστε να εισακούεται η προσευχή του. Κανένας λοιπόν, όσο βαριά κι αν είναι φορτωμένη η συνείδησή του, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη σωτηρία του και τη μετοχή του στα αιώνια αγαθά. Αναγνωρίζω την αθλειότητά μας και συμφωνώ απολύτως ότι στερούμαστε εντελώς τις αρετές που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς δεν έχουμε μεταξύ μας αυτή την αξιοζήλευτη ενότητα των δύο ψυχών, ούτε την πίστη που συγκρίθηκε με τον κόκο του συναπιού. Απέχουμε επίσης από τα έργα της φιλάνθρωπης αγάπης. Αλλά ας υποθέσουμε ότι όλα είναι έτσι, όπως θα περιγράφει ο προφήτης. Δεν θα μπορούσαμε όμως να έχουμε αυτή την προσευχή, την ανέδεια που ο καθένας μπορεί να εκδηλώσει και που μόνο και μόνο εξαιτίας της ο Κύριος υπόσχεται ότι θα μας δώσει ό,τι του ζητήσουμε. Ας διώξουμε λοιπόν κάθε δισταγμό που προδίδει έλλειψη πίστης και ας επιμείνουμε στην προσευχή. Η επιμονή αυτή θα μας αξιώσει να δούμε να ικανοποιείται κάθε αίτημά μας, αν αυτό βέβαια είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό που σας λέγω. Ο ίδιος ο Κύριος εξάλλου, θέλοντας να μας εξασφαλίσει τα ουράνια και αιώνια αγαθά, μας παροτρύνει να του ασκήσουμε κατά κάποιο τρόπο με την ανέδειά μας βία. Και όχι μόνο δεν αποθεί περιφρονητικά τους ανεδείς που προσεύχονται επίμονα, αλλά τους ενθαρρύνει κιόλας και τους επαινεί, δίνοντάς τους τη γλυκιά υπόσχεση ότι θα τους χαρίσει όλα όσα έχουν ελπίσει και όλα όσα αναμένουν και που τα ζητούν από Αυτόν με επιμονή και υπομονή. Λέει, ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει, παίρνει, όποιος ψάχνει, βρίσκει και όποιος χτυπάει την πόρτα, αυτή του ανοίγεται. Και πάλι λέει, και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή, με πίστη θα τα λάβετε και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αν μέσα στην πνευματική μας φτώχεια δεν διαθέτουμε καμιά από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, οι οποίες απαιτούνται για να εισακουστεί η προσευχή μας, τότε ας οπλιστούμε τουλάχιστον με αυτή την επίμονη ανέδεια, η οποία χωρίς να απαιτεί καμιά αξιόλογη προσπάθεια και κόπο, είναι προσιτή στον καθένα μας. Να είμαστε όμως σίγουροι ότι η προσευχή μας δεν πρόκειται να εισακουστεί αν εμείς αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αυτή η εντολή, το να επιμένουμε δηλαδή στην προσευχή και το να μην αποκάνουμε οικετεύοντας τον Κύριο, μας φέρνει επίσης στο νου μας το παράδειγμα του προφήτη Δανιήλ. Ενώ η προσευχή του εισακούστηκε από την πρώτη ημέρα, χρειάστηκαν 21 ημέρες μέχρι ο ίδιος να αντιληφθεί τους καρπούς της προσευχής του. Να λοιπόν κάτι που μας προτρέπει να μην χαλαρώνουμε καθόλου τη θέρμη των δεήσεών μας, ακόμα και όταν μας φαίνεται ότι ο Κύριος αργεί να μας ακούσει. Ίσως η Θεία Πρόνοια καθυστερεί την απάντηση. Ίσως να καθυστέρησε ο άγγελος που μας φέρνει την απάντηση του Θεού από τη στιγμή που πήρε τη Θεία Εντολή εξαιτίας της αντίστασης του Διαβόλου. Και σίγουρα δεν θα μπορέσει ο άγγελος να μας φέρει το μήνυμα ότι εισακούστηκε η προσευχή μας και ότι μας δόθηκε η χάρη που ζητήσαμε και την οποία επιφορτίστηκε να μας μεταφέρει, αν αυτός μας βρει να έχουμε ατονίσει στην προσευχή.
Αυτό θα είχε συμβεί αναπόφευκτα και στον προφήτη Δανιήλ, αν η μεγάλη αρετή του δεν τον είχε κάνει να επιμένει στην προσευχή του μέχρι την 21η ημέρα. Να μην αφήσουμε λοιπόν κανένα λογισμό απελπισίας να ταράξει τη σταθερότητα της προσευχής μας, όταν βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε αυτό που ζητάμε, και να μην αμφιβάλλουμε για την υπόσχεση του Κυρίου όταν μας λέει «Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος μιλάει κατηγορηματικά ενάντια σε κάθε αμφιβολία που μας διαβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ότι θα απαντήσει ο Θεός στην προσευχή μας. Γράφει λοιπόν στην πρώτη καθολική του επιστολή «Εάν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει». Βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκφράζει αυτή την τέλεια και αναμφισβήτητη πίστη μόνο για ό,τι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου και όχι για τα αιτήματα που αναφέρονται στην καλοπέρασή μας και την εφήμερη απόλαυση. Αυτό το τονίζει επίσης και ο Κύριος στην προσευχή του. «Να γίνει το θέλημά σου», λέει, «και όχι το δικό μου». Ας φέρνουμε στο νου μας και το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε». Και τότε θα καταλάβουμε ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν ευνοούν τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και θα ωφεληθούμε περισσότερο όταν εκείνος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από μας τις πνευματικές μας ανάγκες αρνείται να μας τα χαρίσει. Τέτοια ήταν, χωρίς αμφιβολία, και η περίπτωση του Αποστόλου των Εθνών. Εκλιπαρούσε να απομακρυνθεί από αυτόν ο άγγελος του Σατανά, στον οποίο ο Θεός είχε δώσει την άδεια για να τον κολαφίζει. «Γι' αυτόν τον πειρασμό», λέει ο Απόστολος Παύλος, «τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να τον διώξει από πάνω μου». Η απάντησή του ήταν «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δική μου δύναμη φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Αυτό ακριβώς εξέφραζε και ο Κύριος όταν θέλησε να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε από τον Θεό. Ο Κύριος προσευχόταν και έλεγε «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι, όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και όμως, το θέλημά του δεν ήταν διαφορετικό από του πατέρα του, γιατί καθώς ο ίδιος είπε «Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να σώσει τους πλανεμένους και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Για τη ζωή του ο ίδιος ο Κύριος είπε «Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ με τη θέλησή μου τη θυσιάζω. Έχω εξουσία πάλι να την πάρω». Για τη διαρκή και πλήρη ταύτιση του θελήματος που βασιλεύει ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, ο προφητάναξ Δαβίδ λέει «Να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου, επεθύμησα. Ο νόμος σου να είναι στο βάθος της καρδιάς μου». Πράγματι, για τον Πατέρα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό». Για τον Υιό επίσης λέει στην Αγία Γραφή «Έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας». Για τον Πατέρα έχει εξάλλου υποθεί «Δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας». Και για τον Υιό έχει επίσης υποθεί «Σαν πρόβατο που τα οδηγούνε στην σφαγή,
καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι και αυτός ποτέ δεν παραπονέθηκε. Βλέπουμε πως η αρμονία του θελήματος του Πατέρα και του θελήματος του Υιού είναι τέλεια παντού, έως και στο μυστήριο της Αναστάσεως, όπου το θέλημα του Θεού Πατέρα και του Θεού Λόγου όχι μόνο είναι απόλυτα ταυτισμένα, αλλά και συλλειτουργούν παντού και πάντοτε, ακόμα και στο μυστήριο της Αναστάσεως. Ο Πατέρας κατά τον Απόστολο Παύλο είναι εκείνος που ανέστησε τον Υιό Του από τον Θεό Πατέρα που ανέστησε τον Ιησούν εκ νεκρών, γράφει ο Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή. Αλλά και ο Υιός μας διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο να ανακαινήσει το ναό του σώματός του. «Γκρεμίστε», λέει, «αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανακτήσω». Ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου μας, οφείλουμε και εμείς να περικλείσουμε όλα τα αιτήματά μας σε μια προσευχή παρόμοια με τη δική του. Πρέπει κάθε εκκλησία μας να καταλήγει σε αυτή τη φράση, αλλά όμως να μην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Αυτό το νόημα έχει και η κίνηση που κάνουν οι μοναχοί όταν στο τέλος των λατρευτικών συνάξεων βάζουν τριπλή μετάνοια. Οι μοναχοί όμως, απορροφημένοι καθώς είναι από την προσευχή τους, δεν εμβαθύνουν πολλές φορές στο νόημα που έχει αυτή η κίνηση.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πρέπει, αδελφοί, να εφαρμόσουμε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Ευαγγελική εντολή, η οποία μας παραγγέλει να μπούμε στο ταμείο μας και να κλείσουμε την πόρτα για να προσευχηθούμε στον Πατέρα μας. Ας δούμε τη βαθύτερη έννοια και σημασία αυτής της εντολής. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν αποτραβήξουμε τελείως την καρδιά μας από το σάλο και το θόρυβο των σκέψεων και των μεριμνών. Τότε που μέσα σε ένα είδος μυστικής καταμόνας συνάντησης και μέσα σε μια σχέση υιικής οικειότητας αποκαλύπτουμε στον Κύριο τις επιθυμίες μας. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν οικετεύουμε μυστικά μέσα σε τέλεια σιωπή εκείνον ο οποίος δεν αξιολογεί τα λόγια αλλά βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν μιλάμε στον Θεό μόνο με την καρδιά και τις κινήσεις της ψυχής και φανερώνουμε μόνο σε εκείνον τις αιτήσεις μας, έτσι ώστε οι πονηρές δυνάμεις να μην μπορούν να τις μαντέψουν. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τηρούμε σιωπή στην προσευχή. Δεν το κάνουμε αυτό μόνο επειδή προσέχουμε να μην ενοχλούμε τους αδελφούς που είναι κοντά μας και έτσι εμποδίσουμε με τους ψιθύρους ή με τους στεναγμούς μας τις ψυχές τους να προσεύχονται. Ένας άλλος λόγος που μας κάνει να προσευχόμαστε μυστικά μέσα μας χωρίς κινήσεις είναι ακριβώς για να αποκρύψουμε από τους εχθρούς μας οι οποίοι τότε κυρίως πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους, το περιεχόμενο και τη θέρμη της προσευχής μας. Έτσι θα τηρήσουμε την εντολή του προφήτη Μιχαία που λέει «Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε, προσέξτε πώς θα μιλήσετε και τι θα πείτε». Οι προσευχές μας πρέπει επίσης να είναι συχνές, αλλά και σύντομες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, αν αυτές παραταθούν, να καταφέρει ο εχθρός που παραμονεύει να μας διασπάσει. Γιατί η πραγματική θυσία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που ο ίδιος μας επεσήμανε όταν με το στόμα του προφήτη Δαβίδ μας είπε «Θυσία για το Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα». Εδώ βρίσκεται η αγνή προσφορά, η θυσία δικαιοσύνης και η θυσία ενέσεως. Αυτά είναι τα παχιά σφάγια και τα ολοκαυτώματα σιτευτών ζώων. Αυτή είναι η προσφορά μιας καρδιάς συντετριμένης και ταπεινωμένης. Αν προσφέρουμε τις προσευχές στον Θεό με τη μέθοδο και τη θέρμη που περιγράψαμε, τότε θα μπορούμε να ψάλουμε με τη βεβαιότητα ότι αυτές εισακούστηκαν. «Ας είναι η προσευχή μου ενώπιόν σου», λέει ο ψαλμωδός, «σαν θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου σαν τη θυσία την εσπερινή». Όμως η ώρα είναι πλέον προχωρημένη και η νύχτα πλησιάζει και μας καλεί να εκτελέσουμε τώρα αυτό ακριβώς το έργο της προσευχής, σημειώνει ο Αββάς Ισαάκ. Η ομιλία μας, αδελφοί, πήρε πολύ χρόνο και ανάλογα με το πνευματικό επίπεδό μας φαίνεται να είπαμε πολλά. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι πολύ λίγα για ένα θέμα τόσο υψηλό και δύσκολο. Και επιλέγει ο Αββάς Κασσιανός: «Οι λόγοι του σεβάσμιου Αββά Ισαάκ μας κατέπληξαν, αλλά δεν μας χόρτασαν. Αφού τελέσαμε τη βραδινή ακολουθία, ξεκουραστήκαμε λίγο και όταν πια άρχισε να φέγγει η ημέρα, πήραμε το δρόμο για τα κελιά μας. Πριν φύγουμε όμως από το κελί του Αββά Ισαάκ, αποσπάσαμε την υπόσχεσή του να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με το θέμα της προσευχής σε μια δεύτερη συνάντησή μας. Αυτή η προσδοκία
αύξησε τη χαρά που νιώθαμε για όσα είχαμε ήδη ακούσει σε αυτή τη συνάντηση. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν μας είχε ακόμα αποκαλυφθεί πάνω στο μεγαλείο της προσευχής παρά κάτι το ελάχιστο. Τόσο ο τρόπος της προσευχής, όσο και η ιδιαίτερη αρετή που θα συντελούσε ώστε να γίνει αυτή αδιάλειπτη, νιώθαμε πως παρέμεναν για μας ακόμα άγνωστα. Ήταν μυστικά τα οποία αυτή η πρώτη συνάντησή μας με τον Αβά Ισαάκ δεν μας τα είχε πλήρως αποκαλύψει. Στη συνέχεια, τον λόγο πάλι παίρνει ο Αβάς Κασσιανός, ο οποίος σημειώνει: «Παρέθεσα, με τη χάρη του Θεού, τις έξοχες διδασκαλίες των αναχωρητών με έναν ομολογό πολύ αδέξιο τρόπο». Στη συνέχεια, πριν παραθέσω τη δεύτερη διδασκαλία του Αβά Ισαάκ για την προσευχή, θα πρέπει να αναφερθώ σε κάτι που μοιάζει με παραμόρφωση ή με μελανό εξόγκωμα πάνω σε ένα όμορφο πρόσωπο. Είμαι όμως σίγουρος ότι από αυτά που θα παραθέσω στη συνέχεια θα διδαχθούν ιδιαίτερα οι απλές ψυχές. Συγκεκριμένα, θα αναφερθώ στο πρόβλημα που προκάλεσε στους μοναχούς της Αιγύπτου η αίρεση των ανθρωπομορφητών. Το θέμα αυτό αφορά στην εικόνα του παντοδύναμου Θεού, όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης. Άλλωστε αυτή η αλήθεια είναι τόσο σημαντική, ώστε η άγνοιά της θα ισοδυναμούσε με βλασφημία και σοβαρή έλλειψη ως προς τη γνώση της πίστης μας. Υπάρχει στην Αίγυπτο, συνεχίζει ο Αβάς Κασσιανός, μια αρχαία παράδοση. Αφού περάσει η εορτή των Θεοφανίων, η οποία κατά τα λεγόμενα των ιερέων της περιοχής αυτής είναι η επέτειος της κατασάρκα γέννησης και ταυτόχρονα της βάπτισης του Κυρίου, ανοίγουμε μία παρένθεση, είμαστε ακόμα στην εποχή που την ημέρα των Θεοφανίων εορταζόταν ταυτόχρονα και η γέννηση του Χριστού και η βάπτισή του, κλείνει η παρένθεση, και που γι' αυτό το λόγο η διπλή αυτή εορτή δεν εορτάζεται εκεί όπως στη Δύση, με δύο δηλαδή διαφορετικές επίσημες τελετές, αλλά με μία μόνο πανήγυρη, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας στέλνει επιστολές σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, στις πόλεις και στα μοναστήρια, για να γνωστοποιήσει παντού την ημερομηνία της έναρξης της Τεσσαρακοστής, καθώς και την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έθιμο, έφτασαν και φέτος από την Αλεξάνδρεια οι επίσημες επιστολές του Επισκόπου Θεοφύλου. Όμως, αυτή τη φορά ο Επίσκοπος δεν αρκέστηκε μόνο στο να αναγγείλει απλά την ημερομηνία του Πάσχα, αλλά παρέθεσε σε αυτήν και μια ολόκληρη πραγματεία ενάντια στην παράλογη αίρεση των ανθρωπομορφητών, την οποία τελικά αναιρούσε με πλήθος επιχειρημάτων. Εξαιτίας αυτών των επιστολών επικράτησε έντονη δυσαρέσκεια ανάμεσα στους περισσότερους μοναχούς, οι οποίοι ζούσαν στην επαρχία της Αιγύπτου και είχαν παρασυρθεί σε αυτήν την αίρεση επειδή ήταν απλοϊκοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία των γερόντων ξεσηκώθηκε εναντίον του Επισκόπου. Τον κήρυξαν ένοχο της πιο σοβαρής αίρεσης και αποφάσισαν ότι όλοι οι αδελφοί θα έπρεπε να θεωρούν τον Επίσκοπο Θεόφυλλο ως αιρετικό και αφορισμένο, γιατί κατά τη γνώμη τους αυτός αντέλεγε στην Αγία Γραφή και δεν δεχόταν ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι το αρχέτυπο βάσει του οποίου πλάστηκε ο άνθρωπος, ενώ έλεγαν έχει υποθεί ξεκάθαρα ότι ο Αδάμ
πλάστηκε κατ' εικόνα του. Με λίγα λόγια, οι μοναχοί που ζούσαν στην έρημο της Κήτης και ξεπερνούσαν σε γνώση και τελειότητα όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου, απέρριψαν την επιστολή του Επισκόπου. Μεταξύ των ιερέων, μόνο ο δικός μας, ο Αββάς Παφνούτιος, αποτέλεσε εξαίρεση, διότι κανένας από όλους τους άλλους που ήταν προϊστάμενοι στις τρεις άλλες εκκλησίες της ερήμου δεν θέλησε για κανένα λόγο να επιτρέψει να διαβαστεί ή να αναγγελθεί δημόσια η επιστολή που απευθυνόταν στις διάφορες μοναχικές συνοδείες. Ανάμεσα στα θύματα αυτής της αίρεσης βρισκόταν και ένας ερημίτης που ονομαζόταν Σεραπείων. Όλη η ζωή αυτού του μοναχού είχε περάσει μέσα σε λιτότητα και αυστηρότητα. Η ασκητική οδός ήταν πλέον για αυτόν πεπατημένη και χωρίς μυστικά. Αλλά η άγνοιά του σε αυτό το δογματικό σημείο έκανε μεγάλη ζημιά και σε αυτόν, αλλά και γενικά σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Γιατί η αναμφισβήτητη αξία του και το σεβαστό της ηλικίας του ήταν

έφτασε όμως στην σκήτη αναπάντεχα ένας διάκονος που ονομαζόταν Φωτεινός. Αυτός ο διάκονος ήταν άνθρωπος βαθιάς θεολογικής γνώσης. Ο πόθος του να γνωρίσει τους αδελφούς που κατοικούσαν στην σκήτη τον έκανε να ταξιδέψει από την Καπαδοκία ως εκεί. Ο γέροντας Παφνούτιος τον υποδέχτηκε με εκδηλώσεις έκδηλης χαράς. Οδήγησε τον διάκονο στο κέντρο της σύναξης της αδελφότητας, θέλοντας να λύσει με επιτυχία το θέμα που προείπαμε και έτσι να επικυρωθεί και από τους εκεί μοναχούς η δογματική αλήθεια στην οποία αναφέρονταν οι επιστολές του Επισκόπου. Ρώτησε λοιπόν ο γέροντας Παφνούτιος τον διάκονο πώς οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής κατανοούσαν τη φράση της γενέσεως «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση». Ο διάκονος Φωτεινός εξήγησε ότι οι αρχηγοί των εκκλησιών συμφωνούν απόλυτα στην ερμηνεία αυτού του χωρίου. Δεν στέκονταν δηλαδή στην καταλέξην ερμηνεία του, αλλά κατανοούν αυτή την αλήθεια της θείας εικόνας και ομοίωσης στο πνευματικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ο διάκονος Φωτεινός θεμελίωσε αυτή τη δογματική θέση με πλούσια επιχειρήματα και με πλήθος από μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και κατέληξε λέγοντας «Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι ο άπειρος, ακατάληπτος, αόρατος και παντοδύναμος Θεός μπορεί να έχει την ίδια με τον άνθρωπο μορφή η οποία θα τον περιόριζε και θα τον έβαζε στο πλαίσιο του κτιστού δημιουργήματος, απλή και ασώματη φύση που είναι ο Θεός, δεν είναι δυνατόν να είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι, αλλά ούτε και να είναι καταληπτή από το κτιστό ανθρώπινο πνεύμα». Στο τέλος η γνώση και η αλήθεια θριάμβευσε. Ο καλός μας γέροντας Σεραπείων κλονίστηκε μετά από τόσα πολλά και ορθά επιχειρήματα και έτσι επανήλθε στην ορθή πίστη και στην ορθόδοξη δογματική παράδοση της Εκκλησίας. Αυτή η αλλαγή γέμισε και εμάς και τον Αβά Παφνούτιο με ανίποτη χαρά. Ο Θεός δεν είχε επιτρέψει ένας άνθρωπος τόσο σεβάσμιος και ενάρετος που η άγνοια και η απλοϊκότητά του τον είχαν οδηγήσει σε σφάλμα να παραμείνει μέχρι τέλους έξω από το μονοπάτι της αληθινής

πίστης. Σηκωθήκαμε λοιπόν, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, για να προσφέρουμε γι' αυτό το γεγονός κοινή ευχαριστήρια προσευχή στον Θεό. Δέστε όμως τι συνέβη. Στη μέση αυτής της προσευχής, ο Αββάς Σεραπείων ένιωσε μια τρομερή αναστάτωση, γιατί έβλεπε να διαλύεται μέσα στην καρδιά του η ανθρώπινη μορφή με την οποία είχε συνηθίσει να αναπαριστά μέσα του τον Θεό. Ξαφνικά ο γέροντας αναλύθηκε σε πικρά δάκρυα και ξέσπασε σε ασυγκράτητα αναφιλητά. Πεσμένος καθώς ήταν στα γόνατα, κράβγαζε θρηνητικά: «Δυστυχία, δυστυχία μου, μου πήραν τον Θεό μου. Δεν ξέρω πια από πού να πιαστώ, ποιον να λατρεύσω, σε ποιον να απευθυνθώ, δεν ξέρω πια». Η αναστάτωση που μας έφερε αυτό το γεγονός προστέθηκε στην έντονη ανάμνηση που είχε μείνει στην καρδιά μας από την τελευταία συνομιλία μας με τον Αββά Ισαάκ, και αυτά μας οδήγησαν πάλι κοντά του. Μόλις λοιπόν συναντήσαμε τον γέροντα, του είπαμε: «Ακόμα και χωρίς να είχε συμβεί αυτό το παράδοξο γεγονός των τελευταίων ημερών, η ζωντανή ανάμνηση της συνομιλίας μας σχετικά με τη φύση της προσευχής μας παρακινούσε να τα αφήσουμε όλα και να ξαναγυρίσουμε στην οσιότητά σας. Το σφάλμα όμως του Αββά Σεραπείωνα αύξησε περισσότερο αυτή την επιθυμία μας. Από όσα ξέρουμε, οι δαίμονες, και μάλιστα οι πιο ισχυροί από αυτούς, ενέπνευσαν κακόβουλα αυτές τις ιδέες στον Αββά Σεραπείωνα, και μας κατέχει βαθιά θλίψη όταν αναλογιζόμαστε πως χάθηκαν εντελώς εξαιτίας αυτής της άγνοιας οι καρποί τόσων αγώνων που τόσο αξιοθαύμαστα αυτός υπέμενε μέσα σε αυτή την έρημο για 50 ολόκληρα χρόνια. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο γέροντας κινδύνευσε να χάσει και την ψυχή του. Θα θέλαμε λοιπόν αρχικά να μάθουμε από πού προήλθε ένα τόσο σοβαρό σφάλμα, ποια είναι η αιτία του. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσαμε, γέροντα, να μας μιλήσετε και να μας υποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο της προσευχής, για το οποίο μας μιλήσατε την προηγούμενη φορά με τόση πληρότητα και σαφήνεια. Η φωτισμένη ομιλία σας τότε μας οδήγησε σε μια τελείως διαφορετική κατανόηση του θέματος. Όμως δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πλήρη πραγμάτωση και στην τελείωσή της. Τον λόγο τώρα παίρνει ο Αββάς Ισαάκ. «Δεν πρέπει, παιδιά μου, να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πολύ απλός, ο οποίος δεν είχε ποτέ διδαχθεί ούτε είχε μελετήσει το θέμα που αφορά τη φύση και την υπόσταση του Θεού, μπόρεσε και παρέμενε εχμαλωτισμένος στην πλάνη μέχρι σήμερα. Αυτό ασφαλώς έγινε εξαιτίας της άγνοιας και της μακροχρόνιας αιμονής του στη λαθεμένη πίστη. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε ο Αββάς Σεραπείων ήταν ότι επέμενε να υποστηρίζει παλιές αιρετικές δοξασίες. Γιατί δεν πρόκειται, όπως φαντάζεστε, για ένα πρόσφατο τέχνασμα των δαιμόνων, αλλά πρόκειται για μια παλιά ειδωλολατρική πλάνη. Η ειδωλολατρία έδινε ανθρώπινη μορφή στους δαίμονες που λάτρευε. Έτσι και σήμερα, καθώς νομίζουν μερικοί, οφείλουμε και εμείς να αναπαραστήσουμε κατά την ώρα της προσευχής το ακατάληπτο και ασχημάτιστο θείο πρόσωπο του αληθινού Θεού με τα χαρακτηριστικά κάποιας εικόνας. Αυτοί θεωρούν ότι είμαστε μπροστά στο κενό και ότι νιώθουμε σαν να είμαστε μπρος στο τίποτα όταν δεν έχουμε μία εικόνα στην οποία να απευθυνόμαστε την ώρα της προσευχής. Νομίζουν επιπλέον ότι χρειαζόμαστε πάντα κάτι που να το έχουμε διαρκώς
μέσα στη σκέψη μας και να μην το χάνουμε ποτέ από τα μάτια μας. Πάνω σε αυτή ακριβώς την πλάνη αναφέρεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει «Και αντάλλαξαν τη λαμπρότητα του άφθαρτου Θεού με τα ομοιώματα της μορφής φθαρτού ανθρώπου». Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει «Ο λαός μου εμένα, τον δυνατό Θεό του, με αντικατέστησε με είδωλα ανίσχυρα». Έτσι ξεκίνησε για τους περισσότερους αυτή η πλάνη. Ο λόγος για τον οποίο έπεσαν κάποιοι άλλοι στην ειδωλολατρική αυτή πλάνη βρίσκεται στη λανθασμένη ερμηνεία του χωρίου της Αγίας Γραφής που λέει «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση». Μια ακόμα αιτία αυτής της πτώσης είναι η άγνοια και η απλοϊκότητα. Από αυτή ακριβώς την απεχθή ερμηνεία γεννήθηκε η αίρεση των ανθρωπομορφητών. Αυτή η αίρεση υποστηρίζει με εγκληματικό πείσμα ότι η άπειρη και απλή ουσία του Θεού έχει τα ίδια υλικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την ανθρώπινη. Κάθε άνθρωπος που έχει διδαχθεί την ορθή πίστη απορρίπτει ασφαλώς αυτό τον λανθασμένο ισχυρισμό, όπως ακριβώς θα απέρριπτε τη βλάσφημη δοξασία ενός ειδωλολάτρη. Έτσι μπορεί αυτός να φτάσει στο ύψος της καθαρής προσευχής για την οποία τώρα μιλάμε. Αυτή η προσευχή, κατά την έκφρασή της, δεν απευθύνεται σε έναν ορισμένο άνθρωπο ή σε κάποια ανθρωπόμορφη αναπαράσταση του Θεού, γιατί θα ήταν έγκλημα και μόνο να πει κανείς κάτι τέτοιο. Καθαρή προσευχή σημαίνει παντελή έλλειψη κάποιας ανάμνησης, κάποιου λόγου ή μιας πράξης, όποια μορφή κι αν αυτά έχουν. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Είναι, αγαπητοί μου, πολύ μεγάλα και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρησε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Αυτό αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με την Πεντηκοστή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει: ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Για τη σημερινή ημέρα είναι εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε Σταυρό, Πάθος, Ανάσταση, ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου. Γιατί αν εγώ φύγω, λέει, θα σας στείλω άλλο παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Με αυτούς τους όμορφους λόγους, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αρχίζει να μιλάει για την Πεντηκοστή, αυτή τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας, και συνεχίζει: είδατε ενδιαφέρον, είδατε άπειρη φιλανθρωπία. Πριν από λίγες μέρες ανέβηκε στον ουρανό, ξανακάθισε στο βασιλικό θρόνο, πήρε τη θέση στα δεξιά του Πατρός και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στη δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό είναι εκείνο που μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία, μας καλεί στην ελευθερία, μας οδηγεί στην υιοθεσία και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των διδασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία στολίζουν συνήθως την Εκκλησία του Θεού. Από εκεί έχουν την προέλευσή τους. Και φωνάζει ο Μέγας Απόστολος Παύλος λέγοντας: όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Όπως θέλει, λέγει, όχι όπως διατάχθηκε, μοιράζει, δεν μοιράζεται, έχει εξουσία, δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέγει για τον Πατέρα, ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους, έτσι και για το Άγιο Πνεύμα. Και όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Είδες τέλεια εξουσία, γιατί αυτά που έχουν την ίδια ουσία είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία, και αυτά που έχουν την ίδια αξία έχουν και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Με το Άγιο Πνεύμα επιτύχαμε την απαλλαγή από τις αμαρτίες και εξεπλήναμε κάθε ακαθαρσία. Με τη χάρη του από άνθρωποι γίναμε άγγελοι όσοι πλησιάσαμε τη χάρη του, χωρίς να αλλάξουμε τη φύση μας. Αλλά πράγμα που είναι πολύ πιο αξιοθαύμαστο, παραμένοντας στην ανθρώπινη φύση δείχνουμε αγγελική συμπεριφορά. Γιατί τέτοια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως η φωτιά αυτή που βλέπουμε, όταν παραλάβει τον μαλακό πυλό, τον κάνει σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν παραλάβει μία συνετή ψυχή και αν ακόμα την βρει πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο σκληρή από το σίδερο. Επίσης αυτόν που πριν από λίγο ήταν μολυσμένος από την ακαθαρσία των αμαρτιών, τον κάνει αμέσως πιο λαμπρό και από τον ήλιο. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το λόγο του για την εορτή της Πεντηκοστής ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και κατευθείαν μας εισάγει στα βάθη της θεολογίας, αναφέροντάς μας ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος ο παράκλητος που μας στέλνει ο Χριστός αναλαμβανόμενος τους ουρανούς για να μην μας αφήσει ορφανούς, για να μην μας αφήσει μόνους μας σε αυτόν τον αγώνα της σωτηρίας. Και μόνο η φιλανθρωπία και η αγάπη του Χριστού μας είναι εκείνη που πραγματικά μας παρέχει τη δυνατότητα να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Απ' την άλλη μεριά, κατευθείαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή μας και κατέρχεται και φωτίζει και εμπνέει τους ανθρώπους και τους απαλλάσσει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κοιλίδα αμαρτίας, από την πνευματική δουλεία και τους οδηγεί σε μία εν πνεύματι Αγίω ελευθερία, τους οδηγεί στην υιοθεσία, μας αναγεννά και μας χαρίζει εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα σπουδαία χαρίσματα και το κάνει αυτό αφεαυτού του ως Θεός αληθινός, ως το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ως εκείνο το πρόσωπο που έχει την ίδια εξουσία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και πόσο όμορφα οι Άγιοι μας έχουν μέσα τους ξεκάθαρα τα πράγματα της θεολογίας. Πόσο όμορφα οι Άγιοι μας δεν πέφτουν σε παγίδες. Γιατί θεολογούν απλανώς, θεολογούν εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, θεολογούν έχοντας εμπειρία Θεού και όχι μιλώντας περί του Θεού. Οι Άγιοι μας, όπως είναι προκειμένου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ομιλούν μετά του Θεού. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εμπνέει την καρδιά τους, εμπνέει την ύπαρξή τους ολόκληρη και τους αποκαλύπτει ένα-ένα τα μυστήρια. Γι' αυτό και μπορούν να μιλούν ορθά και χωρίς καμία παρεκτροπή από την ορθότητα του δόγματος και να μας αναφέρουν πράγματα τα οποία είναι μιας άλλης τάξεως. Μας αναφέρουν πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στο χώρο του επιστητού των ανθρώπων. Τολμούν και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο χώρο του Θεού, να μπουν στα μυστήρια της Αγίας Τριάδος και πόση χαρά νιώθουν όταν μιλούν για αυτά που ο Θεός τους αποκάλυψε, όταν μιλούν για αυτά που τους τα αποκαλύπτει ο Θεός για να τα αναγγείλουν σε μας και να μας δώσουν τον τρόπο της σωτηρίας, τον δρόμο εκείνο που οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτή η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής είναι εκείνη που σημαίνει την κάθοδο του παρακλήτου, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, για να μπορεί να είναι μονίμως μαζί μας, για να μπορεί να ποτίζει τις διψασμένες υπάρξεις μας και να μας οδηγεί απλανώς και ασφαλώς κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού και να κάνει την παρουσία της Βασιλείας του Θεού από τώρα αισθητή στη ζωή μας.

Και βέβαια αγαπητοί μου, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται για να μας καθαρίσει από κάθε μολυσμό. Κατέρχεται για να μας απαλλάξει από κάθε σκοτεινό μας σημείο και θέλει για να σκηνώσει μέσα μας να βρει χώρο καθαρό, να βρει χώρο γεμάτο από την αγνότητα, γεμάτο από την ταπείνωση που μας δίδαξε ο Κύριος μας. Και αυτά ακριβώς θέλοντας να μας διδάξει ο μακάριος Παύλος, φώναζε δυνατά λέγοντας: «Μην πλανάστε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς, ούτε οι παιδεραστές, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι μέθυσοι, ούτε εκείνοι που περιπέζουν και βρίζουν, ούτε οι άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού αρρύθμισε όλα κατά κάποιο τρόπο τα είδη της κακίας και αφού μας δίδαξε ότι οι υπεύθυνοι τέτοιων αμαρτημάτων αποξενώνονται από τη Βασιλεία του Θεού, αμέσως πρόσθεσε: «Και τέτοιοι είσαστε μερικοί από σας, αλλά λουσθήκατε από τα αμαρτήματα αυτά, αγιαστήκατε και γίνατε δίκαιοι. Πες μου πώς και με ποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να μάθουμε. Γιατί βαπτιστήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού», λέγει, «και στη χάρη του Πνεύματος του Θεού μας». Είδες αγαπητέ τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα εξαφάνισε όλη εκείνη την κακία και ότι εκείνος που ήταν προηγουμένος υποδουλωμένοι στις δικές τους αμαρτίες τους ανέβασε αμέσως στην υψηλότερη τιμή. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να κλάψει και να θρηνήσει όπως αξίζει εκείνους που επιχειρούν να μιλούν περιφρονητικά για την αξία του Αγίου Πνεύματος? Εκείνους που σαν να ήταν τρελοί δεν κατόρθωσαν ούτε οι πολλές ευεργεσίες να τους απομακρύνουν από την αχαριστία τους, αλλά τολμούν να κάνουν τα πάντα εναντίον της σωτηρίας τους, αποστερώντας το Άγιο Πνεύμα όσο τους είναι δυνατό από τη θεϊκή του αξία και προσπαθούν να το κατεβάσουν στην κατηγορία των κτισμάτων. Εκείνους θα ήθελα να ερωτήσω: για ποιο λόγο εσείς πολεμάτε τόσο πολύ την αξία του Αγίου Πνεύματος, ή καλύτερα, γιατί πολεμάτε τη σωτηρία σας και δεν θέλετε να καταλάβετε τα λόγια που είπε ο Σωτήρας Χριστός στους μαθητές του? Πηγαίνετε να διδάξετε όλους τους λαούς, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδες ότι έχουν ισότιμη αξία? Είδες ότι έχουν τέλεια συμφωνία? Είδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαίρετη? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά ή αλλαγή ή έλλειψη? Γιατί τολμάτε να παραποιείτε τα λόγια του Κυρίου? Ή δεν γνωρίζετε ότι και στα ανθρώπινα πράγματα, αν κάποιος επιχειρήσει ποτέ ή τολμήσει να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι στις διαταγές του βασιλιά που είναι όμοιος μας και έχει την ίδια φύση με μας, τον τιμωρούν με την χειρότερη τιμωρία και τίποτε δεν μπορεί να τον απαλλάξει από την τιμωρία αυτή. Εάν στην περίπτωση του ανθρώπου υπάρχει τόσος μεγάλος κίνδυνος, πώς θα μπορούσαν να συγχωρεθούν εκείνοι που είναι τόσο απερίσκεπτοι και που προσπαθούν να παραποιήσουν τα λόγια του Σωτήρος όλων μας και που δεν θέλουν να ακούσουν ούτε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν ομιλεί έχει μέσα του το Χριστό και φωνάζει με καθαρή φωνή και λέγει: «Δεν είδε μάτι και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινος νους δεν φαντάστηκε εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν». Εάν λοιπόν δεν είδε μάτι, ούτε αυτή άκουσε, ούτε νους ανθρώπινος μπόρεσε να κατανοήσει εκείνα που ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν, πώς θα μπορέσουμε εμείς, μακάριε Παύλε, να τα γνωρίσουμε? Περίμενε λίγο και θα ακούσεις τον Παύλο να φανερώνει και αυτό. Πρόσθεσε λοιπόν λέγοντας: «Σε μας όμως ο Θεός το φανέρωσε με το Άγιο Πνεύμα Του». Και ούτε εδώ σταμάτησε, αλλά για να δείξει και τη μεγάλη του δύναμη, καθώς και το ότι έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, λέει:
γιατί το Άγιο Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα κρυφά σχέδια του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο να προχωρεί ακόμη περισσότερο σε μια διάθεση να εξιχνιάσει για χάρη όλων τον τρόπο λειτουργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την προέλευσή του και την φύση του, την θεϊκή, την ομοούσια και αδιαίρετη με την υπόλοιπη θεότητα, με τον Πατέρα και τον Υιό, και όλο αυτό το κάνει ψέγοντας και εκείνους που τολμούν να υποβιβάσουν το Άγιο Πνεύμα, τους αιρετικούς της εποχής, και να το θεωρήσουν κατώτερο από τον Πατέρα και το Υιό, και τον Υιό, ή ενδεχομένως και κτίσμα, και βγάζει χωρία της Αγίας Γραφής, χωρία του Αποστόλου Παύλου, και θεμελιώνει την θεολογία του, θεμελιώνει θα λέγαμε την πνευματολογία που αναφέρει σε αυτό το σημείο. Και όπως κάθε απλανής θεολόγος της Εκκλησίας μας μεταφέρει την εμπειρία του στους ανθρώπους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αυτή η εμπειρία, αυτή η διδασκαλία είναι η σώζουσα, η υγιένουσα διδασκαλία, είναι η αλήθεια της Εκκλησίας που είναι απαραίτητη στους ανθρώπους για να σωθούν. Και όταν αναφέρει τα λόγια του Χριστού μας που εντέλεται τους μαθητές του να πορευθούν στα έθνη και να τους διδάξουν και να τους βαπτίσουν στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πραγματικά μας δείχνει με αυτόν τον τρόπο πως είναι η Αγία Τριάδα ομοούσια και αδιαίρετη, και μας λέει ξεκάθαρα ότι όλα αυτά που εκείνος αναφέρει και που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, του τα έχει φανερώσει το Άγιο Πνεύμα, όπως και στον Απόστολο Παύλο το Άγιο Πνεύμα τα φανέρωσε. Έτσι λοιπόν μας δείχνει μέσα από αυτά τα λόγια ποια είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος, ποια είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει θέλοντας να μας κάνει ακριβέστερη τη διδασκαλία του με παραδείγματα από την ανθρώπινη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος προσθέτει: γιατί ποιος άλλος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς άλλος δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Είδες τέλεια διδασκαλία. Όπως λέγει, δεν είναι δυνατόν κανείς να γνωρίζει άλλος αυτά που είναι μέσα στη σκέψη του ανθρώπου, αλλά μόνο ο καθένας γνωρίζει τα δικά του. Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και με το παραπάνω αρκετό για να αποδείξει την αξία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μας έφερε ένα παράδειγμα και μας λέγει καθαρά ότι δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ποτέ κάποιος από τους ανθρώπους αυτά που είναι μέσα στη σκέψη του. Όπως λοιπόν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, έτσι με τόση ακρίβεια λέγει το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει και τα ιδιαίτερα του Θεού. Αλλά δεν ξέρω πώς ούτε με τα λόγια του αυτά ο μακάριος Παύλος δεν πείθει εκείνους που στρέφονται μόνοι τους εναντίον της σωτηρίας τους και κάνουν τόσο μεγάλο πόλεμο εναντίον της αξίας του Αγίου Πνεύματος, και όσο μπορούν το αποξενώνουν αυτό από τη θεϊκή του αξία και το κατεβάζουν στην ασήμαντη θέση των δημιουργημάτων. Αλλά αν και αυτοί συμπεριφέρονται εχθρικά και είναι αντίθετοι στα λεγόμενα από την Αγία Γραφή, εμείς αφού δεχόμαστε τα Θεία Δόγματα σαν αποκάλυψη που κατέβηκε από τον ουρανό, ας προσφέρουμε στον Κύριο τη δοξολογία που αρμόζει, δείχνοντας μαζί με τη σωστή πίστη και το ότι τηρούμε ακριβώς την αλήθεια. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας καλεί να σταθούμε στην αντίθετη ακριβώς στάση από εκείνη των αιρετικών,
να κρατήσουμε την αλήθεια περί του Αγίου Πνεύματος, την αλήθεια της Εκκλησίας, την αλήθεια που αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός και να σταθούμε σε εκείνη την αλήθεια, χωρίς να επιτρέψουμε καμία παρέκκληση, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι όποιος είναι της αληθείας, αυτός είναι και της Εκκλησίας. Όπως έχει αναφέρει ο άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Προς αυτούς λοιπόν που επιχειρούν να διδάσκουν τα αντίθετα από εκείνα που είπε το Άγιο Πνεύμα, είναι αρκετά όσα είπαμε. Είναι ανάγκη όμως να πούμε στη δική σας αγάπη για ποιο λόγο δεν μας χάρισε ο Κύριος αμέσως μετά την άνοδό του στον ουρανό την αιτία των τόσων αγαθών, αλλά άφησε πρώτα να περάσουν λίγες μέρες και να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές. Και ύστερα έστειλε κάτω στη γη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν έγινε άσκοπα ούτε τυχαία. Έπειτα δηλαδή γνώριζε, επειδή δηλαδή γνώριζε ότι οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν με όμοιο τρόπο τα αγαθά που έχουν στα χέρια τους, ούτε εκτιμούν την αξία που πραγματικά έχουν εκείνα, που είναι ευχάριστα και σημαντικά αν δεν υπάρχουν και τα αντίθετα. Εννοώ περίπου το εξής, γιατί πρέπει να το πω σαφέστερα. Εκείνος που είναι υγιής και δυνατός στο σώμα δεν αισθάνεται, ούτε μπορεί να ξέρει καλά πόσα αγαθά του χάριζε η υγεία, αν δεν αποκτήσει αρρωσταίνοντας πείρα και τις αρρώστιες. Και εκείνος που βλέπει πάλι την ημέρα δεν θαυμάζει όπως πρέπει το φως, αν δεν το διαδεχθεί το σκοτάδι της νύχτας. Γιατί πραγματικά η πείρα που έχουμε για τα αντίθετα γίνεται πάντοτε σαφής διδάσκαλος για εκείνα που έτυχε να απολαύσουμε προηγουμένως. Γι' αυτό ακριβώς και τότε, επειδή οι μαθητές είχαν απολαύσει πάρα πολλά αγαθά όταν ήταν μαζί τους ο Κύριος και ήταν πολύ ευτυχισμένοι επειδή τον συναναστρέφονταν, γιατί όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης έβλεπαν στα πρόσωπά τους σαν να βλέπαν σε κάποια αστέρια, αφού και νεκρούς ανάστεναν και λεπρούς καθάριζαν και δαιμόνια εδίωκαν και αρρώστιες θεράπευαν και έκαναν και πολλά θαύματα. Επειδή λοιπόν ήταν τόσο σπουδαίοι και πασίγνωστοι, γι' αυτό τους άφησε να αποχωριστούν για λίγο από τη δύναμη που τους βοηθούσε, ώστε όταν βρεθούν μόνοι τους να μάθουν τι τους χάριζε η παρουσία της αγαθότητος του Κυρίου, και αφού αντιληφθούν τα αγαθά του παρελθόντος, να υποδεχθούν με μεγαλύτερη προθυμία τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά, ενώ ήσαν στενοχωρημένοι, τους παρηγόρησε, και ενώ ήσαν σκυθροποί και θλιμμένοι για τον χωρισμό τους από το διδάσκαλο, τους φώτισε με το δικό του φως, και ενώ ήταν σχεδόν νεκροί, τους ανέστησε και σκόρπισε το σύννεφο της λύπης και τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Επειδή λοιπόν είχαν ακούσει τα λόγια του Κυρίου, πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα έθνη, και βρίσκονταν στη συνέχεια σε δύσκολη θέση και δεν ήξεραν πού πρέπει να κατευθυνθεί ο καθένας και σε ποιο μέρος της γης να κηρύξει το Λόγο του Θεού, έρχεται το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών και μοιράζει στον καθένα τα μέρη της γης που έπρεπε να κηρύξει, και με τη γλώσσα που έδωσε, σαν με κάποιο σημείωμα, γνωρίζει στον καθένα τα όρια της εξουσίας και της διδασκαλίας που έπρεπε να αναλάβει. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να μας θυμίσει και κάποια παλιά ιστορία. Έπειτα δηλαδή θέλει να μας θυμίσει ακριβώς εκείνη την ιστορία που στα παλιά τα χρόνια παραλογίστηκαν οι άνθρωποι και θέλησαν να χτίσουν ένα πύργο που να φτάνει ως τον ουρανό, και με τη σύγχυση των γλωσσών τους διέλυσε ο Θεός την κακή τους απόφαση, αυτός ο περίφημος πύργος της Βαβέλ. Και τώρα με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών που κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και πετά σε αυτούς, το κάνει για να τους ενώσει σε μία ενότητα αγιοπνευματική, για να ενώσει με αυτό την οικουμένη που ήταν χωρισμένη. Και γίνεται κάτι ασυνήθιστο και παράξενο, γιατί όπως τότε στα παλιά χρόνια γλώσσες χώρισαν την οικουμένη και διέλυσαν την κακή συμφωνία, την κακή ενότητα, έτσι και τώρα γλώσσες ένωσαν την οικουμένη και οδήγησαν σε ομόνια αυτά που ήταν χωρισμένα.
Γι' αυτό λοιπόν εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή γλωσσών και σαν πύρινες γλώσσες για το αγκάθι της αμαρτίας που μεγάλωσε πολύ μέσα μας. Γιατί όπως η γη όταν δεν καλλιεργείται, ενώ είναι γόνιμη και πλούσια, βγάζει πολλά αγκάθια, έτσι ακριβώς και η ανθρώπινη φύση, ενώ είναι καλή από το δημιουργό της και κατάλληλη για τα έργα της αρετής, επειδή δεν δέχθηκε το άρωτρο της ευσεβίας ούτε το σπόρο της θεογνωσίας, βλάστησε μέσα μας την ασέβεια σαν αγκάθια και άλλα άχρηστα φυτά. Και όπως η επιφάνεια της γης πολλές φορές δεν φαίνεται από τα πολλά αγκάθια και τα αγριόχορτα, έτσι και η ευγένεια και η αγνότητα της ψυχής μας δεν φαινόταν μέχρι ότου ήλθε ο Γεωργός της ανθρωπίνης φύσεως, έβαλε τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, την καθάρισε και την προετοίμασε να δεχθεί τον ουράνιο σπόρο. Σε αυτό το σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι έπρεπε ο άνθρωπος να εκτιμήσει αυτό που του δίνει η παρουσία του Χριστού. Έπρεπε οι Απόστολοι να καταλάβουν ότι χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, είναι πραγματικά μόνοι τους και είναι και ανήμποροι. Και γι' αυτό το λόγο μεταξύ της αναλήψεως του Χριστού μας και της Πεντηκοστής μεσολαβούν 10 ημέρες. Και σε αυτές τις 10 ημέρες καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Απόστολοι ότι είναι ανίσχυροι. Ταπεινώνονται πραγματικά και αυτό τους κάνει ακόμη πιο έτοιμους να δεχθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο Άγιο Πνεύμα, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κατέρχεται με μορφή πυρήνων γλωσσών για να κατακάψει κάθε αγριόχορτο, κάθε ζυζάνιο που έχει φυτρώσει στην ψυχή και για να ετοιμάσει την ψυχή για τον ουράνιο σπόρο. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα να αποκαταστήσει την ενότητα, την πανανθρώπινη, μέσα από τις γλώσσες εκείνες που τους παρήχαν τη δυνατότητα να μιλούν εταίρες γλώσσες και να κηρύττουν σε όλους τους ανθρώπους και να καταλαβαίνει ο καθένας τη δική του διάλεκτο. Έρχεται ο Θεός να ενώσει το ανθρώπινο γένος, το οποίο με τον πύργο της Βαβέλ χωρίστηκε και χωρίστηκε σε έθνη και σε γλώσσες διαφορετικές λόγω της υπερηφάνειας και της τρομερής φιλοδοξίας που είχε να χτίσει ένα πύργο, τον πύργο της Βαβέλ, ο άνθρωπος, και να ανέβει στα ύψη της θεότητος, να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Επειδή ο στόχος ήταν υπερήφανος, γι' αυτό και ήρθε η τιμωρία, γι' αυτό και ήρθε η σύγχυση των γλωσσών και οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να φτάσουν στο Θεό με αυτή την εγωιστική, την εωσφορική θα λέγαμε λογική. Έρχεται όμως τώρα το Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει, να αγιάσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη δυνατότητα να ενώνεται με όλους τους ανθρώπους εν πνεύματι Αγίου και να γίνεται ένα σώμα και όλοι οι άνθρωποι να είναι μέλη του ιδίου σώματος και να υπάρχει αυτή η άρρηκτη ενότητα που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτή η άρρηκτη ενότητα είναι τέτοια που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους αδελφούς. Είναι τέτοια που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους να μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι τέτοια η ενότητα αυτή που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους να αισθάνονται συνυπεύθυνοι για όλο το σώμα της Εκκλησίας, για όλο το σώμα το ανθρώπινο, εφόσον αυτό ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία. Στην εποχή μας βέβαια ο λόγος περί ενότητος είναι πάρα πολλής και πάρα πολλών ειδών ενότητες ακούγονται, αλλά η ενότητα του Αγίου Πνεύματος, η ενότητα μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία μας, η ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού είναι εκείνη που μπορεί να σταθεί. Όλες οι άλλες ενότητες, εάν δεν εμπνέονται, όπως φαίνεται
από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν είναι αποτέλεσμα αγιοπνευματικό, διαλύονται. Όπου υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος, εκεί υπερβαίνονται οι διαφορές, εκεί υπερβαίνονται οι δυσκολίες και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Οι άνθρωποι πραγματικά ενώνονται μεταξύ τους και ενώνονται με το Θεό, και αυτή η ενότητα προχωρά όλο ένα και περισσότερο, όλο ένα και περισσότερο, μέχρι ότου να ζήσουν και την αιώνια ενότητα στη Βασιλεία του Θεού, συν Χριστώ και συν πάση της Αγίας. Σήμερα όμως η εποχή μας δεν θέλει τέτοια ενότητα. Δυστυχώς τα συμπτώματα μας δείχνουν ότι η ενότητα που κατεργάζεται η εποχή μας, η παγκοσμιοποίηση, αυτή η ένωση πανανθρώπινη που πολυδιαφημίζεται, δυστυχώς πάει να γίνει πάλι με τρόπο καθαρά ανθρώπινο και με φρόνημα δαιμονικό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε και ας ζητήσουμε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε ό,τι κάνουμε να είναι φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα, να είναι αγιασμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να είναι καθαρό από την πύρινη φύση των πυρήνων γλωσσών που κατέβηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους και μέσω αυτών σε εμάς.

Τόσα πολλά και ακόμη περισσότερα, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν για μας τα αγαθά από την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας εορτάσουμε κι εμείς ανάλογα με την αξία των αγαθών που μας χάρισε ο Θεός, όχι στεφανώνοντας την πόλη, αλλά καλοπίζοντας τις ψυχές μας. Όχι στολίζοντας την αγορά με παραπετάσματα, αλλά κάνοντας χαρούμενη την ψυχή μας με τα ενδύματα της αρετής, για να μπορέσουμε έτσι και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να υποδεχθούμε και τους καρπούς που μας προσφέρει να αποκτήσουμε. Και ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που λέγει στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη». Πρόσεχε την ακρίβεια των λέξεων και τη σειρά της διδασκαλίας. Έβαλε πρώτη την αγάπη και ύστερα ανάφερε τα άλλα. Φύτεψε το δέντρο και ύστερα τον καρπό. Έβαλε τα θεμέλια και ύστερα πρόσθεσε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και ύστερα έφτασε στους ποταμούς. Πράγματι δεν μπορούμε να αισθανθούμε πρώτα τη χαρά αν δεν θεωρήσουμε πρώτα ότι είναι δική μας η χαρά των άλλων και αν δεν λογαριάσουμε ότι είναι δικά μας τα αγαθά των συνανθρώπων μας. Και αυτά δεν είναι δυνατόν ποτέ να φανούν από τίποτε άλλο αν δεν μας κυριέψει η δύναμη της αγάπης. Η αγάπη είναι η ρίζα, η πηγή, η μητέρα όλων των αγαθών. Γιατί πράγματι σαν ρίζα κάνει να βλαστήσουν άπειρα κλαδιά αρετής, σαν πηγή βγάζει πολλά νερά και σαν μητέρα σφίγγει μέσα στην αγκαλιά της εκείνους που καταφεύγουν σε αυτήν. Αυτό ακριβώς γνωρίζοντας ο μακάριος Παύλος ονόμασε την αγάπη καρπό του Αγίου Πνεύματος και αλλού της χάρισε τόσο μεγάλο προτέρημα ώστε να πει ότι η αγάπη είναι η τέλεια τήρηση και εκπλήρωση του νόμου. Γιατί η αγάπη, αναφέρει στην προς Ρωμαίους, είναι η τέλεια τήρηση και εκπλήρωση του νόμου. Ο Κύριος των πάντων δεν θεώρησε καμιά άλλη προϋπόθεση αρκετή και απόδειξη αξιόπιστη για να φαίνονται οι μαθητές του παρά μόνο η αγάπη. Με αυτό θα μάθουν, αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλοι ότι είσαστε μαθητές μου, αν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας καταφύγουμε όλοι σε αυτήν, ας την αγκαλιάσουμε και με αυτήν ας υποδεχθούμε την εορτή της Πεντηκοστής. Γιατί όπου υπάρχει αγάπη, αδρανούν τα πάθη της ψυχής. Όπου υπάρχει αγάπη, σταματούν οι παράλογες σαρκικές επιθυμίες της ψυχής. Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται, δεν φουσκώνει

από εγωισμό. Δεν φέρεται άσεμνα. Αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον συνάνθρωπο. Όπου κυβερνάει η αγάπη, πουθενά δεν υπάρχει Κάιν να σκοτώσει τον αδελφό του. Βγάλε από την καρδιά σου την πηγή του φθόνου και έβγαλε στον ποταμό όλων των κακών. Κόψε τη ρίζα και κατέστρεψε ταυτόχρονα και τον καρπό. Και τα λέγω αυτά γιατί λυπάμαι περισσότερο εκείνους που φθονούν παρά εκείνους που φθονούνται. Γιατί εκείνοι είναι κυρίως που ζημιώνονται πάρα πολύ και που προξενούν μεγάλη καταστροφή στον εαυτό τους. Επειδή για αυτούς που φθονούνται ο φθόνος είναι, αν το θελήσουν, αφορμή για βράβευση. Και πρόσεχε σε παρακαλώ, πως ο δίκαιος Άβελ επενείται και αναφέρεται καθημερινά και η σφαγή του έγινε για αυτόν αφορμή καλής φήμης. Και αυτός μετά το θάνατό του ομιλεί ελεύθερα και κατηγορεί με δυνατή φωνή τον δολοφόνο του. Ο Κάιν όμως που δήθεν έμεινε στη ζωή πήρε την αμοιβή του ανάλογα με τα έργα του και έζησε πάνω στη γη αναστενάζοντας και τρέμοντας. Ο Άβελ όμως που σκοτώθηκε και εξαπλώθηκε νεκρός έδειξε μετά το θάνατό του τη μεγαλύτερη παρησία. Και όπως έκαμε εκείνον η αμαρτία να ζει πιο άθλια από τους νεκρούς, έτσι έκαμε αυτόν η αρετή του να λάμπει περισσότερο και μετά το θάνατό του. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη παρησία και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, για να απολαύσουμε περισσότερη χαρά που πηγάζει από την εορτή, ας καταστρέψουμε όλα τα ακάθαρτα ενδύματα της ψυχής. Ας γυμνωθούμε ιδιαίτερα από το ένδυμα του φθόνου. Γιατί κι αν ακόμη φανούμε ότι πετύχαμε πάρα πολλά, όλα θα τα χάσουμε όταν μας ενοχλεί αυτό το πικρό και άγριο ελάττωμα που μακάρι να το αποφύγουμε όλοι μας και ιδιαίτερα αυτοί που σήμερα με τη χάρη του βαπτίσματος έβγαλαν το παλαιό ένδυμα των αμαρτημάτων τους και μπορούν να λάμπουν σαν τις ακτίνες του ηλίου. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδώ πέρα, υπονοώντας εκείνους που βαπτίζονται τις μεγάλες ημέρες της Εκκλησίας όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Και βέβαια μας λέει ότι πρέπει να ετοιμάσουμε την ψυχή μας για να δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα εορτάσουμε Πεντηκοστή εφόσον έχουμε ετοιμαστεί θεοπρεπώς, εφόσον έχουμε ετοιμαστεί με κάθαρση από τις αμαρτίες, εφόσον έχουμε διώξει μακριά κάθε τι που είναι διαφορετικό από την αγάπη. Η αγάπη είναι εκείνη που είναι η μέγιστη των αρετών. Είναι ο στόχος, είναι η αρετή που είναι θεοποιός. Είναι η αρετή εκείνη που μας κάνει να ενωνόμαστε με το Θεό, ο οποίος αγάπη εστί. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι με την αγάπη πραγματικά μπορούμε να χαρούμε όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, γιατί η αγάπη, όπως αναφέρει, είναι ρίζα όλων των καλών και είναι και το γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν μας λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ ότι ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ουσιαστικά έρχεται εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μας λέει: τηρήστε τις εντολές του Θεού, οι οποίες όλες συνοψίζονται στην εντολή της αγάπης. Αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς το συνάνθρωπο, και σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και εφόσον τηρήσετε τον νόμο της αγάπης, τότε θα έρθει και σε εσάς η χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα αποκτήσετε εκείνη την παρησία να μπορείτε να μιλάτε με το Θεό και να διαλέγεστε και να τρέφεστε πνευματικά από το Θεό και να ζείτε με το Θεό και να εφραίνετε η καρδιά σας την κοινωνία με το Θεό. Και όταν με αυτόν τον τρόπο ζούμε, αγωνιζόμενοι να κατακτήσουμε την αγάπη, αγωνιζόμενοι να προχωρήσουμε στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τότε πραγματικά ο Θεός έρχεται και μας αγιάζει. Έρχεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας καθιστά και μας ίδιους με τη δική του κατάσταση, με την κατάσταση τη θεϊκή της αγάπης. Μας κάνει τέτοιους που να είμαστε θεοφώτιστοι,
άνθρωποι πνευματικοί, αγιοπνευματικοί, άνθρωποι που μπορούμε να διακρίνουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος το καλό από το κακό, που μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές ακόμη πιο εύκολα και να σταθούμε όπως μας θέλει ο Θεός ενώπιον του φοβερού δικαστηρίου εκείνου που θα στηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όποιος όμως δεν καλλιεργεί αυτή την αρετή της αγάπης, όποιος όμως καλλιεργεί τα αντίθετα που είναι το μίσος, που είναι ο φθόνος που αναφέρει εδώ πέρα ως παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκείνος πραγματικά δεν μπορεί να ελπίζει στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να χαίρεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιατί πολύ απλά η ψυχή του είναι τόσο πολύ χορταριασμένη με τα αγριόχορτα και τα ζυζάνια, και δεν μπορεί μέσα σε αυτή την ψυχή να βλαστήσει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Εσείς λοιπόν παρακαλώ που υιοθετηθήκατε από το Θεό, που ντυθήκατε το λαμπρό αυτό φόρεμα, τη χάρη του βαπτίσματος, διατηρήστε με κάθε τρόπο τη χαρά στην οποία είστε τώρα, αφού φράξετε από παντού την είσοδο στο διάβολο, ώστε να απολαύσετε αυθονότερη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μπορέσετε να αποδώσετε καλά έργα, ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100, και να αξιωθείτε και να συναντήσετε με παρησία το Βασιλέα των Ουρανών, όταν πρόκειται να έλθει και να μοιράσει τα περίγραπτα αγαθά σε εκείνους που έζησαν ενάρετα την παρούσα ζωή με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Με αυτούς τους λόγους καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λόγο του στην Αγία Πεντηκοστή και μας λέει με τον δικό του τρόπο πώς θα οδηγηθούμε με καλή απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος, πώς θα εκμεταλλευτούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πώς θα ζήσουμε τη χαρά της παρουσίας του. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, και εμείς με όλη μας τη δύναμη να γίνουμε ευρύχωρα σκηνώματα, ώστε να σκηνώσει μέσα μας το Πανάγιο Πνεύμα και να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε άνθρωποι πνευματοκίνητοι, άνθρωποι θεοφώτιστοι, άνθρωποι αγιοπνευματικοί, ώστε να μπορούμε εν πνεύματι Αγίο να καλούμε διαρκώς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, και να ποθούμε την ένωσή μας μαζί Του από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκωμα. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενοκρίνεστές. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επιξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

μας τον αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενώ έναν ιδιαίτερο ψάλτη, έναν καλήφωνο πρωτοψάλτη, χωράρχη και συγγραφέα, έναν εργάτη της ψαλτικής τέχνης, έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε και με τα κοινά των ιεροψαλτών. Σπούδασε παιδαγωγικά της μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές εξειδικεύτηκε στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της μουσικής. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτερες σχολές, ανώτερα εκκλησιαστική Αθηνών και στη Ράλιο Παιδαγωγική Ακαδημία. Υπηρέτησε επίσης ως σχολικός σύμβουλος μουσικής. Υπηρέτησε ως πάρεδρος ειδικότητας μουσικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Για πάνω από 12 χρόνια δίδαξε μαθήματα της ειδικότητάς του στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, δίδαξε μαθήματα της ειδικότητάς του στο Μαράσλιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και σε διάφορα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα. Παράλληλα με την επαγγελματική εκπαιδευτική του δραστηριότητα, δίδαξε μαθήματα ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων και βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το αρμόδιο εκάστοτε Υπουργείο. Επίσης, διετέλεσε και καλλιτεχνικός διευθυντής οδείων και μουσικών σχολών. Μεταξύ αυτών, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Ζωγράφου. Ασχολείται με θέματα εθνομουσικολογίας και σύγχρονης επιστημονικής παιδαγωγικής της μουσικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχολικές έρευνες και εφαρμογές. Επίσης, ασχολείται με θέματα που άπτονται της θρησκευτικής μουσικής γενικότερα. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών μουσικοπαιδαγωγικών ενώσεων, υπήρξε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Μουσικής για μια πενταετία, από το 81 μέχρι το 1986. Επίσης υπήρξε μέλος διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας. Ασχολήθηκε με τα κοινά των ιεροψαλτών, υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Υπηρέτησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου. Επίσης υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συλλόγου της ΟΜΣΙΕ. Τέλος, το συγγραφικό του έργο πολύ μεγάλο. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες στο μικρό μαθηματάριο, εισαγωγή στη μουσική, η μουσική στην εκπαιδευτική διαδικασία, μουσικοπαιδαγωγικά κείμενα, θεωρίες ανάπτυξης της μάθησης και η μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, η μουσική στον υπηαγωγείο και η παιδική φωνή και το τραγούδι, μουσική μάθηση και εκπαίδευση. Επίσης έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Κυρίες και κύριοι, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μαζί μου σήμερα ο κύριος Αθανάσιος Παπαζαρής. Αγαπητέ πρόεδρε, σας καλωσορίζω στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές και θα ήθελα να μας πείτε πώς ξεκινήσατε από τα παιδικά σας χρόνια με τη βυζαντινή μουσική.
4: Καταρχάς, κύριε Λιόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να με καλέσετε για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και να σας πω και εγώ πάνω στα θέματα που απασχολείστε. Εγώ από μικρό παιδί, εξαιτίας των γονέων μου, με έπαιρναν από το χέρι, γεννήθηκα στην Πάτρα καταρχήν, μια πόλη θρησκευόμενη και ακόμα συνεχίζει να είναι, από το χέρι και πήγαινα στον ιερό ναό της Παντανάσης Πατρών. Εμείς τη λέγαμε Χρυσοπαντάνουσα τότε, γιατί είχε χρυσάφι πολύ και τα λοιπά, ήταν πλούσια εκκλησία. Εκεί λοιπόν πήγαινε και ο Παπαδάκη. Οι Ιεροψάλτες ήσαν πραγματικά κεφάλαια για την εποχή εκείνη. Δεξιά τότε ήταν ο Νικόλαος Σταυρόπουλος, είναι αείμνηστη πλέον, και αριστερά ο Θεμιστοκλής Καραβίτης. Ο Θεμιστοκλής Καραβίτης είχε κάνει και στον πατέρα Νικόλαο, μετέπειτα πατέρα Νικόλαο Μαυρόπουλο, αριστερά. Ήταν ένας άνθρωπος αγαφός, πραγματικά αγαφός. Και τότε λοιπόν εμείς πηγαίναμε παιδάκια, διαβάζαμε τον εξάψαλμο, μπαίναμε στο ιερό για να πάρουμε την τόρτσα, λέγαμε. Όμως μας έλεγε, ελάτε έξω, να μάθετε να ψάλετε. Και μας έπαιρνε μαζί.
3: Η τόρτσα ήταν η λαμπάδα.
4: Η λαμπάδα, ναι. Αυτές που σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και αρχίσαμε λοιπόν, λέει, θα πηγαίνετε όταν χρειάζεται το ιερό και θα έρχεστε εδώ να ψάλουμε. Αυτά τα ερεφίσματα μας αγκάλιασε σαν μια μάνα καινούρια εντός της εκκλησίας. Και από εκεί αρχίσαμε να μαθαίνουμε. Βέβαια η Πάτρα έχει μια μεγάλη παράδοση. Και Βυζαντινή είναι ταυτό και πολυφωνική. Στη Βυζαντινή λοιπόν εκεί έχουν υπηρετήσει μεγάλοι άνθρωποι, όπως ο Δημήτριος Κουτσαρδάκης. Mm. Ήταν άνθρωποι από την πόλη, όπως ήταν ο Γεωργαντίδης ο Φώτης. Λέω απλά ιστορικά σημεία. Τέτοιες αναφορές έχουμε στην Πάτρα από βάση βυζαντινής εξαστής μουσικής. Ταυτόχρονα όμως θεραπεύαμε και την πολυφωνική που υπήρξα μέλος εγώ σε χοροδίες, έπαιζα όργανο στην Καθολική Εκκλησία, δεν υπήρχε άλλο τότε κτλ. Όμως η Εκκλησία δική μας, η εξαστήμενη μουσική, με κέρδισε. Μπορεί να γνωρίζω οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό που με κέρδισε περισσότερο είναι τα βιώματα που από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου, από το περιβάλλον της οικογένειάς μου τα έχω πάρει. Έτσι ξεκίνησα. Πρακτικά βλέπαμε να ψάλουμε και μαθαίναμε, γέμιζε το αυτί μας. Στη συνέχεια όμως ήρθε η ώρα, πρέπει να κάνουμε κάτι από βάση πραγματικά σπουδής της μουσικής. Εκεί βρέθηκε ένας, και αυτή είναι αείμνηστη δυστυχώς, θα λέω όλοι αυτοί που ονοματίζω, είναι πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, ο Νικόλαος Γρηγοριάδης. Πρωτοψάλτης, ήταν καθηγητής μαθηματικών μετά από την Λυκειάρχης, ο οποίος μετά από την Πάτρα ήρθε στην Αθήνα, ήταν Αγία Τριάδα Βολοκήπων, Αγία Τριάδα στον Πειραιά και στον Άγιο Λουκά επί της Πατησίων. Ήταν ο πρώτος που μας έβαλε σε αυτήν την διαδικασία το να διαβάζουμε τη μουσική. Εκεί είχα την τύχη να με εξετάζει ο αείμνηστος ο Χατζηθοδόρου. Μεγάλη προσωπικότητα, θυμάμαι, το θαυμάζαμε όλα τα παιδιά. Όμως η ζωή τότε έφυγε από την Πάτρα ο Γρηγοριάδης και επειδή συμμετείχαμε και στον σύλλογο των Ιεροψαλτών εκεί ως παιδιά μικρά για χοροδία, εκεί γνωριστήκαμε και ήρθαμε πιο κοντά με τον Κωνσταντίνο Πανά. Ήταν και αυτός πραγματικά μια φωλιά, μας αγκάλιαζε, γιατί εδώ το πρόβλημα είναι να σε αγκαλιάσει, να σε πάρει μαζί του και να απογειωθείς. Αν σε αφήσει, αυτά ξέρει, δεν πειράζει, δεν κάνεις τίποτε. Πρέπει να πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν 17-18 χρονών, έμεινε και εκείνη μια θέση δεξιού ψάρτη. Σκεφτείτε, εγώ δεν ήμουν τότε. Και μου είπαν, θα πρέπει να πας εσύ στην Κάτω Αγαγιά, στο Άγιο Ιωάννη. Κεντρική εκκλησία. Είχαν περάσει καλοί ψάρτες. Πού να πάω εγώ? Επέμεναν. Τότε της Μητροπόλεως, Τριάς Μητροπόλεως. Ωραία. Πάω στον αείμνηστο τον Πανά. Του λέω, δάσκαλε, τι θα κάνουμε εδώ? Θα μαθαίνουμε τα της Κυριακής ή της εορτής που έχεις να πας, θα τα γράφουμε, θα τα μαθαίνουμε και θα πηγαίνεις να ψάλεις. Μου δίνει οδηγίες. Και πραγματικά άρχισα σιγά σιγά να νιώθω μεγαλύτερη πεποίθηση στον εαυτό μου, να στηρίζομαι στα πόδια μου. Όχι ότι γινόμουν μεγάλος, ποτέ δεν έγινα μεγάλος. Αλλά στηριζόμουν σε αυτήν την... Αυτοί οι άνθρωποι που με αγκάλιασαν. Αυτή είναι η πρώτη. Αφέρ την πορεία μου όλη, κάποια στιγμή έπρεπε να έρθω στην Αθήνα για σπουδές, οτιδήποτε. Τότε λοιπόν πήγα, δηλαδή η εκκλησία πώς με βοήθησε, γενικότερα το περιβάλλον αυτό, η Αγία Τριάδα Πολυκήπων, έτυχε ο αριστερός ιεροψάλτης να έχει πάει στην Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Τότε ήταν προϊστάμενος του ναού ένας αγιορείτης, Άγιος, ο πατήρ Ιωάς Αυσίφωνας. Πήγα εκεί, λέω, πάτερ μου, μπορώ να βοηθήσω εδώ και να βοηθώ. Έτσι. Λέει, βεβαίως, αλλά εμείς εδώ θέλουμε μόνο κλασικά μαθήματα. Αντιλαμβάνεστε, η έννοια αυτή, ακριβώς, δεν ήξερα μακράν. Αυτά που ήξερα δεν ήταν τόσα πολλά. Όμως, βρέθηκε εκεί ο πρωτοψάλτης του ναού, Ελισσαίος Παπαθεοφάνους, Καπαδόκης. Καπαδόκης. Και λέει, δεν πειράζει, μαζί θα τα λέμε. Τόλμησα να πάω. Ο πατήρ Ιωάσαφ όμως ήταν, με βοήθησε πάρα πολύ. Μια φορά μου είπε, θέλω να πεις το αργό τάδε μάθημα. Το αρχαίο μου και το γεύσασε, δεν θυμάμαι κάτι. Λοιπόν, κάνω νόημα στον κύριο Ελισσαίο, δάσκαλε. Μπαίνει μέσα στο γερό, του λέει, μπρε παιδί μου, του πατρός. Ναι. Αφού εγώ θέλω να τα λέω αυτά, γιατί λέει στον... στο βανσάκι τότε, μου είναι μικρός εγώ.
3: Για να
4: τα πείτε, λέει.
3: Ναι.
4: Και έχω ακόμα το βιβλίο που με έβαλε μπροστά. Στο... Πήγα στο δεξιό αναλόγιο, με έβαλε μπροστά και έψαλε μαζί μου, άφησε με ένα δίφεν και σημείωνε πάνω ποιες είναι οι αδυναμίες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε,
3: ναι.
4: Τι άνθρωποι υπήρχαν. Ήταν ένας Λεβέντης. Λεβέντης. Αν δεν βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, και συνέχεια κι άλλοι, δεν πιστεύω ότι στον τομέα αυτό θα είχαμε εξέλιξη. Αν και πιστεύω ότι ο τομέας αυτός μου έδωσε φτερά να κάνω και οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι.
4: Η Εκκλησία δηλαδή. Κάποιοι το έχουν παράδοξο. Ας το ακούν. Ας έρθουν να δοκιμάσουν. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο, δεν είναι οργανισμός.
3: Ναι.
4: Δεν αντανακλά και την κοινωνία. Μικρό κόσμος κοινωνίας σε μια μικρή σελίδα. Όμως εκεί θα αναπτύσσονται και τα καλά και τα κακά.
3: Ναι.
4: Όχι, πάρουμε τα καλά. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Κύριε Παπαζαρή, όση ώρα μιλάτε, πραγματικά θαυμάζω όλο αυτό που συνέβη και μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση ενός ψάλτη που μου είπε, αυτός ο ψάλτης λέει, καθόταν έγραφε τις ατέλειες του λαμπαδαρίου και στο τέλος του λέγε έκανες λάθος εδώ, έκανες λάθος εδώ. Δηλαδή σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, δηλαδή με τους ψάλτες. Τέλος πάντων, στη συνέχεια τι κάνατε εσείς από την Αγία Τριάδα?
4: Αγία Τριάδα λοιπόν, έφυγα όταν στρατεύθηκα και θύατη την τύχη, όταν επέστρεψα ήταν πάλι καινή η θέση. Και τι έγινε, δεξιά βρέθηκε να είναι ο πρώτος μου δάσκαλος ο Νίκος ο Γρηγοριάδης. Ήτανε ευτυχία.
3: Βέβαια.
4: Και ξαναπήγα πάλι εκεί με τον πατέρα
3: Ιωάσαφ.
4: Όταν έφυγε να πάει σε άλλη εκκλησία ο αείμνηστος Γρηγοριάδης ο Νίκος, με κάλεσαν και εμένα κάτω που θα παρέδει, τρόπο να την παρέτησή του βαέβαινε, να πει ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να αλλάξω. Τότε μην ξεχνάτε, ήμουν και νεαρός. Και κάπου όπως όλοι, λειτουργούμε, θέλοντας να πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει να πάμε να κάνουμε.
3: Να πούμε και κανένα χειροβικό μετά.
4: Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε όμως πώς με βοήθησε και αυτό ακόμα. Πήγαμε κάτω και η Επίτροπη και ο πατήριο Άσαφ δεν είχαν αντίληψη να μείνω εγώ, μ' αγαπούσαν. Ναι. Και λέει ο αείμνηστος Γεωργιάδης, ακούστε, ο Φανσάκης, συγγνώμη που λέω αυτά, έτσι με έλεγαν, ήμουν νεαρός, ήμουν, είναι καλός, θα πάει μπροστά. Ακόμα όμως δεν έχει γεμίσει καλά τα αυτιά του, να μπορεί να δώσει. Έχει πάρει, θα δώσει, από εκεί πέρα.
3: Ναι.
4: Πρέπει να συνεχίσει την πορεία αυτή να δίνει. Μου επιτρέψετε να πω κάτι. Επειδή μέχρι να έρθω στην Αγία Τριάδα είχα πάει και σχολή Κορίνφου 13-14 χρονών.
3: Ο Κούρος ήταν εκεί.
4: Α, μπράβο. Πρέπει να το μνημονεύσουμε. Ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος Κούρος ήταν ο δάσκαλός μας. Ξέρετε, εκεί αρχίσαμε να ψάλουμε. Δηλαδή πριν ακόμα πάω και στην Κάτω Αγία. Πηγαίναμε στις φυλακές, σε μικρές μονάδες, εκκλησίες και τα λοιπά, ανά γκρουπ, 2-3 άτομα, και ψάλαμε σχετισμούς, ακλουφίες άλλες. Αυτό ήταν μεγαλύτερη άσκηση. Και ήταν ο Κούρος αυτός.
3: Πέρασαν κάποιοι σύγχρονοι ψάλτες, ήσαν μαζί, ο Διονύσης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Βερίκιος.
4: Όλοι είμαστε μαζί.
3: Είναι μαζί.
4: Ο Ηλιόπουλος, ο Διονύσης, να το πούμε, ήταν παλαιότερος. Ναι. Και μάλιστα ο Κούρος τον εμπιστεύονταν και έκανε πρόβες στη χοροδία που εμείς θα ψάλαμε μετά.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι. Εγώ είμαι γενιά πιο μικρότερη. Έτσι. Αλλά οφείλουμε πολλά και στον Παναγιωτόπουλο Κούρο.
3: Μάλιστα.
4: Θα σας πω κάτι για τον Παναγιωτόπουλο. Πόσο αγαπούσε τη δουλειά και πόσο αγαπούσε τα παιδιά. Μετά γίναμε φίλοι όταν μεγαλώσαμε. Εγώ έμεινα στο Γκίζι τότε. Αυτός πήγε στη Ριζάριο. Ανέβαινε για τη Ριζάριο και 6 ώρα το πρωί μην εκπλήσεστε. Εγώ ήθελα να το συναντώ γιατί πήρα του και... Λοιπόν, πηγαίναμε όχι εκεί στην γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας, το ένα του Βοβού αυτά τα τύρια, ήταν ένα παλιό καφενείο. Έπρεπε λοιπόν να συναντήσω τον δάσκαλο στο καφενείο εκεί. Γιατί αυτός έπρεπε μετά να πάει να παρευρεθεί στην ακολουθία επάνω στη Ριζάριο που ήταν στο Χαλάνδρι.
3: Ναι, ναι.
4: Και είναι ακόμα στο Χαλάνδρι.
3: Ναι.
4: Τόση αγάπη είχε για τη δουλειά του, για αυτό που έκανε και να προσφέρει στους μαθητές του.
3: Ναι.
4: Είναι αμνημόσυνο αυτό και επιτρέψα να το πω.
3: Ναι,
4: γιατί πραγματικά τέτοιους ανθρώπους δεν ξέρω. Μακάρι να συνεχίσουν να υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι.
3: Ναι. Μάλιστα. Στην πορεία μετά.
4: Στη συνέχεια. Βεβαίως και δεν πήγα εγώ δεξιά και ήρθε ο αείμνηστος Γεώργιος Σύρκας.
3: Ο Σύρκας, ναι.
4: Για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη ευλογία Θεού.
3: Ναι.
4: Ξέρετε, έκανα μαζί του, έμαθα πάρα πολλά. Αυτός ο άνθρωπος την ώρα που ψάλαμε χοροδικά όλοι και ίσως κάτι μετά έπρεπε να πούμε.
3: Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα, ήρθε ο Σύρκας.
4: Γύρω στην δεκαετία του 70 είναι.
3: 70.
4: Έτσι. Mm. Εκεί.
3: Το 72 πέθανε ο πατέρας του.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Ναι. Ήταν πιο εκεί, δεκαετία του 70. Ναι. Αρχές του δεκαετία του 70. Mm. Λοιπόν, αυτός ο Γεώργιος Σύρκας ήταν ένα ταλέντο φοβερό. Όχι μόνο στο ψάλιν, και στο να γράφει. Εμείς ψάλαμε και επειδή κάτι έπρεπε να ψάλουμε μετά, είπα να στο γράψει. Διήφθηνε, έψαλε μαζί μας και έγραφε και την επόμενη φορά είχαμε έτσι, χοροδία φοβερή. Και είμαι υπερήφανος και επιτρέψτε μου, δεν είναι αλαζονία ότι έλεγε ο Γεώργιος Σύρκας ότι δύο αριστερούς λαμπαδαρίους είχα που ανταποκρινόντουσαν στις δικές μου προσδοκίες. Το Γιάννη του Μαθηδιάκη στον Άγιο Κωνσταντίνο επί της
3: Αγίου
4: Κωνσταντίνου και εμένα ονομάτιζε στην Αγία Τριάδα. Εκεί ολοκληρώθηκα.
3: Βέβαια.
4: Και να δείτε την εμπιστοσύνη που μου είχε, ότι μετά από εκεί, το 76-77, πήγα στη ζώχη πηγή του 12 Δημίας.
3: Ναι.
4: Είχα μια τότε φτιάξει μια εξαιρετική χοροδία, περίπου 25 άτομα. Όταν σταμάτησε ο Γιώργος Σύρκιας να ψάλει, οι περισσότεροι από τη χοροδία ήρθαν σε μένα. Αλλά ένας ήταν ο πιο δυνατός, ήταν ο Βασίλης ο Πλατήσιος, συγχρονεμένος. Ο οποίος ήταν από το Χατζή που ήταν στη Μητρόπολη και μετά πήγε στο Σύρκα. Μιλάμε για κάτοχο των πράγματων, φαρμακοποιός. Mm. Αυτό λοιπόν, να λοιπόν η Εκκλησία, με στήριξε και εκεί. Ήταν ένα νέο έργο δεξιά. Mm. Δεν είχε αναπτύξει ακόμα τα πάντα. Όμως, έλεγα, να πούμε αυτό. Θυμάστε το δύναμης στην Εκκλησία που λέγαμε με το τριβέλι και τα λοιπά, ξενοκορώνει, έτσι. Mm. Αυτά τα έμαθα από αυτούς. Αυτά δεν διδάσκονται από διθέρας μόνο. Αυτό θέλουν και να τα ακούσεις, να μιλευθείς μαζί με αυτούς όλους. Και σε αυτούς οφείλω τα πάντα. Από εκεί ξεκίνησα και πήγε η πορεία.

0: Κύριε Παπαζαρή, είστε ένας ακαδημαϊκός καθηγητής και μάλιστα γνώρισα ανθρώπους από την επαρχία που μιλούν με πολύ σεβασμό για εσάς ως μαθητές. Μάλιστα εκεί από το Ακρέφνιο, το λέω τώρα, θα τον ονομάσω, είναι ο πατήρ Νεκτάριος, και τον είδα ότι μιλούσε με πολύ σεβασμό για εσάς. Ποιες είναι για εσάς οι επαγγελματικές προοπτικές ενός ιεροψάλτη όσον αφορά την ψαλτική, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να αφιερωθεί μόνο στην ψαλτική τέχνη για να κάνει μια επαγγελματική σταδιοδρομία?
1: Θέλετε να είμαι ειλικρής, και θα είμαι ειλικρής μαζί σας. Στις μέρες που ζούμε και όλοι μας απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια, πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες, να είμαστε ειλικρινείς. Άλλωστε, έχω προβληματιστεί, γιατί αυτό έχει τεθεί πολλές φορές και όταν έπαιζα το ρόλο του Προέδρου, περί επαγγελματισμού και μη επαγγελματισμού. Εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν ήσαν επαγγελματίες. Το είχα ως πάρεργο. Αλλά ως πάρεργο, όταν λέω, όχι για να απασχολούμαι σε κάτι, αλλά είναι και το πίστευα, έχω βιώματα και ήμουν στην Εκκλησία. Άρα η μία κατηγορία είναι αυτή που πρέπει, κάνουν κάτι άλλο, αλλά βρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας, λειτουργούν μέσα στο χώρο, ανεξάρτητα από το αν έχουν άλλο επάγγελμα. Που πιστεύω ότι όταν λειτουργείς στο χώρο της Εκκλησίας και στο άλλο επάγγελμα, σε βοηθάει να είσαι όσο μπορείς πιο σωστός και πιο δυνατός. Η άλλη κατηγορία που λέτε, τον πολύ λίγους είχαμε, μπορούμε να ονοματίσουμε, αλλά είχαμε πολύ λίγους, ελάχιστους. Σήμερα με τα οικονομικά, με όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να γίνει κάτι? Ο νόμος υπάρχει. Τι υπάρχει? Όταν είσαι μόνιμος υπάλληλος μόνο εκεί, έχεις την ασφαλειά σου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, και αν το επιτρέψετε αυτό, στο τι είναι ο ιεροψάλτης. Η Εκκλησία τον φέρει επαγγελματία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καθαρά.
0: Βέβαια.
1: Βάσει τον τότε που βγήκε κάποιο το 2200 αγκαστικό νόμο και τα λοιπά, δεν τον θέλει. Αυτά πρέπει αν είναι να αλλάξουν. Θέλει διεργασία, θέλει πειθό προς τους άλλους, να αναδείξουμε για ποιο λόγο. Έχει ανάγκη η Εκκλησία ανθρώπους να είναι εκεί,
0: ναι,
1: και να βρίσκονται. Βεβαίως, επαγγελματίες, έχει. Το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει να τα αποκριθεί. Γιατί βλέπετε, ακόμα και με τους ιερείς, και επιτρέψτε μου, δεν το πάω αλλού, κάποιο πρόβλημα πήγε να υπάρξει. Για σκεφτείτε τώρα τι γίνεται όταν είσαι και πληρώνεις από την Εκκλησία, όποιος πληρώνεται, και πρέπει η Εκκλησία να επομισθεί παραπάνω από τα βάρη που έχει όλα αυτά τα μισθοδοτικά.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια, στην Εκκλησία εργαζόμενος πρέπει να μην βγει από την Εκκλησία. Αλλά πρέπει να τα δούμε σε όλο το φάσμα. Πώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσει κανείς.
0: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερο γι' αυτό.
1: Όχι, απλώς, ναι, θέλω, ναι, να πω. Έστω φέτο.
0: Θέλω να μου πείτε, εσείς διευθύνατε αρκετές χοροδίες. Ποιες χοροδίες διευθύνατε και πού δώσατε συναυλίες?
1: Μάλιστα. Παλιά, με χοροδίες και την δική μου εκεί που είχαμε στη Ζωόχ πηγή, αλλά και με την ανωτέραξη στη σχολή αυτό που υπήρξε για ένα διάστημα εκεί διδάσκων, έκανα στον Παρνασσό, τότε δεν υπήρχαν τα άλλα κέντρα, στον Παρνασσό και στην ΕΡΤ. Και μάλιστα πρέπει να πούμε, λέω ΕΡΤ σήμερα, τότε ήταν των ενόπλων δυνάμεων και μετά,
0: ναι, ναι,
1: έγινε. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί και στην ΕΡΤ επάνω και είχαμε συνεχώς το Σάββατο και όλες αυτές γινόντουσαν στον Άγιο Δημήτριο ψυχικού. Έψαξα να βρω, ξέρετε, έτσι για την ιστορία και για τη δική μου, έτσι. Αλλά δυστυχώς συμπομπίνωσε όλα αυτά πάντα, έχαν.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και επίσης...
1: Στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, ναι.
1: Ήβρισα εκεί, βρήκα έδαφος, και θα σας πω τι έδαφος, την Βυζαντινή Χοροδία Λονδίνου. Εκεί λοιπόν μαζέψαμε από όλο τη Μεγάλη Βρετανία όλους τους ψάρτες. Ήρθαν οι άνθρωποι με μεγάλη... Πού στηρίχθηκα όμως. Στηρίχθηκα στον πατέρα Παλιούρα, ο οποίος υπήρξε μαυτής μου από μικρό
0: παιδί. Πολύ δραστήριος.
1: Σαφώς. Ναι. Είχε κάνει πολλή δουλειά. Εκεί στηρίχθηκα. Ήρθαν λοιπόν εκεί και κάναμε συναυλίες στο Λονδίνο. Και μάλιστα και κάναμε και μία επένδυση σε ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε την Αγία Σοφία στην πόλη. Τότε λοιπόν οι Εγγλέζοι το έκαναν και μας παρακάλεσαν στην ναό της του Θεού Σοφίας στην Πεζουότερ στο Λονδίνο να κάνουν μια επένδυση μουσική, να ψάλουμε δηλαδή. Mm. Και πραγματικά ψάλαμε εκεί και επένδυσαν με αυτήν την ψαλμωδία αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα. Έκλεινε η πόρτα που τύφεται της Αγίας Σοφίας, μεγάλη μπαμ και λοιπά, και έλεγα στην κατακλύβα του λόγου. Δυστυχώς έκλεισε από βαρβάρους, ουδέν σχόλιο.
0: Μάλιστα. Ο πατρίος Σιφ κάνει τώρα εκεί στο Λονδίνο και παραδοσιακές χοροδίες, έχει και
1: έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι. Από τότε έκανε και ραδιόφωνο και μετά τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μοναδικός ο οποίος ανέπτυξε θείο λόγο σε όλο το Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Χοροδίες δεν ήξεραν τι είναι. Την βιβλιατική τέχνη την ανέδειξε. Βέβαια έξερε ο καθένας λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο πρόσφυγας εκ Κύπρου εννοώ και τα λοιπά, αλλά αυτός έδωσε ένα νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι. Παρατήρησα, κύριε Παπαζαρή, όταν διευθύνατε τη χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, ότι τις κινήσεις των χεριών σας, είστε ένας έμπειρος χωράρχης και με μία αρμονία κινήσεων αποφεύγοντας επιτιδευμένα και περιττά πράγματα. Εσείς κάνατε σπουδές διεύθυνσης χοροδίας. Στα Βυζαντινά μέλη όμως δεν έχουμε διεύθυνση χοροδίας. Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει εσάς έναν τέλειο χωράρχη?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είμαι τέλειος, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Ότι όταν είμαστε δίπλα μέσα στον χορό, όπως είναι η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία που καθιέρωσε ο αείμνηστος ο Λυκούργος, όπως και τώρα συνεχίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, όπως είναι και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όταν είσαι μέσα, δεν χρειάζεται να κάνεις περιττές κινήσεις. Είσαι εντός χορού, είναι στο αναλόγιο, έχουμε δίπλα όλους, μπορούμε να κάνουμε έτσι. Όμως, όταν είσαι απέναντι, πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες. Το απέναντι είναι για τις πολυφωνικές χοροδίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία. Δεν μπορείς όμως να αφήσεις από τον κανόνα της διεύθυνσης που κάνουν οι άλλοι. Να δίνεις την πολυφωνική. Θα πρέπει να δίνεις τη θέση, να δίνεις την άρση και να δίνεις, αλλά με έτσι, το δεξί χέρι αυτό που κάνει. Το αριστερό πρέπει τους σωματισμούς και τα λοιπά. Αλλά δεν πειράζει, ας τα αποφύγουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει από απέναντι. Γιατί πώς θα μπορέσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους ενιστόματοι και μια καρδία να δοξάσουν. Ενώ όταν παίζεις ως τρολός ψάρτης, οδηγείς εσύ. Οδηγείς δια της φωνής.
0: Έτσι.
1: Ενώ απέναντι δεν ψάλεις, διευθύνεις. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Έτσι. Κάτι δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο αναλόγιο επάνω είναι και χειρονομούν. Δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Μεγάλες χειρονομίες δεν χρειάζονται. Βέβαια στον δίπλα τους διευθύνεις, αλλά θέλει εκεί άλλο τρόπο.
0: Ναι. Κατανοητό. Είστε αυστηρός όμως σαν δάσκαλος και σαν χωράρχης. Εγώ το θυμάμαι γιατί είχα λάβει μέρος στις χοροδίες, έτσι. Ζητάτε την τελειότητα ή είστε γενικά αυστηρός στη διδακτική? Θυμάμαι στις χοροδίες που κάναμε στις πρόβες του Πανελληνίου, ζητούσατε την τελειότητα. Και πάμε ξανά, και πάμε ξανά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι και πρέπει να επιζητά την τελειότητα. Δεν τη φτάνει ποτέ. Αν όμως δεν το προσπαθήσει, δεν κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο μόνο ο Θεός είναι.
0: Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, η ψαλτική τέχνη είναι εύκολη ή δύσκολη? Τι ικανότητες απαιτεί για έναν που ξεκινάει?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου, να έχει φόβο Θεού. Έτσι. Δεύτερο, θα πρέπει να μπορεί να ακούει. Και μετά να έχει φωνή. Πολλοί λένε αυτός έχει φωνή. Α, και θα είναι πρώτος.
0: Αν δεν ακούει, το σταματάμε.
1: Όχι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω, μου είπατε. Να σου πω κάτι. 1% το ταλέντο και 99 φορές η μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Απαντώ σε αυτό που λέτε. Δεν ισχυρίζομαι αυτό, αλλά τα χαρακτηριστικά μου είπατε.
0: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι είναι φάλτσοι, πολύ φάλτσοι.
1: Δέστε. Να σας πω κάτι.
0: Θα το πούμε από την
1: Δεν πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν φάλτσοι. Πιστεύετε αυτό? Απλώς θέλουν εκπαίδευση. Γι' αυτό το είπα. Ένας που είναι πληκισμένος με το χάρισμα της φωνής θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο από έναν άλλον. Θυμάμαι και το έχω γράψει σε μια συνάντηση που παρευρέθηκα σαν σίγουρο σε τάξη, είπα τραγουδίσου. Και τι έκανε? Χώριζε τα παιδιά, τα ομαδοποιούσε ανάλογα με τις ικανότητες. Αυτά ήξερε, αυτά έκανε βέβαια. Άρα τι έκανε? Αυτούς που λέμε φάλσο, δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, τους είπα αυτά είναι τα κοράκια. Προσέξτε. Αυτός ο μαθητής που βρέθηκε σε αυτήν την ομάδα, έχετε τη γνώμη, θα μάθαινε ποτέ κάτι? Το θέμα είναι να κερδίσουμε κάτι. Και αν δείχνουμε αγάπη σε έναν μαθητή που έχει μια ικανότητα, θα πρέπει να δείξουμε περισσή αγάπη για αυτόν, για να τον
0: σωστά πάρουμε. Η φωνητική κάνει, μπορεί να διορθώσει αυτές τις παραφωνίες, ας το πούμε.
1: Ασφαλώς. Κάθε άσκηση. Γι' αυτό είπαμε 1% ταλέντο. Πάρτε ένα ταλέντο. Και είπα τι ωραία φωνή που έχει. Αν δεν δουλέψει, τι μάλλον αλλάζουν φάνε.

0: Κύριε Παπαζαρή, για τα υποχρεωτικά μαθήματα που δίνουμε για το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, τις τελευταίες 2 χρονιές έχουν μειωθεί, αφαίρεσαν από μέσα αρκετά μαθήματα και αφήσανε μόνο της Ευρωπαϊκής και το Σολφές. Ποια είναι η γνώμη σας, είναι χρήσιμα, έπρεπε να αφαιρεθούν αυτά?
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα πράγματα ιστορικά.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σχολή που δημιουργήθηκε ήταν στο Δύο Αθηνών. Ναι. Τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Ψάχου.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν έφτιαξαν κάποιο πρόγραμμα. Οι σχολές που μετέπειτα Βυζαντινή Μουσική στα διάφορα οδεία που άρχισαν να λειτουργούν, πρώτα απ' όλα ήταν στον Πειραιακό Σύνδεσμο. Τότε με τον αείμνηστο δασκαλό μου, Μαργαζιώτη Ιωάννη. Και τι έκαναν, πήραν το πρόγραμμα που είχαν φτιάξει τότε για το Δύο Αθηνών και έκαναν το ίδιο πράγμα και στο Δύο τότε Πειραιός, του Πειραϊκού Συνδέσμου. Ό,τι από εκεί πέρα αναπτύχθηκε σε προέκταση της προσπάθειας από το Δύο Αθηνών που ξεκινάει, όλες οι σχολές αυτές έκαναν και εφάρμοζαν αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως, με το βασιλικό διάταγμα του 52, του 57, συγγνώμη, δημιουργήθηκαν το διάταγμα αυτό για την ίδρυση των σχολών των οδείων. Μεταξύ αυτών έβαλαν και τη σχολή εξαστής Βυζαντινής Μουσικής. Έτσι λέγεται, σχολή εξαστής Βυζαντινής Μουσικής. Τα έχουν συμπεριλάβει μέσα, αλλά όχι με τη μορφή που τα είχε το Δύο Αθηνών. Αν ρίξουμε μια ματιά λοιπόν, θα δούμε ότι προβλέπεται και σε εκείνο το ελλιπές βασιλικό διάγραμμα του 57, προβλέπεται η διδασκαλία και ιστορίας και μορφολογίας της εξαστής μουσικής, μιλάω πάντα, ως μαθήματα που είσαι υποχρεωμένος να τα διδάξεις. Καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Ναι.
1: Και έβαζαν υποχρεωτικά μόνο το σολφές, επειδή δεν ήταν αναπόσπαστο μέρος της εξαιστής μουσικής. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν, αυτοί που είχαν την ευθύνη θέλησαν να κάνουν αλλαγή και να πούνε εμείς θα προσαρμοστούμε στο βασιλικό διάταγμα του 57. Mm. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Η γνώμη μου. Θα πρέπει να επανέλθουν, δηλαδή πρέπει το Υπουργείο σε μια νέα του προσπάθεια να επαναφέρει και να τα σημειώσει και έτσι να γίνει αυτό το πάντρεμα το οποίο δεν υπάρχει με το διαφωνό. Το διαφωνό υπόψη τώρα ότι πλέον η σχολή του έχει υπαχθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Το Δύο Αθηνών.
1: Βεβαίως. Το διαφωνό. Η σχολή Βυζαντινής
0: ναι.
1: ήταν, ξέρετε, της Εκκλησίας
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον ανήκει και προσαρμόζεται σε αυτό που λέγεται
0: Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί γράφει Υπουργείο Παιδείας επάνω το, τα,
1: ναι,
0: τα
1: δύο. Παλιά ήταν η ανδρομή σχολή και μάλιστα έλεγε ότι όποιος πάρει αυτό το μπουστο του δασκάλου μπορεί να διοριστεί καθηγητής κλπ. Αυτά έχουν αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα δεν είναι τα πασημεία. Ναι. Όμως η σχολή Βυζαντινής εντάχθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα εκεί είναι οι προσπάθειες.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας έχω συναντήσει σε αρκετές επιτροπές για διπλώματα, πτυχία. Θεωρείτε ότι τα 5 χρόνια εκμάθησης με αυτά που συναντάτε στις επιτροπές είναι επαρκούν για την εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής?
1: Θα σου πω κάτι. Εάν πάω να μάθω, δεν επαρκούν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνυπάρχει και η παρουσία του μαθητή στο αναλόγιο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επιτρέψτε μου και ας γίνω αιρετικός, όχι στο κάθε αναλόγιο.
0: Έτσι.
1: Εκεί που ο δάσκαλος θα έχει διφθέρα, θα έχει βιβλίο, ώστε εκτελώντας, ο μαθητής μπορεί μεν να μην έχει φτάσει στο σημείο εκείνο, αλλά εφόσον έχει μάθει και μαθαίνει, βλέπει και τι γίνεται. Οπτικά και το συνδέει με το άκουσμα. Εάν πάει σε οποιοδήποτε πρακτικό, οτιδήποτε, τους χρειαζόμαστε όλους,
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται ποτέ
0: ναι.
1: να σε αντιθεί η θεωρία
0: Σωστά.
1: με την πράξη. Γι' αυτό και λέμε ότι οι πράξεις εις θεωρίας επίβαση. Το λέει και ο Χρύσανθος. Άμα δεν ξέρεις την πράξη, τι θα τις κάνεις θεωρίες. Και τα δύο πρέπει να... Γιατί μερικοί λένε, α, τι θα την κάνεις, ή το άλλο. Όχι. Και τα δύο πρέπει εντ' αυτό να συνυπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Το ένα βοηθάει το άλλο.
0: Σωστά. Τελευταία ακούω τον όρο εκδυτικισμού της βυζαντινής μουσικής, εννοώντας την παρίσφρηση ευρωπαϊκών στοιχείων μέσα στη βυζαντινή μουσική. Κυρίως εδώ στην Αθήνα γίνεται αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Για μένα δεν επιτρέπεται να λιώνεται η δική μας μουσική. Ξέρετε, είναι η μόνη μουσική στον κόσμο η οποία έχει δική της, η μουσική ελληνική δηλαδή, γραφή και ανάγνωση. Όλες οι άλλες μουσικές χρησιμοποιούν το πεντάγραμμα. Εμείς έχουμε δικό μας σύστημα γραφής και ανάγνωση. Αυτή είναι η πρασματική, όλα αυτά τα πράγματα στήνουν σε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γίνουν τέτοια αλλοιώσεις. Το μόνο μάρμα που μπορούμε να πούμε ιστορικά είναι ότι αυτό ανάγεται στην εποχή των Βαβαρών.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, ήρθαν εδώ κάποιοι τη Βαβαρία, βασιλιάδες και τα λοιπά, άρχοντες. Αυτοί δεν είχαν όμως τα δικά μας ακούσματα. Είτε δημοτική, είτε εκκλησιαστική. Γιατί να έχουν, αφού ήταν εκεί και αυτοί ζούσαν και είχαν το πολυφωνικό, αυτό σύστημα, οτιδήποτε άλλο. Τότε λοιπόν γι' αυτό βλέπουμε και θα παραξηγηθώ, δεν με ενοχλεί αυτό, το έχω πει. Τον αείμνηστο Ιάση Κεραρίδη να έχει δύο εποχές. Εάν δείτε τις υμνοδίες παλιές, είναι καθαρά βυζαντινές. Εκφράζεται καθαρά. Από εκεί πέρα όμως, για να ικανοποιήσει το ακούσματα αυτών που ήρθαν,
0: ναι,
1: έκανε και προσάρμοσε.
0: Πιο αρμονικά.
1: Ακριβώς.
0: Πιο αρμονικούς ήχους. Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού του πράγματος. Προς Θεού. Αλλά θέλω να πω να ξεχωρίζουμε. Όταν λέμε ψάλλω βυζαντινή εξαιρετική μουσική, ψάλλω με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέω ψάλλω τρίφωνα, ψάλλω με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Εγώ στην Πάτρα, παιδί, ήμουν μέλος της πολιτικής γροδίας Ορφέως. Έτσι. Εκεί όμως ψάλαμε όχι Πολυκράτη, αλλά τον Τριάντη, ο οποίος στις συνθέσεις του, τις πολυφωνικές,
0: ναι,
1: προσπαθούσε, όσο αυτό είναι δυνατό, να αφήσει ακέραιες ή να προσεγγίζουν τα ακούσματα εξαστικά. Ναι. Άλλη νοοτροπία εντολώς. Δεν έψαλαν πολυφωνικά με την έννοια που ακούμε τον Πολυκράτη οτιδήποτε άλλο. Σεβαστά και τα αγαπάω. Ναι. Αλλά στην Εκκλησία για μένα είναι αυτά. Είναι η εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική.
0: Για κάποιους είναι και παράδοση. Δηλαδή τώρα στα Ιόνια νησιά εκεί το έχουν παράδοση η Ζάκυνθο. Είναι παράδοση. Δεν θα τους κατηγορήσουμε εμείς τώρα αυτούς.
1: Εάν ρωτήσετε.
0: Στην Κέρκυρα το ίδιο.
1: Τον παλιό πρώτο τμήματος και ήταν και αντιπρίτανης.
0: Ναι.
1: Τον Χάρη τον Ξανθοδάκη, ομότιμος καθηγητής τώρα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει πολλές, μου είχε πει ότι έκανε έρευνα. Στο βάθος όν, προς τα πίσω, υπάρχει και υπήρχε βυζαντινή κλασική μουσική που έψαλα. Στη συνέχεια όμως, έχουμε αλληλοδάνεια. Ή δεν είναι έτσι? Τα Επτάνησα πού ανήκαν? Από ένας κατοχής.

0: μελοποιήσεις των παλαιότερων πολύ σημαντικές, αφού σήμερα έχουμε εξίσου καλούς μελοποιούς, καλούς ψάλτες που μπορούν και συνθέτουν. Γιατί δεν ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτό και να ψάλουμε πιο νέα κομμάτια? Γιατί τα κλασικά μαθήματα που τα αναφέραμε και προηγουμένως είναι τόσο σημαντικά που πρέπει να μείνουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτά. Ενώ στην ευρωπαϊκή μουσική δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν μουσικοί που συνθέτουν νέα κομμάτια, καινούργια μουσική. Δεν εξελίσσεται η μουσική μας?
1: Μάλιστα. Επιτρέψτε να πω ότι κλασικό υπό την έννοια της διαχρονικότητας. Ναι. Έτσι. Επάνω σε αυτά έχουν στηριχθεί και οτιδήποτε. Δεν απαγορεύεται κάποιος να δημιουργήσει. Αλλά να πάμε στην άλλη μουσική, κάποιος πιάνει μια καινούργια όπερα. Εκεί κάποιες σταθερές. Έτσι, κάποιες σταθερές. Ποιοι παίζουν ρόλο, ένα, δύο, τρία. Πόσα μέρη έχει, αυτά δεν ξεφεύγουν. Πάμε στη δική μας περίπτωση. Εμείς έχουμε που η εκκλησία αυτή, η μουσική αυτή, εκτελήσεται μέσα στην ακολουθία. Πρέπει λοιπόν να έχει αυτές τις παράμετρες που όντως να πούμε ότι είναι εκκλησιαστικό. Ότι μπορούν να πάρουν τον άνθρωπο να τον πάρουν προς τη θέωση. Αυτό είναι. Ναι. Μας έτσι λειτουργεί. Προχωρούμε και παίρνουμε τον άνθρωπο, τον πιστό, τον πάμε προς τη θέωση και εμείς να πάμε. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε, και αυτό είναι αμαρτία για μένα, επίδειξη φωνητικών προσόντων, να λειτουργήσουμε για τη δική μας τέχνη, την ψαλτική, την τέχνη ως τέχνη και μόνον, έχουμε αποτύχει. Είναι ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Δεν χρειάζονται ακρότητες ού βοές ατάκτες. Άρα μπορεί κανείς, γιατί να πούμε, ο αείμνηστος, ο Καραμάνης, ο πρώτος που άρχισε να γράφει, έτσι, λοιπά. Αν δούμε τα βιβλία του σήμερα, τα κλείνουμε, αν επιτρέπεται η έκφραση αυτή, δεν ξεφεύγει. Έχει επάνω εκεί όλα. Να πάρουμε του Χρήσανθου
0: Θεοδόσο. Έχει κάνει όμως ο Καραμάνης μια αναλυτική σημειογραφία και θεωρώ ότι καλά το έκανε για τους νέους. Δηλαδή εξηγεί τα σημάδια με την αναλυτική σημειογραφία. Αλλά για κάποιον όμως που δεν έχει ακούσματα, θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό με τον Καραμάνη. Σου λέει ψάλε έναν τρόπο τον οποίο σου δίνω εγώ ως παραδοσιακό.
1: Μπαίνουμε σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Βυζαντινή μουσική σε σχέση με το παρελθόν και το 1814. Όταν οι δάσκαλοι, οι τρεις, μετέφεραν, μετέγραψαν οτιδήποτε στη νέα μέθοδο γραφής και ανάγνωσης. Τι έκαναν, μπήκαν σε βάφος, ναι, την διευκολύνουν. Μετέφεραν αυτά τα απαραίτητα που πρέπει στην καινούργια γραφή.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλω να πω ότι άλλοι λένε, ό, αυτό μόνο. Όχι, δεν είναι τίποτε μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι ακρότητες. Πρέπει να προσπαθούμε, ναι, όσο μπορούμε. Αλλά για σκεφτείτε, αν ένας ψάλτης είναι έμπειρος, δάσκαλος, και πάνε τα παιδιά δίπλα και ψάλουν το κύριε και έκραξα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πραγή του τετάρτου λέει και, αν το πάρουμε μετροφωνικά. Και ζω και το λέω. Όμως, ποιο είναι το σωστό? Και έκραξα. Κάνουμε αμέσως,
0: ναι, ναι, ναι,
1: την οξία του το κύριο. Καταλάβατε. Αυτό όμως πρέπει ο ένδρος ψάρτης, ναι, να το έχει διδαχθεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση.
0: Ναι.
1: Αλλά αν παρά τα αυτά το κάνει κάποιος, δεν είναι αμαρτία.
0: Ναι, ο Καραμάνης δεν έχει κάνει φοβερές.
1: Όχι,
0: δεν είναι
1: ο Καραμάνης.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω γενικότερα. Ναι. Θα δείτε τον Θεοδωσόπουλο. Όχι, ναι, γράψει. Δηλαδή πάρα πολύ. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν αλλοιώνεται η, ναι, ναι, μορφή της εξαιρετικής μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι αν προχωρήσω έξω από εκεί, λέω τα χειρουργικά παράδειγμα, ας πω κάτι. Πάρτε χειρουργικά Φωκαέως ή όποιον άλλο. Βλέπετε πόσο λιτά είναι,
0: ναι, ναι,
1: γιατί εκεί στιγμή θα βγουν που λέμε μεταφορά των Αγίων.

0: Έτσι, αλλιώς πρέπει
1: και
0: να...
1: πόσο μεγαλοπρεπή όμως είναι.
0: Ωραία.
1: Του Φωκαέως.
0: Και αρχίζουμε λοιπόν το τριάδι.
1: Ναι.
0: Που κανονικά δεν σταματάμε και από αργά και τα λοιπά. Ο ιερεύς θα βγει όταν πρέπει. Ναι. Εμείς θα κάνουμε τον ρυθμό που πρέπει. Και αυτό είναι. Ναι. Εδώ αρχίζουμε λοιπόν. Τι ωραία φωνή έχει ο Παζαρής. Αυτά είναι αστεία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε στο Παλκοσένικο. Ξέρω ότι θα παρεξηγηθώ. Και ξέρετε κάτι, κύριε Γιώργο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι είναι.
0: Δέστε,
1: ναι.
0: Να πω κάτι. Μας έχουν φάει και τα ΜΜΕ, τα μέσα της επικοινωνίας. Να ανεβάζουμε στο YouTube, ξέρω πώς τα λέγω αυτά, όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Ωραία, τα θαυμάζω. Είναι εκτός εκκλησίας. Τα θαυμάζω. Εντός εκκλησίας, επιτρέψτε μου να πω
1: ναι.
0: Ότι δεν θα το όφελα. Κάποιοι από την εκκλησία που ψάλλουν ανεβάζουν και είναι χαριτωμένοι γιατί είναι εντός της εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Άλλοι που κάνουν για να κάνουν μέσα σε ένα στούντιο ή οτιδήποτε άλλο και αρχίζουν λοιπόν εκεί τις φωνές απτάκτες ή να δείξουν τι ωραία φωνή που έχουν. Δεν είναι έτσι.

0: Κύριε Παπαζαρίδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η πλειοψηφία των ιεροψαλτών, ιδίως στην επαρχία, είναι άνω των 65 ετών και σε πολλές περιπτώσεις, επειδή δεν υπάρχουν ψάλτες, έχουν καταλάβει τα αναλόγια υπερήλικες. Βέβαια, όταν υπάρχει κάποιος νέος ψάλτης και πάει δίπλα, δεν τον αφήνουν. Ποια είναι η γνώμη σας, δηλαδή πρέπει να μένουν στα αναλόγια έτσι μέχρι βαθύ γύραση οι ιεροψάλτες? Και στην Αθήνα συμβαίνει αυτό, σε πολλές εκκλησίες έτσι είναι.
1: Έχω τη γνώμη ότι αν πούμε στις μεγάλες πόλεις, εκεί πρέπει κανείς να έχει την αυτογνωσία ότι ήρθε μια στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και να δίνει το χώρο σε νέους. Αυτό το πιστεύω απόλυτα.
0: Μάλιστα, συγγνώμη λίγο, μια ανωτελεία. Θυμάμαι τελευταία ένας ιεροψάλτης, μεγάλο όνομα στην Αθήνα, έφυγε και έλεγε ότι η φωνή, όσο αντέχει η φωνή, μπορεί κάποιος να κάτσει πάνω στο αναλόγιο. Μετά πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος και να σηκωθεί να φύγει. Ο ίδιος αποχώρησε μόνος του.
1: Αυτό είναι, ναι. Έχει αυτογνωσία των πραγμάτων. Στην επαρχία όμως τα πράγματα κάπως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι υπάρχουν ψάλτες, έτσι, καταρχήν. Ύστερα, έχω παρακολουθήσει, έχω δει ότι υπάρχουν πολλές σχολές εξαρτητής δηλαδή μουσικής στις Ιερές Μητροπόλεις. Ναι. Εδώ έχω ένα ερωτηματικό. Βγάζει ψάλτες. Γιατί έγιναν αυτές? Καταλάβατε?
0: Ως φυτώριο, για να βγάζει ψάλτες γίνανε,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Μπράβο. Γιατί το να πάω να κάνω το δάσκαλο, είναι εύκολο. Το πρόβλημα δεν έκανε το δάσκαλο. Πέρα από τυχείο, είπα έκανε το δάσκαλο. Α, το εσπότη το γνωρίζει, τον άλλο το γνωρίζει, κάτι γίνεται. Mm. Το θέμα, αυτά τα παιδιά πού είναι, πού πάνε. Mm. Η κάθε Μητρόπολη, έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να δημιουργήσει τις χοροδιούλες και η ίδια θα προστατεύσει και θα πει πρέπει να πάει εκεί να κάνει το άλλο. Γιατί δεν ολοκληρώνεται κανείς μέσα στα 5 χρόνια, όπως είπαμε. Έτσι.
0: Mm.
1: Άρα. Να τον παρακολουθεί, να πηγαίνει στην εκκλησία, να μπορεί να έχει την, και τη γνώση τυπικού λειτουργικής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καταλάβατε. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι στην Αθήνα είναι πολύ ευκολότερο, στις μεγάλες πόλεις, από ότι στην επαρχία που δεν έχουμε ανθρώπους. Πρέπει να φτιάξουμε. Οι Ιερές Μητροπόλεις πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να δώσουν την προσοχή τους και στην καλλιέργεια και δημιουργία ιεροψαλτών.
0: Μάλιστα. Κάποιοι λένε ότι η βυζαντινή μουσική είναι ανατολίτικη. Και λίγο σε κλέτη δεν βλάπτει. Εγώ αρέσω στον κόσμο. Λοιπόν, αφού αρέσω στον κόσμο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να τηρούμε τη θεωρία, έτσι, την παράδοση όπως μας έχουν διδάξει. Ή μπορούμε λιγάκι να βάλουμε και το δικό μας μέσα στην εκκλησία, έτσι κι αλλιώς ποιος θα το καταλάβει αφού στον κόσμο αρέσουμε?
1: Κύριε Λιόπουλε, εμείς είμαστε και ανήκουμε στην Καθημάς Ανατολή. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι.
1: Καθημάς Ανατολή, εκεί ανήκουμε. Είμαστε μια λεκάνη Μεσογείου. Έχουμε αλληλοδάνεια. Μοιραίο είναι αυτό. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα μαζί. Το θέμα είναι να βγάζουμε αυτά που δεν είναι δικά μας. Το να παίρνουμε δάνεια και αν αυτά είναι μέσα στο δικό μας πνεύμα, της εκκλησίας μας, της λειτουργικότητας, όλα, γιατί μην το βάζω. Δεν είμαι εναντίον. Αλλά το πρόβλημα είναι όχι επειδή μου αρέσει, γιατί είπατε εσείς, ωραία φωνή, οπότε έχει αποτύχει. Για μένα δεν είναι ψάρτης, έχει αποτύχει. Ας πάει στο Παλκοσένικο. Να τραγουδάει και να χορεύει με μαϊμούδες. Συγγνώμη για τη φράση μου. Στην εκκλησία δεν έχουμε τέτοια. Στην εκκλησία έχουμε άλλο ρόλο, λειτουργικό, συλλειτουργούμε. Και όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να φτάσει στη θέωση. Εάν τη στιγμή εκείνη που ο χριστιανός βρίσκεται σε μια συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση, για να πάει προς τα πάνω, και εμείς αρχίζουμε να κάνουμε αυτή την ωρεοποίηση των πραγμάτων, που είναι μόνο για τα αυτιά, δεν για την ψυχή, έχουμε αποτύχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαζαρή, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσετε χρόνο να είσαστε μαζί μας εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και Θα ήθελα να μας υποσχεθείτε ότι θα έρθετε κάποια άλλη φορά έτσι να μιλήσουμε, γιατί εσείς ως ακαδημαϊκός είστε πηγή γνώσεων, και κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να κάνουμε έτσι μια πιο αναλυτική κουβέντα, να μας πείτε και άλλα πράγματα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και αξιότεροι μου και μπορούν να καταθέσουν. Εγώ πάντα είμαι στην διάθεσή σας να βοηθήσω όσο μπορώ με τις δικές μου φτωχές δυνάμεις. Πραγματικά όμως πρέπει να ξέρω, στον χώρο μας εδώ υπάρχουν αξιόλογα άτομα και εκμεταλλευτείτε τα όλα. Ξέρετε κάτι, από αυτά που είπαμε σήμερα, το ενδέκατον κάποιος να κέρδισε, ναι, και ενδέκατα από εδώ, ενδέκατα από εκεί, ώρα γίνονται ένα. Ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είμαστε γέροντα στο σημείο όπου τελικά δέχεται την προτροπή, θα πούμε την πρόταση ο γέροντας Ιωσήφ και πηγαίνετε για λίγες μέρες στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, στο δεύτερο έτος έγινε.
0: Μετά το δεύτερο έτος, ναι.
1: Να πω όμως ότι προηγουμένως, στο πρώτο έτος, με την ευλογία του γέροντα Ιωσήφ και κατόπιν προτροπής κάποιων πνευματικών παιδιών του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, πήγαμε ένα συμφοιτητή μου στην Πάρο. Φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαμε με το λεωφορείο στον Πειραιά και μετά πήγαμε στην Πάρο που μείναμε μερικές μέρες και μερικές νύχτες στη Μονή Λογκαβάρδας, που ήταν τότε ο γέροντας Φιλόθεος Δερβάκος, ηγούμενος. Εκεί πήγαμε με σκοπό να συναντήσουμε τον γέροντα. Εγώ δεν ήξερα περί αυτού πολλά πράγματα. Έμαθα στη διάρκεια του ταξιδίου και ήταν ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας τότε που ήταν ζωντανός. Και ήταν από τους μεγάλους πατέρες, οι οποίοι ήταν φημισμένοι για την αρετή και τα χαρίσματά τους. Όταν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε τον γέροντα Φιλόθεο, μείναμε στο μοναστήρι 3-4 μέρες και πήγα να εξομολογηθώ στον γέροντα, όπως έκανα πάντοτε, εγώ εξομολογούμε σε όλους. Έτσι, με την απλότητα την παιδική την οποία διέθετα τότε. Όταν τελείωσα, του είπα ότι είμαι στο Άγιον Όρος και θα τελειώσω τις σπουδές μου και θα πάω στο Άγιον Όρος. Και την τελευταία νύχτα που πήγα να το ξαναδώ, μου λέει: θα σου δώσω κάτι. Λέω: γέροντα, δώστε μου κάτι για ευλογία, ό,τι θέλετε. Έψαχνε να βρει κάτι στα συρτάρια του και έλεγε: δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πού το έβαλα, πού το έβαλα. Μονολόγουσε μόνος του έτσι. Και επειδή ήταν και γεροντάκι, εγώ το λυπήθηκα. Του λέει: δεν πειράζει, γέροντα, δώστε μου ένα μαντίλι. Είχε κάποιο μαντιλάκι εκεί στο γραφείο. Λέει: όχι μαντίλι, λέει, όχι μαντίλι, θα σου δώσω κάτι άλλο. Και λέω: τι θα μου δώσει, γέροντα, τι ψάχνει, τι θέλει να μου δώσει. Μου ήθελε να σου δώσω ένα εγκόρπιο. Εγώ δεν κατάλαβα καλά τι ήθελε να μου πει με αυτό το πράγμα. Και στο τέλος του συναστητάρι βρήκε μια στρογγυλή εικονίτσα του Αγίου Νίκονος του Μετανοείτε, που του την είχαν δώσει στην Σπάρτη, σε ένα εγγένειο ενός ναού του Αγίου Νίκονος. Και μου λέει: πάρ' το αυτό το εγκόλπιο και να κηρύξεις μετάνοια. Και εγώ γελώντας του λέω: γέροντα, πού να κηρύξω μετάνοια, στο Άγιον Όρος? Αφού του είχα πει ότι θα πάω στο Άγιον Όρος. Μου λέει: μετά τα Τριάκοντα. Μου είπε έτσι και με άφησε. Άμα δώσει μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και μου μίλησε για τον Άγιο Νεκτάριο που τον είχε γνωρίσει ο ίδιος. Και μια φωτογραφία με αφιέρωσε δική του. Και έφυγα από εκεί με αυτήν την προτροπή του γέροντος Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιωσήφ τον αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Φιλόθεο και ήταν γνωστοί και φίλοι από παλαιότερα. Και μου είχε πει να προσέξει αυτό που είπε ο γέροντας, διότι δεν λέει λόγια τυχαία αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική στη ζωή μου, περισσότερο σαν ευλογία από τον γέροντα και από την γνωριμία μαζί του, γιατί μετά από λίγα καιρό εκοιμήθηκε κύριε ο γέροντας. Τότε ήρθα στην Κύπρο για 10 μέρες περίπου, με την ευλογία του γέροντα για να δω τον Δεσπότη και τον Μητροπολίτη Μπάφο που ήταν τότε ο Χρυσόστομος ο πρώτος και πήγα στα Ιεροσόλυμα.
0: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ τώρα ακόμη.
1: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκεί συνήντησα τον Άγιο Φιλούμενο, ο οποίος ήταν Κύπριος βέβαια και ήρθε στα Ιεροσόλυμα να μας δει, γιατί είχαμε πάει με έναν κρουπ γνωστών του ανθρώπων και του μετέφερα χαιρετισμούς από τον πατέρα Ελπίδιο, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν στη Νέα Σκήτη, στο καλυβάκι του γέροντος Ιωσήφ. Και έτσι μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Άγιο Φιλούμενο. Το βράδυ λειτουργήσαμε μαζί στον Πανάγιον Τάφο και ο γέρο Φιλούμενος με τη γνωστή του έτσι απλότητα που είχε μου είπε να μείνω στα Ιεροσόλυμα για να βοηθήσω εκεί. Αλλά εγώ δεν μου άρεσε. Δεν είχα τη πνευματικά αισθητήρια τότε. Καταλάβω τη χάρη των Αγίων Τόπων. Και επέστρεψα στην Κύπρο και μετά ήρθα στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ όμως, συνδεόμουν συνεχώς με τον πατέρα Παΐσιο, με τον Άγιο Παΐσιο και πήγαινα πολύ συχνά και τον έβλεπα και εμένα και μαζί του. Ο γέροντας έμενε στη Μονή Κουτουλουμουσίου και κινούμουν μεταξύ Μπουραζέρη, γέρο Παΐσιος και Μονή Κουτουλουμουσίου. Αυτές ήταν οι τρεις σταθμοί που έκανα κάθε φορά που ερχόμουν στο Άγιον Όρος. Αλλά η αναφορά μου ήταν στον γέροντα. Ο γέροντας ήταν αυτός, ο οποίος ήταν γέροντας της ζωής μου πλέον.
0: Τελικά, πήγατε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο πήγαμε στο τέλος του δευτέρου έτους, δηλαδή το 1977. Ήρθε ο γέροντας στην Κύπρο για λίγες μέρες, για να δει την Κύπρο. Διότι από τότε που πήγε στο Αγιοδόρος ήρθε μόνο μια φορά το 1963 και έκανε τη μητέρα του μοναχή, Ευγενία μοναχή, και μετά επέστρεψε στο Αγιοδόρος και δεν ξαναήρθε στην Κύπρο ποτέ. Μια φορά ήρθε μόνο. Ήρθε βέβαια με διαφορετικές παραστάσεις, με σκοπό να προσκυνήσει και να επιστρέψει πίσω και να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Αλλά εδώ που ήρθε, όλοι οι άνθρωποι έπεσαν πάνω του και του παρακαλούσαν πάρα πολύ, και οι επίσκοποι και ο λαός και ο κλήρος, να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει λίγο την εκκλησία της Κύπρου. Και
0: τον γνώριζαν, είχε φήμη.
1: Τον γνώριζαν αυτοί που πήγαιναν στο Άγιον Όρος και τον έβλεπαν στη Μονίκο του Μουσείου, κάποιοι άλλοι από τη φήμη με την οποία είχε. Και βλέποντας τον στην Κύπρο πλέον, ήταν φαινόμενο. Ένας αγιορείτης γέροντας στην Κύπρο, τότε ήταν πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο στην Κύπρο.
0: Και πώς συνεχίζεται τώρα η πορεία μετά το δεύτερο έτος?
1: Στο δεύτερο έτος έγινε πιο μεγάλη η παραμονή μου στο Άγιον Όρος κοντά στον γέροντα. Και ο γέροντας ήταν προσιλωμένος στο να βρει το καλυβάκι του να πάει εκτός της Μονής Κουτρουμουσίου. Είχαμε βρει κάποια καλύβια εκεί, κελιά ωραία, ήσυχα και ερημικά, και είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πάμε μετά εκεί, μόλις επιστρέψουμε από την Κύπρο. Μετά, επιστρέφοντας στην Κύπρο, εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Εγώ επέστρεψα στο Άγιον Όρος και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο Χρυσόστομος ο πρώτος από Μητροπολίτης Πάφου. Και έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, και εγώ που υπαγόμουν στη Μητρόπολη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος με έφερε στην Αρχιεπισκοπή κοντά του. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ το 1978, το καλοκαίρι, τελειώνοντας εγώ το δεύτερο έτος στο Πανεπιστημίο, ήρθαμε μαζί στην Κύπρο, εγώ πρώτα 10 μέρες νωρίτερα για να ετοιμάσω και τον τόπο του γέροντα, και ο γέροντας ήρθε στις 17 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο στην Κύπρο το 1978. Επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια, τα προσκυνήματα όλα, τη Μονή Σταυροβουνίου βέβαια που ήταν η μετάνοια του γέροντα η πρώτη, και συναντήσαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον πρώτο στην Αρχιεπισκοπή, ως Αρχιεπίσκοπο πλέον Κύπρου κανονικά ενθρονισμένο. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος του είπε του γέροντα ότι πρέπει να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει και να στηρίξει τον μοναχισμό και την λαό της Κύπρου κτλ. Με πολύ έτσι πόνο και με ειλικρίνεια πραγματική ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στον γέροντα. Και ο γέροντας αισθάνθηκε ότι ήταν κάπως υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτού της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελε να υποσχεθεί τίποτα. Είπε: θα το σκεφτούμε, γέροντα. Θα πάω πίσω να προσευχηθούμε, να ρωτήσω τους γεροντάδες μας στο Άγιον Όρος και να σας απαντήσω στη συνέχεια. Έτσι και έγινε. Πήγαμε σε διάφορους τόπους με τον γέροντα, προσκύνησε παντού. Παντού μας έλεγαν τα ίδια πράγματα. Ελάτε στην Κύπρο, ελάτε στην Κύπρο. Και στο Σταυροβούνι οι πατέρες τα ίδια μας έλεγαν. Και ήταν έτσι ένα πολύ θετικό κλίμα για την κάθοδο του γέροντα στην Κύπρο, για να μείνει να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά ο γέροντας παρέμεινε αμετακίνητος ότι έπρεπε να ρωτήσει τους πατέρες του Αγίου Όρους και μετά να έρθει στην Κύπρο.
0: Συγγνώμη, ποιον συμβουλευόταν κυρίως ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Τον Παπαεφραίμ Στεγατουνάκια. Αυτός ήταν ο γεωπνευματικός του. Αλλά και τον Άγιον Παΐσιο, τον είχε περί πολλού, τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Όταν ήρθαμε πίσω, μετά επιστρέψαμε μαζί, στο δρόμο, γιατί τότε δεν είχε από Κύπρο, Θεσσαλονίκη κατευθείαν αεροπορική σύνδεση, και πήγαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο γέροντας μου λέει: δεν πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου, που δεν έχω πάει ποτέ μου και έχω ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια για αυτό το προσκύνημα, και να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας φωτίσει, τι να κάνουμε? Πράγματι, εγώ, άλλο που δεν ήθελα βέβαια, δεν είχα πάει κι εγώ ποτέ μου, πήγαμε με τον γέροντα στην Παναγία της στην Τίνο. Στον δρόμο νηστεύσαμε όλη μέρα, δεν φάγαμε τίποτα για να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας μας. Ο γέροντας προσευχόταν πάρα πολύ και πήγαμε, προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας, και εκεί ο γέροντας το βράδυ είχε μια πληροφορία έτσι κάπως δύσκολη. Και μου λέει το πρωί, λέει, θα δυσκολευτούμε στην Κύπρο μου φαίνεται. Αλλά παρά τα αυτά δεν το λαβαίνει υπόψη και ήθελε να ρωτήσει τους γεροντάδες στο Άγιον Όρος τι έπρεπε να κάνει. Φύγαμε μετά, ήρθαμε στο Άγιον Όρος και πήγαμε στη Μονή Κουτρουμουσίου ξανά και πήγαμε μαζί στον Άγιο Παΐσιο, στον Γέρο Αρσένιο, στον Μποραζέρι και στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια.
0: Ακόμη δεν έχετε πάει σε κελί διαφορετικό?
1: Όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Ψάχνατε ακόμη?
1: Εντοπίσαμε το κελί, αλλά δεν το είχαμε.
0: Ήταν ακόμη στο Κουτλουμούσι.
1: Ναι, είμαστε στο Κουτλουμούσι ακόμα. Μόλις ήταν ο πρώτος χρόνος που έγινε ηγούμενος ο πατήρ Χριστόδουλος. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά το μοναστήρι, ήρθαν νέα παιδιά, επανδρώθηκε, είχε πνεύμα νέος αέρας, πολύ καλό στο μοναστήρι πλέον και της Μονής Κουτλουμουσίου. Στον Άγιο Παΐσιο όταν πήγαμε, ο γέροντας του είπε όλη την ιστορία της Κύπρου και ο γέρο Παΐσιος του λέει: «Γέροντα, εγώ νομίζω να πας στην Κύπρο». Του λέει ο γέροντας, ο Ιωσήφ, λέει: «Μα γέροντα, εγώ τι να πάω να κάνω, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι πνευματικός, είμαι ένας απλός μοναχός. Τι να πάω να κάνω εκεί, θα μπορώ να κάνω κάτι, ή θα πάω έτσι, θα χάσω τον χρόνο μου και θα μπω σε περιπέτειες». Και ο γέροντας Παΐσιος του λέει: «Γέροντα, και μόνο να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού», γιατί είχαμε εντοπίσει ένα μοναστεράκι που αν θα πηγαίναμε εκεί, στον Τίμιο Σταυρό στην Πάφο, στη Μύθη, να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και να κάνεις λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές σου. Αυτά τα δύο πράγματα του είπε. Το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές. Και μετά του λέει ο γέροντας, ο Παΐσιος γέροντα, του λέει: «Αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, έχεις μια υποχρέωση να πάει, διότι ποιος θα πάει εκεί? Θα πάω εγώ που είμαι ξένος, θα πάει εσύ που είσαι Κύπριος. Και αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, να πάεις. Έχεις υποχρέωση να πας». Εντάξει, σταμάτησε εκεί ο διάλογος, φύγαμε με τον γέροντα Παΐσιο, περάσαμε από τον Μποραζέρι, πήρε την ευλογία του γέρο Αρσένιο, ο οποίος είναι απλοϊκός βέβαια, απλούς άνθρωπος, και του ευλόγησε τον γέροντα για την Κύπρο. Και μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στην ΤΑΠ και πήγαμε στα Κατουνάκια. Εκεί μίλησαν οι γέροντες μεταξύ τους και πήρε την ευχή του Παπα Εφραίμ να έρθει στην Κύπρο μαζί με μένα πλέον ως μαθητή του μόνιμο.
0: Του είπε κάτι άλλο ο γέροντας Εφραίμ?
1: Ο Παπα Εφραίμ του είπε: «Ιωσήφ, εσύ γέροντας είσαι, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις».
0: Άρα δεν του είπε πήγαινε, αλλά τον άφησε ελεύθερο τελώς.
1: Ο γέροντας Εφραίμ ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένος με τον γέροντα Ιωσήφ. Και τα γράμματα που του έστειλε στην συνέχεια ήταν γεμάτα δάκρυα. Και του έλεγε: «Ιωσήφ, πέθανε η ψυχή μου από τον που έφυγες». Του έλεγε πολλά έτσι συναισθηματικά, πνευματικά βέβαια. Όχι συναισθηματικά με την κακή έννοια του όρου, αλλά τα αισθήματα του έβγαζε ο γέροντας Εφραίμ στις επιστολές. Και πράγματι ήρθαμε στην Κύπρο και πήγαμε στο μοναστήρι της Τιμίου Σταυρού στη Μύθη. Εκεί ο Μητροπολίτης τότε, μετά επί τα Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, μας υποδέχθηκε με πολύ αγάπη, εστήριξε τον γέροντα και μας παρέδωσε το μικρό μοναστηράκι στα χέρια του γέροντα για να κατοικήσουμε εκεί.
0: Αλλά έρθετε για να μείνετε πια στην Κύπρο?
1: Ήρθαμε για να μείνουμε το Σεπτέμβριο του 1978. Εν τω μεταξύ ήρθε στη συνοδεία μας και ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μακαριστός, που ήταν γνωστός μου και συμφοιτητής μου, και άρχισε ο πατήρ Εφραίμ, ο νυν ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, να πλησιάζει τον γέροντα και να συνδέεται μαζί του. Και ερχόταν και αυτός ως λαϊκός κοντά μας στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη, στην Πάφο.
0: Άρα ήταν άλλοι δύο, ο πατήρ Χρυσόστομος και ο πατήρ Εφραίμ.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε.
0: Τρεις δηλαδή ήσασταν ουσιαστικά.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε. Ο πατήρ Χρυσόστομος και κάποιοι κατά καιρούς παρερχόμενοι επισκέπτες σχεδόν. Εγώ πηγαίνω ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη στις σπουδές μου, γιατί ο γέροντας είπε ότι αφού πλέον ήταν στην Κύπρο ο ίδιος, έπρεπε να τελειώσει τις σπουδές για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι με διέκοψε από τις σπουδές μου ο γέροντας. Και πηγαίνω ερχόμουν στο μοναστήρι και στη Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος πλέον όταν πήγαινα και έμεινα στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί ήταν τόπος που έμεινα μονίμως. Εκεί και λίγο στον Μποραζέρι. Στην Κύπρο ο γέροντας βρήκε μεγάλη απήχηση. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από τον λαό. Ο κόσμος μαζευόταν να τον ακούσει, ερχόντουσαν κατά δεκάδες οι άνθρωποι καθημερινά στο μοναστήρι να τον συναντήσουν. Και ο γέροντας με την εφράδια του λόγου που είχε και με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος που διέθετε, παρηγορούσε πάρα πολύ τον κόσμο αυτόν που τον πλησίαζε και τον στήριζε πνευματικά. Αυτό όμως το πράγμα κίνησε και το φθόνο και του διαβόλου πρώτα και μετά κάποιων αδυνάτων αδερφών, οι οποίοι άρχισαν να διαβάλουν τον γέροντα, να τον ψυχοφαντούν και να δημιουργούν και ένα αρνητικό κλίμα γύρω από το πρόσωπο του γέροντα στη Μητρόπολη Πάφου.
0: Μετά πόσο καιρό έγινε αυτό?
1: Μετά από τους πρώτους μήνες της παραμονής.
0: Αμέσως δηλαδή.
1: Σύνολο γέροντας έμεινε 2 χρόνια στην Κύπρο.
0: Αλλά αμέσως μετά τους πρώτους μήνες άρχισε η...
1: Ναι, άρχισε να γίνεται μια...
0: Δοκιμασία.
1: Μια έτσι αντίδραση σε αυτή την παρουσία του γέροντα.
0: Η αντίδραση όμως για ποιο λόγο? Επειδή έβλεπαν ότι υπήρχε...
1: Επειδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον συμβολευόντουσαν και ερχόντουσαν εκεί και τον έβλεπαν. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ο γέροντας ήταν έτσι κάθετος στα θέματα της πατερικής παραδόσεως. Κάποιοι ευσεβείς κύκλοι, οι οποίοι είχαν άλλες εντυπώσεις και άλλες αντιλήψεις. Πιο κοσμικές, πιο ας πούμε ευσεβιστικές.
0: Άρα ότι έφερνε μια αυστηρότητα που δεν τη θέλανε.
1: Δεν τη θέλανε, όχι. Ήταν ανέτοιμοι ακόμα να δεχτούν αυτό το πνεύμα του γέροντα. Αλλά ο γέροντας ήταν σταθερός σε αυτά τα οποία πίστευε και τα οποία έλεγε πάντοτε.
0: Ήταν θέμα αυστηρότητας, ήταν θέματα, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα, ήταν μιας γραμμής παραδοσιακής.
1: Ήταν η γραμμή του γέροντα. Αυτή ήταν η γραμμή του που έλαβε από τους γέροντές του και από το Άγιον Όρος. Αυτή ήταν η γραμμή.
0: Ναι, αλλά γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι αυτή την... Αφού υποτίθεται τον φωνάξανε για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν ήταν τόσο ο Μητροπολίτης που αντιδρούσε, όσο η πέριξ της Μητροπόλεως. Κάποιοι κύκλοι ευσεβείς. Ο γέροντας δεν τους ανέπαβε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων υπήρχε μια αντίδραση. Για να μην τα πολυλογούμε, ο γέροντας τα 2 χρόνια καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν βγαίνει κάπου και ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς που είμαστε από την αρχή κοντά του, άρχισαμε και εμείς να σκεφτόμαστε το Άγιον Όρος και τότε έγινε ένας πειρασμός με τον γέροντα. Κάποιοι συκοφάντησαν τον γέροντα για θέματα ηθικά και διάφορα άλλα θέματα θεολογικά και ο Μητροπολίτης αποφάσισε να μας πει να επιστρέψουμε πίσω στο Άγιον Όρος. Και ουσιαστικά εξεδίωξε τον γέροντα από τη Μητρόπολη Πάφου και από την Κύπρο ολόκληρη. Και έτσι το 1980-81 ο γέροντας επέστρεψε στο Άγιον Όρος.
0: Πώς το ζήσατε εσείς όμως όλο αυτό, ήσταν δίπλα του?
1: Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε στη διάρκεια του πολέμου που γινόταν για να φύγουμε. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, χαιρόμουν πάρα πολύ, διότι επιστρέφαμε στο Άγιον Όρος. Πράγμα το οποίο ήθελα και μετάνιωσα που πήγαμε στην Κύπρο.
0: Τώρα με όλο αυτό τον πόλεμο, οι γεροντάδες, δηλαδή ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Εφραίμ, αυτοί τα γνωρίζαν αυτά όλα?
1: Ο γέροντας Εφραίμ τα γνώρισε, διότι πήγε ο γέροντας και του τα είπε όταν ήταν στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο γέροντας Παΐσιος, όχι, δεν τον είχαμε δει από τότε που φύγαμε από το Άγιον Όρος.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εκείνοι τι λέγανε, δηλαδή ο γέροντας Εφραίμ τι έλεγε?
1: Ο γέροντας Εφραίμ του είπε: Ιωσήφ, εάν διώκουν εμάς από μία πόλη, υπάγεται στην άλλη. Έτσι το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι απλά να φύγει.
1: Αφού σου είπε ο Δεσπότης να φύγει, να φύγει. Έτσι μας είπε. Και είχε πάρει την ευλογία του γέροντα. Αλλά περιμέναμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του Μητροπολίτη. Που στο τέλος μας το είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να μείνετε εδώ, θέλω να φύγετε.
0: Άρα και ο Μητροπολίτης ήρθε εναντίον, ενώ στην αρχή ήταν υπέρ.
1: Στην αρχή ήταν υπέρ μας, μετά λίγο τάχασε τα νερά του με την αντίδραση του κόσμου. Μετά ήρθαν οι συκοφαντίες κατά του γέροντα. Και μετά προσχώρησε γι' αυτό στην αντίθετη παράταξη και μας έδιωξε κακήν κακός από τη Μητρόπολη Μπάφου και από το μοναστήρι του Αγίου Τιμίου Σταυρού. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού όμως, πέρα από τα ανθρώπινα πράγματα και τις αδυναμίες που μπορεί να συμβαίνουν. Εμείς με πολύ χαρά δεχθήκαμε την απόφαση του Μητροπολίτη, φύγαμε επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και ξαναμπήκαμε στην αγιορείτικη πορεία μας. Με πολύ έτσι χαρά και χάρη από τον Θεό.
0: Τώρα γυρίσατε στο Κοτλουμούσι?
1: Όχι. Επιστρέφοντας πίσω το 1981, ήταν Οκτώβριος του 1981, πήγαμε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας για λίγες μέρες, στο Κοτλουμούσι για μια εβδομάδα και μετά μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος το κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα, στην Σκαριές, Σιμωνοπετρίδικο κελί και πήγαμε εκεί, μείναμε από τον Οκτώβριο του 1981 μέχρι τον Απρίλιο το 82. Εκεί έγινα και εγώ μεγαλόσχημος μοναχός και ο γέροντας Εφραίμ ήταν δόκιμος βασίλειος και έγινε μοναχός Εφραίμ Ρασοϊφόρος.
0: Τώρα ο γέροντας Ιωσήφ, όταν γυρίσατε πίσω πια στο Άγιον Όρος, εντάξει, ανθρωπίνος, πώς αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Πολύ απαθός. Στεναχωρέθηκε βέβαια ως άνθρωπος, κυρίως για τους ανθρώπους που τυχόν σκανδαλίστηκαν από την περιπέτεια αυτή, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δαινόταν με τόπους και με πράγματα. Έφυγε, έφυγε, τέλειωσε, δεν ξανασκέφτηκε τίποτα.
0: Εσείς όμως που είστε μαζί και είστε και πιο νέοι και πιο...
1: Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με τη φυγή μας.
0: Επειδή θα φεύγατε.
1: Βέβαια, ήμουν ενθουσιασμένος. Ο πατήρ Εφραίμ λίγο στενοχωρέθηκε στην αρχή, αλλά μετά προσανατολίστηκε μαζί μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος το ίδιο και αυτός, χαρούμενος με την είσοδο μας στο Άγιον Όρος. Δεν μας ένιαξε. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε, ας πούμε πρακτικά, διότι πήγαμε χειμώνα στο Άγιον Όρος μέχρι να βρούμε τα πόδια μας, να στερεωθούμε. Πήγαμε σε ένα κελί το οποίο ήταν έρημο για μερικά χρόνια και ήταν, είχε πολλές ανάγκες επιδιορθώσεων. Αλλά τακτοποιηθήκαμε φτωχικά, απλά και λιτά.
0: Τώρα είσαστε τέσσερις με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Ήμασταν ο πατήρ Εφραίμ, εγώ δύο, ο πατήρ Γερμανός τρεις και ο πατήρ Μάξιμος ο ιερομόναχος τέσσερις και ο γέροντας Ιωσήφ πέντε. Μετά ήρθαν ακόμα δύο πατέρες. Νέα παιδιά ως δόκιμοι. Εκεί στην Καψάρα ήρθαν οι δόκιμοι αυτοί και γίναμε 7-8 και είμαστε μια πολύ καλή συνοδεία. Με νέα παιδιά, ήταν πολύ καλοί πατέρες, αγωνιζόμενοι στο πρόγραμμα του Γέροντα. Ο Γέροντας από την πρώτη μέρα μας έβαλε στο μοναχικό πρόγραμμα, ακολουθίες, λειτουργίες, προσευχή, σιωπή. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο το πνεύμα που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα εκείνη.
0: Τώρα φαντάζομαι στην Καψάλα θα συναντήσατε εκεί πάλι διάφορους ασκητές.
1: Εκεί ξαναβρεθήκαμε στο παλιό μας περιβάλλον. Όλη η περιοχή της Καψάλας ήταν κατοικημένη από πολλούς πατέρες, γεροντάκια αγιασμένα, τα οποία ήταν πραγματικά, είχαν πολλά χρόνια στην έρημο εκεί της Καψάλας, Έλληνες, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ. Και ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία, διότι ο γέροντας μου έλεγε πάντοτε να πηγαίνω να επισκέπτομαι τα γεροντάκια αυτά. Και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που με ωφέλησαν αφάνταστα. Αλλά και ήδη είχαμε γνωριστεί και με τον πατέρα Ισαάκ, τον Λιβανέζο, ο οποίος ήταν ήδη στο Άγιον Όρος και είχαμε γνωριστεί μαζί του όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτός έκανε το διδακτορικό του στη θεολογία και εγώ ήμουν στο πρώτο έτος και γνωριστήκαμε και είμαστε καθημερινά μαζί στην οικοτροφία του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι και ο παπά Ισαάκ ήταν κοντά μας, ερχόταν και μας έβλεπε. Μάλιστα στην κουρά μου ήρθε και έψαλε το βράδυ στην Αγρυπνία. Λειτουργήσαμε αρκετές φορές μαζί του στο καλυβάκι του και μας συμπαραστοκόταν πάρα πολύ.
0: Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο του παπά Ισαάκ?
1: Ο παπά Ισαάκ ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ασκητής, μαθητής του Αγίου Παϊσίου κατά πάντα. Ήταν όμοιος με τον Άγιο Παϊσίου στην άσκηση. Πολύ μεγάλος ασκητής, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ έτσι τακτοποιημένος άνθρωπος εσωτερικά. Τα είχε όλα ξεκάθαρα μέσα του. Και παρόλο που ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 40 χρόνων περίπου, ήταν σαν ήταν από μικρό παιδί αγιορείτης. Ήταν με όλο του ένας αγιορείτης γνήσιος, που είχε αγιορείτικο φρόνημα.
0: Οι άλλοι που ήταν εκεί τριγύρω?
1: Οι τριγύρω πατέρες, στην αρχή μας έβλεπα λίγο έτσι επιφυλακτικά, γιατί είμαστε νεαροί και δόκιμοι ας πούμε, και ήταν προσεκτικοί. Μετά μας αγάπησαν πάρα πολύ και μας υποδεχόντουσαν όταν πηγαίναμε στα κελιά τους και μας έβαλαν κοντά τους, μας έδιναν πράγματα δικά τους, ευλογίες, μας έλεγαν εμπειρίες δικές τους και γνωρίσαμε πάρα πολλούς πατέρες οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν τα πτηνά του ουρανού μέσα στην έρημο της Καψάλας. Και ο Άγιος Παΐσιος μας ωφέλησε πάρα πολύ διότι ο ίδιος μας άνοιξε τα μάτια μας για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτούς τους πατέρες. Διότι ο ίδιος τότε μάζευε στοιχεία για τους πατέρες της Καψάλας και όπως έγραψε μετά το βιβλίο Αγιορείτες και Αγιορείτικα, τότε μάζευε στοιχεία και κυκλοφορούσε στην Καψάλα πάρα πολύ. Και ήρθε και μας επισκέφθηκε στο καλυβάκι μας τον Ευαγγελισμό, ήρθε ο Γερόντας Θεόκλητος του Διονυσιάτης, οι πατέρες οι υπόλοιποι και έτσι είχαμε πολύ μεγάλες ευλογίες επισκέψεων από τους πατέρες του Αγίου Όρους.
0: Και πώς μετά συνεχίζεται η πορεία πια? Εντάξει, τώρα έχετε εδραιωθεί.
1: Πήγαμε στο Ευαγγελισμό, εμείς θέλαμε να μείνουμε εκεί, αλλά ήρθε μια νέα πρόταση μπροστά μας από τη Μονίκου του Μουσείου να επιστρέψουμε πίσω στο μοναστήρι και να παραμένουμε εκεί μαζί με τη νέα συνοδεία που πήγε στο μοναστήρι. Ο γέροντας στην αρχή ήταν αρνητικός, μετά όμως εκάμφθηκε, διότι αρρώστησε τότε το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, έπαθε έμφραγμα, καρδιακό επεισόδιο στην ακολουθία του επιταφείου και πίστευε ότι θα πεθάνει. Και έλεγε, εγώ θα πεθάνω 63 χρόνων όπως πέθανε ο γέροντάς μου. Και μας έλεγε συνέχεια ότι θα πεθάνει, ήταν 63 χρόνων τότε. Εμείς πανικοβαλόμαστε όταν λέγει ο γέροντας αυτό, γιατί είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε νέοι. Και ο γέροντας Παΐσιος του είπε, γέροντα μην λες θα πεθάνεις, και τα παιδιά φοβούνται. Και δεν μας ξαναείπε από τότε. Αλλά έλεγε ότι μήπως άραγε είναι από τον Θεό αυτό, μήπως θα πεθάνω και να μην μείνετε μόνοι σας, να πάμε στο μοναστήρι να έχετε μια σκέπη εκεί. Και έτσι πράγματι τον Απρίλιο του 82 πήγαμε στη Μονίκο του Λουμουσίου και πάλι επιστρέψαμε στον τόπο που ήταν παλαιότερο γέροντας εκεί.
0: Εκεί τώρα τι εμπειρίες, καινούργια πράγματα.
1: Το κοινόβιο. Ήταν πολύ ωραία εκεί. Οι πατέρες μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη, αυξηθήκαμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 45-50 πατέρες στο μοναστήρι. Ήταν όμορφη η κοινοβιακή ζωή και με τους πατέρες πάρα πολύ ωραία είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά σίγουρα υπήρχε μια δυσκολία ότι είμαστε δύο συνοδείες.
0: Είχε παράλληλα αυξηθεί και η δική σας συνοδεία.
1: Ναι, είχε αυξηθεί και η δική μας συνοδεία. Και ο γέροντας ήταν έτσι άνθρωπος της ησυχίας. Δεν τον πολύ ανάπαυε το κοινόβιο, η θόρυβος του κοινοβίου. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι έπρεπε να φύγουμε από το μοναστήρι, να πάμε σε πιο ησυχαστικό μέρος, όπως αναπαυόταν ο γέροντας και όπως θέλαμε κι εμείς. Και κάποια ανθρώπινα στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο μοναστήρι μας έπεισαν ότι καλύτερο ήταν για την πνευματική μας προκομή να αποχωρήσουμε από το μοναστήρι και να πάμε στην ησυχία. Πράγμα το οποίο έγινε στη Νέα Σκήτη. Τον Αύγουστο του 1983 πήγαμε στη Νέα Σκήτη. Εγώ εντωμεταξύ του Μάιο του 82, με κατόπιν αποφάσεως της γεροντίας της Μονής, γεροντονήθηκα ιερομόναχος. Και έτσι είχαμε μια αυτοτέλεια, ας πούμε, ως συνοδεία.
0: Άρα αρχίζει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Θέλουμε πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Άκου φίλε» και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής που αφορούσε τη διαδικτυακή φιλία. Έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Κέλλη Κούβαρη που είναι φιλόλογος και ψυχοπαιδαγωγός, εκπαιδευτικός πολλά χρόνια και διευθύντρια στα εκπαιδευτήρια της Πυριακής Εκκλησίας. Κύριε Κούβαρη, σας καλωσορίζουμε για δεύτερη φορά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεστε το χρόνο σας και τις εμπειρίες σας μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την προηγούμενη φορά να βοηθήθηκαν κάποιοι άνθρωποι που άκουσαν, γιατί είναι σημαντικό και ως εκπαιδευτικοί να μπορούμε να προσφέρουμε όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς που επιθυμούν να έχουν μια καλύτερη σχέση με τα παιδιά τους.
1: Φυσικά, φυσικά. Είχαμε μιλήσει λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για τη διαδικτυακή φιλία, για την νέα αυτή συνήθεια που επικρατεί στους κύκλους των εφήβων και όχι μόνο, όσο περνά ο καιρός η συνήθεια αυτή επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είχαμε λοιπόν μιλήσει για την επικοινωνία μέσω διαδικτύου, η οποία ξεκινά στην αρχή με τη χρήση απλώς της οθόνης, βλέποντας κάποιο βιντεάκι, παρακολουθώντας κάποια εκπομπούλα από την νηπιακή, θα λέγαμε, και την πρώτη σχολική ηλικία. Συνεχίζεται μετά για εκπαιδευτικούς λόγους και κάποια στιγμή όταν το παιδί μπει σε μια ηλικία γύρω στα 11, 12 ή και λίγο μεγαλύτερο, αρχίζει μέσω του διαδικτύου να επικοινωνεί πλέον με φίλους, οι οποίοι στην αρχή είναι γνωστά άτομα, ανταλλάσσοντας μικρά μηνυματάκια και μετά βέβαια συνεχίζει και επεκτείνεται σε περισσότερα άτομα που μπορεί, όπως είπαμε, να μην γνωρίζει και καθόλου, να μην τα έχει δει ποτέ, μπορεί να τα βλέπει μέσα στο Facebook με μια πλαστή φωτογραφία ή με κάτι που δεν είναι καν φωτογραφία, με ένα σκιτσάκι, με ένα σχεδιάκι, με ένα όνομα που μπορεί να είναι ψευδές ή και με κάτι που δεν είναι καν όνομα, ας πούμε Black Horse, μαύρο άλογο, κάτι άλλο που δεν είναι καν όνομα, με ένα ψευδώνυμο. Και αναπτύσσεται από εκεί κάποια σχέση η οποία στην αρχή περιορίζεται σε ανταλλαγή μηνυμάτων, μπορεί να επεκταθεί στη δημιουργία κάποιας ομάδας με άλλους εφήβους γνωστούς ή άγνωστους για να παίξουν κάποιο παιχνίδι και συνεχίζει μετά στο να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, οδηγιών, εμπειριών που διαρκεί μήνες, χρόνια και σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει και διαμορφώνει την ψυχολογία, την νοοτροπία, την ψυχοσύνθεση του εφήβου, μια και ο έφηβος βρίσκεται σε κάποια ηλικία διαμορφούμενη. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταστάσεις, να μην πω πρωτόγνωρες, αλλά να πω ότι είναι καταστάσεις που λίγα χρόνια τώρα τις αντιμετωπίζουμε και τις ζούμε, που όμως κατακλείζουν όσο περνά ο καιρός με ταχύ ρυθμό της σχέσεις μας και είναι καταστάσεις που ακριβώς επειδή αφορούν εφηβούς, παιδιά που δεν έχουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, είναι καταστάσεις που θα πρέπει ο γονέας να τις παρακολουθεί, να συμμετέχει, να ενημερώνεται και με κάποιον διακριτικό τρόπο να παρεμβαίνει. Σαν εκπαιδευτικός έχετε ζήσει, φαντάζομαι, τέτοιες αυτή την διαδικτυακή φιλία, θα έχετε εμπειρίες από τα παιδιά αλλά και από τους γονείς και θα θέλαμε μέσα από την εμπειρία σας αυτή, τη μεγάλη, να μας βοηθήσετε. Είδαμε την προηγούμενη φορά την ηλικία από την οποία ξεκινά η επιρροή. να δούμε σε αυτή την εκπομπή μας πώς θα μπορούσε ο γονέας να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο που να είναι αποδεκτός βέβαια από το παιδί και πώς θα μπορούσε, με ποιους τρόπους, με ποια μέσα να παρέμβει, να καθοδηγήσει, να αντιδράσει, να λειτουργήσει με έναν τρόπο που να βοηθήσει το παιδί είτε προστατεύοντάς το είτε ωφελώντας το. Πολλά είπα μαζί. Να αφήσουμε το λόγο σε εσάς, κυρία Κούβαρη.
2: Είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει επίδραση της σχέσης που έχει το παιδί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τις σχέσεις που δημιουργεί στο σχολείο ή στην οικογένεια. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, να υπάρχει, είπατε...
2: επίδραση της σχέσης που έχει το παιδί στο διαδίκτυο μέσα στο σχολείο και μέσα στην οικογένεια. Εννοώ ότι μεταφέρονται σχέσεις και συμπεριφορές του διαδικτύου στο σχολείο ή στην οικογένεια του παιδιού. Για παράδειγμα, προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα στο διαδίκτυο μεταφέρονται και στους υπόλοιπους χώρους της καθημερινότητας του παιδιού. Για παράδειγμα, πίεση των συνομιλίκων για διάφορες συμπεριφορές, αυτή μεταφέρεται με μια μορφή αντίδρασης στο σπίτι. Διαμαρτύρεται για πράγματα που μέχρι τότε είχε αποδεχθεί σαν γραμμή και τα ακολουθούσε μέσα στο σπίτι, ότι ήταν μέσα στους κανόνες και στα όρια της συγκεκριμένης οικογένειας και πλέον διαμαρτύρεται, τα αμφισβητεί, αντιδρά και δεν τα αποδέχεται. Βγάζει αυτό... δηλαδή τον εαυτό του εκτός της οικογενειακής πραγματικότητας που μέχρι τώρα είχαν καθοριστεί κάποια δεδομένα, είχαν καθοριστεί κάποια βάση.
1: Αυτό φαντάζομαι θα μπορούσε να συμβεί και με οποιοδήποτε άλλου τύπου φιλία.
2: Σίγουρα, αλλά είναι πολύ πιο έντονα τα ερεθίσματα και πολλαπλά αυτά που παίρνουμε στον χώρο του διαδικτύου. Mm. Είναι τελείως διαφορετικό το να μιλάνε δύο έφηβοι και να αναφέρουν ότι ο ένας με αφήνει η οικογένειά μου να μένω σπίτι μέχρι τις 12 και ο άλλος να λέει εμένα με αφήνουν μέχρι τις 1. Είναι τελείως διαφορετικό και είναι τελείως διαφορετικό να υπάρχει όλος αυτός ο βομβαρδισμός από άλλα τόσα άτομα. Καλά, εσένα οι γονείς σου δεν σε αφήνουν να βγαίνεις έξω καθόλου ή σε αφήνουν μόνο τόσο νωρίς. Είναι αλλιώς όταν στα λέει ένας και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή ότι ναι, σε σένα συμβαίνει αυτό, αλλά σε μένα κάτι άλλο. Και αλλιώς να θεωρεί το παιδί ότι αποκλείεται από το σύνηθες των συνομιλίκων του, από την όρμα, από αυτό που γίνεται κυρίως και είναι το πιο διαδεδομένο στις αυτές τις ηλικίες. Οπότε εκεί είναι ακόμα πιο έντονη η δυσκολία του γονέα να πείσει το παιδί του ότι στη δική του οικογένεια πρέπει να ισχύει κάτι άλλο από αυτό που ισχύει από στις άλλες οικογένειες. Και επίσης είναι πάρα πολύ βασικό ότι τα παιδιά στο διαδίκτυο δεν δείχνουν απόλυτα 100% την προσωπικότητά του. Οπότε πολύ πιθανό να βρεθεί ένα παιδάκι που είναι δειλό, μαζεμένο, εσωστρεφές, ξαφνικά να παρουσιάζεται στο διαδίκτυο με μια εικόνα του δημοφιλούς, του ατόμου με τις πολλές παρέες, που είναι πάντα η καρδιά της παρέας, η προσωποποίηση του κεφιού και της διασκέδασης. Και αυτό το συνηθίζουν τα παιδιά να υιοθετούν κάποιους ρόλους που θα ήθελαν να έχουν, αλλά δεν μπορούν ως ιδιοσυγκρασία, επειδή στην οικογένειά τους δεν τους το μετέδωσαν αυτό, και τα ίδια το διαμορφώνουν αυτή την προσωπικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook ή στο Instagram. Παράδειγμα, παιδάκια που τα βλέπεις πάρα πολύ μαζεμένα και ανεβάζουν φωτογραφίες λίγο προκλητικές, λίγο έτσι επιφανειακές, που δείχνουν πολύ περισσότερο
1: εντυπωσιακές,
2: ναι,
1: έτσι,
2: κάποια,
1: ναι,
2: χαρακτηριστικά του παιδιού που το παιδί στην ουσία δεν τα έχει, αλλά θα ήθελε να τα παρουσιάσει ως εικόνα στους συνομιλίκους.
1: Να προκαλέσει με κάποιο τρόπο τα φώτα της δημοσιότητας, ναι, να το πούμε απλά.
2: Να έχει και μια εικόνα που δεν την έχει συνήθως, αλλά είναι πιο διαδεδομένη σε αυτές τις ομάδες τις ηλικιακές. Δηλαδή, όσο το δυνατόν περισσότερο παιδιά που έχουν προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση, που έχουν άνεση να κάνουν αγορές, που έχουν άνεση να διασκεδάζουν πολύ, και μπορεί από αυτά να μην έχει το παιδί, να μην είναι σε τέτοια διαδικασία, όμως θέλει να παρουσιάζει στους συνομιλίκους ότι τα έχει. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μεταφέρουν στο σπίτι τους μια πλασματική εικόνα για αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά. Το πιο συνηθισμένο είναι και τα άλλα παιδιά να μην κάνουν και να βρίσκονται σε παρόμοιες συμπεριφορές όπως αυτό. Όμως είναι τόσο έντονη η εικόνα που έχουν προς τα έξω και τόσο ψεύτικη και τόσο εικονική πραγματικότητα που το παιδί νομίζει ότι όχι, ισχύει. Βλέπει το παιδάκι που φωτογραφίζεται με ένα ζευγάρι παπούτσια των 300 ευρώ και πηγαίνει στους γονείς και λέει: θέλω και εγώ αυτά τα παπούτσια. Γιατί είδες, τα έχουν όλοι. Και το παιδάκι το άλλο μπορεί να έχει φωτογραφίσει τα παπούτσια που δοκιμάζει το κατάστημα. Είναι πολύ συνηθισμένες αυτές οι συμπεριφορές των παιδιών. Ή ακόμα και να βάζουν ένα φόντο, ένα μέρος που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ και με τη χρήση της τεχνολογίας να τραβάνε και να είναι σαν να βρίσκονται εκεί. Και μετά να τα ανεβάζουν: είδατε, έχω βρεθεί εκεί. Έχω αγοράσει αυτά τα προϊόντα, έχω κάνει αυτό που δεν τα έχει κάνει. Όμως παρουσιάζει προς τα έξω αυτή την εντυπωσιακή εικόνα και τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω ότι αυτό έτσι ισχύει. Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Και μετά αυτούς τους γονείς να το κάνουν όλα.
1: Αυτό είναι τρομακτικό όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι τρομακτικό να ζούμε στον κόσμο του δήθεν, να τον φανταζόμαστε, να τον παρουσιάζουμε και να τον θεωρούμε και σαν πραγματικό, δηλαδή αυτό είναι διπολισμός. Αυτό οδηγεί, λένε οι νευρολόγοι, σε διπολική διαταραχή, δυστυχώς. Αυτό που μας λέτε φυσικά είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι ανησυχητικό εννοείται, αλλά πώς θα μπορούσε ένα παιδάκι, με τι θα μπορούσε να είναι θωρακισμένο, ώστε να μην εντυπωσιάζεται από αυτό το δήθεν. Γιατί αυτό το δήθεν, εξαιτίας ακριβώς της φύσης του διαδικτύου, είναι πολύ σκληρό.
2: Ναι, έτσι.
1: Στην φυσική επαφή, στη φυσική επικοινωνία, υπάρχει, θυμάμαι και στην εποχή που ήμασταν εμείς παιδιά, που δεν υπήρχε καν το διαδίκτυο, δεν υπήρχε καν ο υπολογιστής, και σε εκείνη την εποχή υπήρχε το ψέμα, υπήρχε η φαντασίωση, υπήρχαν δηλαδή παιδιά τα οποία προσποιούνταν. Ζούσαν σε έναν μύθο και προσποιούνταν και λέγαν ψέματα. Το σπίτι,
2: ναι,
1: το δικό
2: είναι,
1: μου
2: είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την ηλικία.
1: Ο παπάς μου κάνει αυτή τη δουλειά. Πλάθαν μύθους και ζούσαν μέσα αυτό. Δεν υπήρχε όμως να συνηγορεί μαζί τους η εικόνα. Δεν υπήρχε να συνηγορεί μαζί τους η ομίγυρης. Και γι' αυτό το διαδίκτυο είναι πιο σκληρό. Γιατί αυτή την πλασματική εικόνα, αυτό το ψέμα, το υποστηρίζει όχι ένα άτομο, αλλά το υποστηρίζει μια ομάδα ατόμων πλέον, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και το υποστηρίζουν μαζί και με εικόνα, η οποία εικόνα, μια εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις λέμε, και αυτό ισχύει σε κάθε εικόνα. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ένας έφηβος, ένα παιδάκι ίσως, 10, 12 χρονών και μεγαλύτερο, να είναι θωρακισμένο, να μην εντυπωσιάζεται από αυτές τις εικόνες, να μην παρασύρεται και να μην παρακινείται στο να κάνει και αυτό το ίδιο ή να μην θίγεται από τέτοιες συμπεριφορές με κάποιο τρόπο.
2: Εδώ πέρα υπάρχει και ένας έτσι παράγοντας που δυσκολεύει. Είναι ότι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία των διαδικτυακών επαφών και οι γονείς πλέον, με αποτέλεσμα, εξαιτίας ότι δεν έχουμε και την παιδεία στην τεχνολογία που θα έπρεπε να έχουμε και γι' αυτό κιόλας δημιουργούνται τα προβλήματα, γιατί αν υπήρχε αυτή η παιδεία θα ήταν λιγάκι διαφορετικά κάποια πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η τεχνολογία εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και δεν πρόφτασαν οι άνθρωποι σταδιακά να δημιουργήσουν διάφορους παράγοντες έτσι ώστε να ελέγξουν τις πολύ αρνητικές παρενέργειες, δημιούργησε συμπεριφορές και στους ενηλίκους, οι οποίες μεταφέρονται και στα παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε και γονείς που ανεβάζουν το εντυπωσιακό σπίτι, το εντυπωσιακό αυτοκίνητο ή που προσποιούνται τις διακοπές που πήγαν στο εξωτικό νησί, που προσποιούνται ότι τα παιδιά τους έχουν πολλά διπλώματα, πολλά, ότι κατέκτησαν τις γλώσσες και τα ανεβάζουν αυτά όλα στο διαδίκτυο. Οπότε έχουν και ένα κομμάτι που υποθάλπτεται από τις συμπεριφορές των ενηλίκων.
1: Οπότε, πώς να βοηθήσει ένας τέτοιος ενήλικας το παιδί του όταν ο ίδιος κάνει αυτή τη συμπεριφορά.
2: Το χρησιμοποιούν με παρόμοιο τρόπο και δεν τους είναι εύκολο να κατανοήσουν ότι κάτι αντίστοιχο λειτουργεί και στις μικρότερες ηλικίες και πολύ πιο δύσκολα. Διότι σε αυτές τις ηλικίες είναι και τα παιδιά πιο αρρύθμιστα όσον αφορά το να ελέγξουν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν έχουν και τη δομή τώρα της ολοκληρωμένης προσωπικότητας ενός ενηλίκου. Είναι συνεχώς διαμορφωμένο, όπως είπατε, αυτή η ηλικία και μια αναπτυξιακή φάση που συνεχώς δημιουργεί καινούργιες εξελίξεις και καινούργια δεδομένα. Οπότε ακριβώς οι γονείς ακολουθούν παρόμοιες συμπεριφορές και δυσκολεύονται να αντιληφθούν για ποιο λόγο τις κάνει και το παιδί. Γιατί αντίστοιχα λειτουργούν κάπως και εκείνοι. Και επίσης, γιατί δυστυχώς κάποιες συμπεριφορές οδηγεί τα παιδιά σε κοινωνική απομόνωση αν δεν ακολουθήσουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι παιδιά που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι εύκολο να μεταφερθεί αυτός ο αποκλεισμός και στους άλλους χώρους, στους κοινωνικούς, παράδειγμα στο σχολείο. Ένα παιδί που δεν συμμετέχει στην αντίστοιχη ομάδα στο Facebook, στο Instagram, στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ότι το απομονώνει και στο σχολείο. Δεν έχει Facebook, δεν επικοινωνεί με αυτό, δεν στέλνει φωτογραφίες και αμέσως το αποκλείουν από τις διάφορες κοινωνικές τους εκδηλώσεις, διότι αυτό δεν συμμετέχει. Με αποτέλεσμα όλες αυτές που υπάρχουν οι επιπτώσεις, γι' αυτό είπα ότι μεταφέρονται και στην οικογένεια, μεταφέρονται και στο σχολείο, να δημιουργούν στο παιδί την αίσθηση ότι πρέπει να το κάνει και αυτό, γιατί πρέπει να είναι και αυτό αποδεκτό στην ομάδα. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να περάσουμε στο παιδί ότι η προσωπική αξία του καθενός δεν κρίνεται απαραίτητα πάντα από το τι λέει ο άλλος, αλλά από το πόσο ο ίδιος πράττει το δίκαιο και το σωστό. Και επειδή το κομμάτι αυτό που λέμε ηθικότητα, δηλαδή το ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι

0: αυτή την παγίδα, να τις εντοπίσουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και για ποιο λόγο πέφτουν και τα μικρότερα παιδιά σε αυτή την παγίδα. Άρα, ας ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι ορίμανσης του γονέα, όσον αφορά στο τι θεωρεί σπουδαίο και αποδεκτό και ο ίδιος. Όσο πιο επιφανειακά στηρίζει κάποια πράγματα στη ζωή του, τόσο περισσότερο και το ίδιο το παιδί θα τα στηρίζει σε αντίστοιχες μορφές επιφανειακής σχέσης.
1: Θα θυμηθώ...
0: Είναι το ένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι.
1: Θα θυμηθώ κάτι απλό.
0: Εξέλιξη.
1: Ναι, ναι. Θα θυμηθώ κάτι απλό που ίσχυε και ισχύει πάντα, αλλά στο παρελθόν ίσχυε περισσότερο. Τις εποχές έτσι, δεν τις πρόφτασα εγώ, τις ακούω όμως. Τις εποχές που υπήρχε μεγαλύτερη στέρηση, οικονομικών αγαθών, θυμάμαι ότι η γιαγιά μας, πούμε, έδινε την εξής οδηγία. Αν έχεις κάτι καλό να φας φάτος στο σπίτι σου, μην το πάρεις κορατσιό στο σχολείο. Για να μην προκαλέσεις. Στο σχολείο θα πάρεις κάτι απλό να φας. Αν έχεις κάτι καλό να φορέσεις, μην το φορέσεις στο σχολείο. Στο σχολείο θα φορέσεις κάτι που να είναι κοντά στο μέσο όρο, να μην προκαλέσεις. Με το καλό σου παπούτσι, με το καλό σου μολύβι, με το καλό σου κολατσιό. Αυτό λοιπόν είναι μια αγωγή. Να μην θέλεις να σκανδαλίσεις τον άλλον, να μην θέλεις να αισθανθεί ο άλλος μειονεκτικά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ισχύει και στο διαδίκτυο. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια εσωτερική πνευματική καλλιέργεια του γονέα, έτσι. Να μην θέλει να δειχθεί. Όταν βλέπουμε στο Facebook από ενήλικες να σηκώνονται τραπέζια πλουμιστά, στολισμένα με του πουλιού το γάλα από το μπουφέ του ξενοδοχείου του πεντάστερου που πήγαν διακοπές, γιατί αισθάνονται ότι καταξιώνονται άμα αυτό το επιδείξουν στους γνωστούς και άγνωστους που θα μπουν στο Facebook. Πώς μπορεί αυτός ο γονέας να απαιτήσει από το παιδί του να μην κάνει το ανάλογο και πολλές φορές με μια ψεύτικη εικόνα, αν δεν μπορεί να πετύχει το παπούτσι των 300 ευρώ που λέτε, να το φωτογραφίσει ψευδώς και να το αναρτήσει σαν δικό του απόκτημα.
0: Άρα το κομμάτι της αγωγής έχει σχέση να κάνει και πολύ με την προσωπική ορίμανση του κάθε γονέα. Όταν δηλαδή έχει αντιληφθεί ως γονέας ότι ο ρόλος του δεν είναι μόνο για να καλύψει τις υλικές ανάγκες και για να διαφημίσει τα υπάρχοντά του μέσω του παιδιού του, γιατί ισχύει και αυτό όταν βλέπουμε παιδάκια, για παράδειγμα, που είναι ηλικίας που δεν κατανοούν καν. Όταν βλέπεις δηλαδή ένα παιδάκι 5 ετών και φοράει ένα μπλουζάκι, ένα παντελονάκι που είναι τάδε φίρμα, που το ίδιο δεν γνωρίζει καν. Για ποιον το κάνεις αυτό? Είναι θέμα ποιότητας, δηλαδή το έχεις κάνει αυτή την αγορά επειδή είναι ποιοτικά καλό, ή απλά μόνο για να πούν γύρω γύρω ότι το τάδε το παιδάκι της κυρίας τάδε φοράει το συγκεκριμένο? Γιατί το ίδιο το πεντάχρονο δεν φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει και ξέρει, ούτε το έχει ζητήσει, ούτε το έχει εντυπωσιάσει. Το καταλαβαίνω ότι ένας έφηβος που αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδικασία για τη μόδα, να ζητήσει κάποια πράγματα, γιατί βλέπει τηλεόραση, βλέπει περιοδικά, αλλά το μικρό δεν γνωρίζει. Οπότε το μικρό το ζητάει. Μάλλον είναι το θέμα του ενήλικα που θέλει να εντυπωσιάσει λίγο μέσα από αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι η ποιότητα δεν συνδέεται απαραίτητα και με μια υπογραφή ή επιγραφή.
1: Ναι.
0: Άρα κάποια θεματάκια λοιπόν ξεκινάνε από εμάς, κατά πόσον εμείς επιθυμούμε να δείξουμε κάποιες διαδρομές στο παιδί μας, όπως είπατε, πιο πνευματικές, πιο ουσιαστικές, πιο ανθρωπιστικές. Αν θέλουμε δηλαδή οι αξίες που θα δώσουμε στο παιδί μας να έχουν περισσότερο σχέση να κάνουμε το είναι και όχι με το φαίνεστε ή με το έχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Πώς θα μπορούσε τώρα ο γονέας να, εκτός από την πνευματική του βέβαια καλλιέργεια, να ελέγξει λίγο τις επιρροές που δέχεται το παιδί μέσα από όλον αυτό το καταιγισμό μηνυμάτων, από φιλικά ή ας πούμε φιλικά άτομα μέσα στο διαδίκτυο, και πώς θα μπορούσε να θωρακίσει το παιδί του και να το βοηθήσει ώστε να μην φλεφτεί, αλλά να ας το πούμε ανεβάσει λιγάκι και το επίπεδο της ομάδας μέσα στην οποία η ηλεκτρονικά κινείται.
0: τεχνικά και υποστηρικτικά υπάρχουν τρόποι.

0: πει, αλλά αυτό είναι το πρακτικό μέρος. Mm. Δηλαδή, σαφέστατα, ένας γονέας σε παιδί μικρότερης ηλικίας μπορεί να μπει στη διαδικασία, παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει κλειδώματα στον υπολογιστή, έτσι ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα και όχι σε όλα. Ένας δεύτερος τρόπος θα ήταν, θα μπορούσα να πει ότι το ανήλικο παιδί δεν μπορεί να έχει δικούς του προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και θα πρέπει να χρησιμοποιεί κωδικούς πρόσβασης του γονέα, το οποίο ο γονέας θα έχει και εκείνος πρόσβαση, δηλαδή θα μπορεί να δει τι αναρτά το παιδί του, τι γράφει, τα μηνύματα. Αυτό είναι το κομμάτι, στο πούμε, του ελέγχου. Υπάρχει υποστήριξη από ομάδες επιστημόνων όσον αφορά το κομμάτι των εξαρτησιακών καταστάσεων ή των καταστάσεων που συνδέεται η διαδικτυακή εικόνα του παιδιού με διαταραχές είτε αγχώδης είτε της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, παιδιά που έχουν αποκτήσει αγχώδεις διαταραχές εξαιτίας του αν παίρνουν ή όχι αποδοχή μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Από τα likes δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν είναι δηλαδή η εικόνα τους αποδεκτή από τους συνομιλίκους μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν αρκετά παιδάκια που έχουν εκδηλώσει, έχουν πιο ευαίσθητο χαρακτήρα και έχουν εκδηλώσει κάποιο είδους διαταραχή εξαιτίας του ότι ένιωσαν παραμελημένα, απόρριψη, οποιαδήποτε μορφής αρνητικής στάσης απέναντί τους από τους συνομιλίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν λοιπόν ειδικοί στα παιδιατρικά νοσοκομεία συνήθως που έχουν παιδοψυχιατρικά τμήματα, βοηθούν σε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή τις υποστήριξεις των παιδιών, έτσι ώστε να αποβάλουν αρνητισμούς που τους έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της σχέσης τους με τα άλλα παιδιά μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και βέβαια και για τις μορφές εξάρτησης υπάρχει και γι' αυτό. Οπότε πέρα είναι η επιστημονική, ας το πούμε έτσι, βοήθεια. Υπάρχει λοιπόν το κομμάτι της τεχνολογίας που ελέγχεται. Υπάρχει επιστημονική βοήθεια, αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η βασική αρχή είναι το πώς έχεις χτίσει την προσωπικότητα του παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του, έστω αυτού του μικρού βίου, και πώς το έχεις βοηθήσει να μπορέσει να αναπτύξει μια κριτική στάση απέναντι γενικά στα πράγματα που το επηρεάζουν και αν έχει κατορθώσει το ίδιο να βάλει τα δικά του δεδομένα μέσα στην καθημερινότητά του και δεν άγεται και φέρεται έτσι εύκολα από άλλες στάσεις και συμπεριφορές. Ένα δηλαδή παιδί που έχει μια προσωπικότητα πιο δομημένη, πιο ισορροπημένη, πιο συμπαγής, που γνωρίζει τις αξίες του, που γνωρίζει τις αρχές του και μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία συναλλαγής, θα έχει λίγες απώλειες, ας το πούμε έτσι, τόσες όσες είναι σε κάποια ηλικία που όλα τα παιδιά έχουν μια απώλεια δυνάμεων, ας το πούμε έτσι, και μετά στην πορεία πάλι επανέρχονται στην πραγματικότητά τους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που έχουν μια δομημένη προσωπικότητα, που ξέρουν που πατάνε, που είναι συναισθηματικά ανθεκτικά, δεν μίλησα για ανεκτικά, μίλησα για ανθεκτικά, γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύουν την ανεκτικότητα του να ανέχεσαι πράγματα με το να αντέχεις πράγματα, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ανοχή, να κάθεσαι δηλαδή και να αποδέχεσαι το οτιδήποτε, δεν είναι πολύ βοηθητικό για το παιδί. Το όνομα ανθεκτικό, να μην επηρεάζεται εύκολα από αρνητικά στοιχεία και από αρνητικές συμπεριφορές, είναι το ζητούμενο. Οπότε θέλουμε παιδιά τα οποία να μπορούν να σταθούν γερά στα πόδια τους, να έχουν μια κριτική σκέψη που τα βοηθάει λιγάκι να ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Και βέβαια ένα αξιακό σύστημα τέτοιο που θα έχει σχωρήσει έτσι στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που λειτουργούν και στη συμπεριφορά τους, που δεν θα τους επέτρεπε σε εισαγωγικά ποτέ να καταλήξουν σε συμπεριφορές οι οποίες θα τους δημιουργούσαν δυσκολίες. Και επειδή θεωρώ ότι συνήθως πρέπει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και οι γονείς να ξεκινούν από αυτό και τα παιδιά και να αντιλαμβάνονται ότι τελικά όλη μας η συμπεριφορά και όλη μας η καθημερινότητα βασίζεται κυρίως στο προτεραιότητες, επιλογές και συνέπειες. Οι προτεραιότητες είναι το αξιακό σύστημα που έχει το κάθε άτομο. Είναι αυτά που θεωρεί σημαντικά και ουσιαστικά στη ζωή του και με αυτά που πορεύεται ως αρχές, ως αξίες. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν τις προτεραιότητες και το αξιακό σύστημα, ο άνθρωπος κάνει και τις επιλογές του. Το τι θα ακολουθήσει και το τι όχι. Και ανάλογα αυτό που επιλέγει έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Άρα ο άνθρωπος βιώνει τις συνέπειες στην ουσία των προτεραιοτήτων του, δηλαδή του αξιακού του συστήματος. Το άτομο λοιπόν που το αξιακό του σύστημα είναι δομημένο έτσι ώστε να το προστατεύσει, να το θωρακίσει γιατί γνωρίζει ποια είναι τα πράγματα που έχουν αξία εκείνου ουσιαστικά Και αυτά είναι ο άνθρωπος, οι ανθρώπινες σχέσεις, η σχέση μας με το Θεό, που είναι αυτά που δομούν στην ουσία τα σημαντικά για εμάς. Αυτά λοιπόν σε καθοδηγούν στις σωστές επιλογές, άρα του να διαλέξεις τι από αυτά παίρνεις, τι από αυτά κρατάς και τι απορρίπτεις, και προχωρώντας στις συνέπειες, που σημαίνει οι θετικές σου επιλογές, οι σωστές σου επιλογές, αντίστοιχα σου φέρνουν και τα θετικά στοιχεία και τις θετικές συνέπειες.
1: Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα παιδί που παρακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας, μια μυστηριακή ζωή, που από μικρό έχει μεγαλώσει μέσα στα νάματα της Ορθοδοξίας, που γνωρίζει τι σημαίνει αγαπάω το Θεό, αγαπάω τους ανθρώπους, αγαπάω τον άλλον για αυτό που είναι, δίνω από αυτό που έχω, ελεώ, δεν ζηλεύω, αγαπώ, φροντίζω, νοιάζομαι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα τέτοιο παιδί δυσκολότερα προκαλεί μέσα από το διαδίκτυο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει άλλα πρότυπα, ώστε δυσκολότερα προκαλείται και από το διαδίκτυο και καθοδηγείται, και άρα με αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Όταν δηλαδή το παιδί βιώνει μια υγιή πνευματικότητα, τότε αυτό το ακολουθεί και κατά τη διάρκεια της ζωής του, και όσο και αν υπάρχει, όπως είπαμε, μια έτσι δύσκολη ηλικία στην εφηβεία, γιατί όλα τα παιδιά εκεί αρχίζουν και επηρεάζονται, όμως κρατάει το βασικό, το δομικό μέρος της προσωπικότητάς του, και έτσι ξεπερνάει αυτές τις δυσκολίες με έναν τρόπο, ας το πούμε, πιο ουσιαστικό, γιατί το ίδιο έχει οθετήσει συμπεριφορές οι οποίες είναι αρκετά υγιείς.
1: Και βέβαια και πιο ανώδυνα τις ξεπερνάει αυτές τις δυσκολίες.
0: Ναι, γιατί έχει και έναν τρόπο να παίρνει στήριξη από το Θεό.
1: Οπότε, από το Θεό.
0: Οπότε εκεί είναι σίγουρα σε καλύτερα χέρια, πολύ περισσότερο από ότι τα ανθρώπινα, τα οποία μερικές φορές έχουν μέσα και το στοιχείο και τα ίδια του λάθους. Ενώ η προστασία από το Θεό σίγουρα θα βοηθήσει και το παιδί ακόμα και με αυτές τις δυσκολίες να ανταπεξέλθει.
1: Βέβαια, και είναι και κάτι άλλο, ότι μέσα από αυτή την επικοινωνία έχει μάθει να παίρνει αγάπη και να δίνει αγάπη σε πρόσωπο και όχι σε μια οθόνη. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κουβαρή, γιατί μοιραστήκατε μαζί μας εμπειρίες, όχι εμπειρίες γνώσης, αλλά εμπειρίες ζωής, γιατί η ζωή των εφήβων και τα προβλήματα των εφήβων είναι πράγματα που τα ζείτε καθημερινά και δεν τα διαβάζετε απλώς από κάποιο βιβλίο, και γι' αυτό και εμάς μας τα μεταφέρατε τόσο ζωντανά και τόσο όμορφα. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή, και όλοι εμείς εδώ από την Πεμπτουσία και από την εκπομπή Άκου Φίλε, σας χαιρετούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

0: Προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενε κεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μεγαδιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρωθεί ον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέν τες αυλές υπέρ χιλιάδας, εξέλεξά μην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστην αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θέης Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν σήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψον επεμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυνθήτωσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυνθήτωσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδης ως έπλασας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον. Ο πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσού και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίησου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομακροθυμήσε επί της ημών πλημελήμαση και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισο ανδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλη σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτο μεν γάρκι νομίσαμεν και ούκες μεν άξια άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπο των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειο είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμησέω σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γέννητο νύξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμινη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήφθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθητε

0: Εκεί έρθετα όν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασα σεμπέζειν αυτοί. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον ενδοθλίβεσέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χειλαίων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθεί εισή και τι προσθεθεί εισή προς γλώσσα δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, συν της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμουν με δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλο τον πόδα σου, μη δεν ιστάξιο φυλάσσον σε. Ιδού ουν ιστάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψισε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχήν σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Εφράνθην επί της ειρηκόσιμη, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστώτες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν της πυργοβάρησή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάλλον δι ειρήνην περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησα αγαθάση. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ικτηρίσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλοίων επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτο δι Ισραήλ, ημί ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήνε ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον διήρθεν η ψυχή ημών, άρα διήρθεν η ψυχή ημών το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς, εις θύραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείων ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων. Η παγή συνετρίβει και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Υιών. Ούσο λευθήσατε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ου καθίσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία, τους δε εκλείνοντας εις τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος με το των εργαζομένων την ανομία. Ειρήνη επί τον Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών, εγεννήθη με νοσίπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσινε της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών, ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπήρονται εν δάκρυσιν εν αγαλιάσι θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον, βάλλονται στα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έρονται στα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησαν οφυλάσσον, εις μάτιν ημινεστή του ορθρίζειν, εγείρεστε μετά το καθίστε, οι αισθείοντες άρτων οδύνης, όταν δότης αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ιή ο μισθός του καρπού της γαστρός, ως η βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως ιή των εκτεδυναγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ου κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν της οδής αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ή έστε. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτες ή της οικίας σου. Η ιή σου ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρας της ζωής σου. Και είδη ιούς των ιών σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάκησε πολεμισάν με εκνεότητός μου, υπάτωδη Ισραήλ. Πλεονάκησε πολεμισάν με εκνεότητός μου, και γάρου κινδυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον η αμαρτωλή, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχενθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες σημεσούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως εχόρτος δωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράμφθη. Ο ουκ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και των κόλπων αυτού ο τα δράγματα συλλέγουν. Και ο κήπων οι παράγοντες ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκβαθέωνε και έκραξά σε, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταούτα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το όνοματό σου, υπέμεινά σε, Κύριε. Υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισαν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, έλπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ουχ υψώθη η καρδία μου, ουδέ μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνε μεγάλης, ουδέ θαυμασίης υπέρ εμέ. Η μία ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχή μου ως το απογυγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος. Μνήσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάση της πραότητος αυτού. Ως όμωσε το Κυρίο, ύφξατο το Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσομαι εις σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσομαι επί κλίνης τρομνής μου, ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου, έως εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρουμεν αυτήν εν της παιδείς του Δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και οικιβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγκαλιάσονται. Ένε και ενδαβή του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοιαθετή σε αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίοι σου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα αδιδάξω αυτούς. Και οι ίοι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η καταπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσου σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, η τίμασα λίχνουν το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσου εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνών, αλλη το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσους αερμών, ή καταβαίνουσα επί τα όρησιών. Ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν ζωήν έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου, εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Έντες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιούδη συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή υμνείστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Ήσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου,

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάφης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστε εκτήτωρες.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 24 Μαΐου πανηγυρίζουμε την επέτειο της Ελεύσεως στη Μονή μας, της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας μας Παραμυθίας, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου το απόγευμα, 6 με 7.30, πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί, 7 με 10.30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή το απόγευμα 6 με 7.30 Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία Παραμυθία. Σας προσκαλούμε στην εορτή της Παναγίας μας για να συμπροσευχηθούμε και να λάβουμε τη μητρική της χάρη και ευλογία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

Από χθες το βράδυ, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που κάναμε τον εσπερινό της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, η ψυχή μας είχε χαρά, αλλά και μια λύπη μαζί, γιατί ακριβώς τελείωσε το Χριστός Ανέστη, που 40 ολόκληρες μέρες το είχαμε κοντά μας περισσότερο. Το λέγαμε, το ακούγαμε, το αισθανόμεθα. Και τώρα το αποχωριστήκαμε, χωρίς να το αποχωριστούμε, ουσιαστικά. Έτσι και οι μαθηταί και οι Απόστολοι, καθώς ανέβηκαν με τον Ιησού 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, την Ανάστασή Του, στο όρος των Ελαιών, για τη Θεία Του Ανάληψη, με τα λόγια που τους έλεγε, με τον τρόπο που τους μιλούσε, καταλάβαιναν ότι θα έφευγε. Και αυτό τους πονούσε πολύ. Οι ύμνοι της Εκκλησίας λένε εκείνο που δεν αναφέρουν οι Θείες Γραφές, που είναι πιο συγκρατημένες και πιο δυνατές. Οι ύμνοι της Εκκλησίας, ακόμη και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, τι μας λένε, εκφράζουν τη λύπη και τον πόνο των μαθητών και Αποστόλων για τον αποχωρισμό από τον Ιησού το Γλυκύτατο, και του λένε, εμείς Κύριε, μεταξύ των άλλων, τα αφήσαμε όλα μα όλα, και τα σπίτια μας και την περιουσία μας και το επαγγελμά μας και τους δικούς μας και την πατρίδα μας και τα όποια άλλα, τα αφήσαμε όλα μα όλα και ήρθαμε κοντά σου και γίναμε ένα με σένα. Είσαι η γλυκύτατη αγάπη και στοργή και συντροφιά και παρέα μας. Είμαστε αδύνατοι, σε πικράναμε τόσες φορές, αλλά ξέρεις Κύριε ότι σε αγαπούμε, και τώρα που θέλεις να φύγεις, αυτό μας πονάει τόσο πολύ που μας έρχεται να βγει η ψυχή μας και να ακολουθήσει κοντά σου, να μην μείνουμε μόνοι μας, να μην μείνουμε ορφανοί χωρίς εσένα. Ανθρώπινα λόγια, αληθινά λόγια. Άλλωστε ο χωρισμός δίνει και δείχνει πάντοτε το μέτρο της αγάπης. Όταν έχουμε κάτι αγαπημένο και το έχουμε συνέχεια, κάμια φορά κουραζόμαστε, ας το πούμε έτσι. Συνηθίζομαι, δεν δίνομαι τη σημασία που πρέπει και χρειάζεται. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Σημασία έχει πάντως ότι όταν στερηθούμε αυτό το αγαπημένο πρόσωπο ή διακινδυνεύσει, τότε καταλαβαίνουμε και αισθανόμεθα το πόσο μας ήταν απαραίτητο, το πόσο το είχαμε συνηθίσει, το πόσο το αγαπούσαμε και το πόσο το θέλαμε να είναι πάντα μαζί μας. Έφεραν σίγουρα σε δύσκολη θέση τον Ιησού Χριστό οι Απόστολοι και η Παναγιά και όσοι ήσαν μαζί του στη Θεία Ανάληψη, στο όρος των Ελαιών. Και ο Κύριος τι να κάνει, πώς να τους αποχωριστεί, πώς να τους το πει καθαρά, πώς να φύγει έτσι. Και βάζει τρίτους, κατεβάζει από τον ουρανό αγγέλους και πιθανόν τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, και εκείνοι του υποδείκνυαν, του δείχναν απαλά, αυτό σημαίνει υποδείκνυο, δείχνουν απαλά ότι πρέπει να αναλυφθεί. Δεν άντεχε ο ίδιος να τους το πει. Τι ευγένεια του Χριστού, τι αγάπη, τι υπέροχα αισθήματα, τι διάκριση, τι τάκτ, τι μεγαλείο. Βάζει λοιπόν τρίτους να το πούνε. Έλα Χριστέ μου, πάμε και πάνω, σε θέλουμε και εμείς. Και ο Κύριος είδε και αντελήφθη σαφέστατα ως θεάνθρωπος το πόσο άρχισαν να σπαράζουν οι καρδιές της στεκούσης αυτών Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων. Ήταν έτοιμες να βγουν και να τον ακολουθήσουν. Ήταν έτοιμοι
η Παναγιά και οι Απόστολοι να απλώσουν χέρια, χέρια αγάπης και να τον κρατήσουν, να μην φύγει, να μην αναλυφθεί, να μην αποχωριστεί από αυτούς και τους αφήσει ορφανούς. Και ο Κύριος τι έκαμε; Άρχισε να τους ευλογεί, τους ευλογούσε και τους μετέδιδε από την παντοδυναμία Του, από τη χάρη Του, από την ευλογία Του την ακένωτη, για να μπορέσουν να αντέξουν, να μπορέσουν να σταθούν, να μπορέσουν να βγουν πέρα σε αυτό το χωρισμό. Και καθώς τους ευλογούσε, διέστη από Αυτόν, αποχωρίστηκε βιαίως, διέστη από Αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, και φέρετο άνω στον ουρανό. Ανέβαινε, ανέβαινε στον ουρανό. Φανταστείτε και σκεφτείτε τον πόνο της Παναγιάς και των Αποστόλων επί το αποχωρισμό, αλλά και συνάμα το μεγάλο κουράγιο που έκαμαν και την υπομονή που έλαβαν και τη δύναμη που πήραν με την ευλογία του Χριστού μας. Τόσο αποτελεσματική ήταν που παρηγόρησε και ενίσχυσε τους απαρηγόρητους και πονεμένους μαθητάς και Αποστόλους και την Παναγιά μας την Παρθένο, τη μητέρα Του και μητέρα όλων μας. Γι' αυτό και πάμε στην Εκκλησιά, γι' αυτό και βαπτιζόμεθα, γι' αυτό και μεταλαβαίνουμε, γι' αυτό και λατρεύουμε, γι' αυτό και κάνουμε οτιδήποτε, για να πάρουμε και να παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε πια αισθανόμεθα καλά, έχουμε χαρά, έχουμε λόγον υπάρξεως, αυτό σημαίνει ευλογία. Και όταν κάποιος είναι εύλογος, λέμε ότι έχει λόγο, καλό λόγο υπάρξεως. Χαίρεται τότε να υπάρχει, γιατί έχει τον Χριστό, έχει την Παναγιά, έχει την Εκκλησία, έχει την αγάπη, έχει τη χαρά και περιμένει τη μέλουσα ζωή, περιμένει την αιωνία πατρίδα και περιμένει και στο τέλος του κόσμου να έλθει ο νυμφίος Χριστός μεταδόξης, μεταδόξης για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έτσι ο άνθρωπος έχει νόημα μέγα στη ζωή, γιατί όπως κι άλλες φορές έχουμε πει, τα μεγαλύτερα προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου είναι η έλλειψη νοήματος στη ζωή και ο φόβος του θανάτου. Μπορεί ο άλλος να είναι φτωχός, να είναι στο Γολγοθά του, να είναι μόνος του, να είναι στενοχωρημένος, να είναι αδικημένος, να είναι άρρωστος, να είναι ανάπηρος, να είναι καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι άδικα μέσα σε μια φυλακή και να περνάει τόνα και τάλο. Όταν όμως έχει μέσα του τη χάρη και την ευλογία του Ιησού Χριστού, κάνει τη φυλακή παράδεισο και το κρεβάτι θείο θρόνο και τον πόνο του τραγούδι και τη δυσκολία του Ανάσταση και το θάνατο ζωή και την όποια μαυρίλα φως ανέσπερων και φαϊνών. Αυτή είναι η Αγία μας Εκκλησία. Αυτός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που μας έβαλε στη ζωή Του και μας τροφοδοτεί συνεχώς και μας ευλογεί και μας αγιάζει και μας κάνει και αντέχουμε και μπορούμε και βαστάμε και έχουμε πολλές φορές θεία γαλήνη στην ψυχή μας, γαλήνη μεγάλη ή μικρή, που είναι δώρο και ευλογία δική Του, και θέλουμε να σηκωθούμε ξανά, να απελπιστούμε ή πέσουμε, να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε το δρόμο το δικό Του, το δρόμο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της υπομονής και της ομορφιάς. Και έτσι μπορούμε και αντέχουμε και μεταποιούμε και μετασχηματίζουμε τη ζωή μας αυτή την ταλέπορη, την κάνουμε πορεία προς το Γολγοθά αφενός, πορεία προς τον Πανάγιο Τάφο, αλλά και πορεία προς την Αγία Ανάληψη, προς τον ουρανό, προς την αιώνια μας πατρίδα. Και έτσι οι Απόστολοι και η Παναγιά έμειναν να κοιτάνε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων,
έμειναν να κοιτάνε τον αναλαμβανόμενο Χριστό, τον αναλαμβανόμενο Χριστό μας. Μέχρις ότου τον υπέλαβε η νεφέλη και ανέβηκε στον ουρανό και δεν εφαίνεται. Εκείνοι όμως ατενίζοντες ήσαν, δηλαδή ατένιζαν συνεχώς, είχαν καρφώσει το βλέμμα τους και της ψυχής τους το όμα και όλο τους το είναι προς τα κει, όπου ανέβηκε εις τα άνω ο τρισαγαπημένος Ιησούς Χριστός τους. Και δεν ήθελαν να σταματήσουν να κοιτάνε. Έλεγαν, μήπως μας έκανε πλάκα, μήπως πήγε παραπάνω και μας λυπηθεί και ξαναγυρίσει. Έτσι λέμε και για δικούς μας ανθρώπους που πεθαίνουν. Μήπως έφυγε έτσι, μήπως γυρίσει το βράδυ, μήπως γυρίσει την άλλη μέρα. Ας του βάλουν ένα καντιλάκι να βλέπει, να γυρίσει, να έρθει, να μας ανταμώσει, να μας χαροποιήσει. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Και εκείνη κόντεψε να ξεκολλήσουν τις ψυχές τους. Και τότε ο Ιησούς που τους είχε έννοια έστειλε δύο αγγέλους. Πάλι τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ κατά την παράδοση. Τους δικούς και γνωστούς μας αρχαγγέλους, τους μεγάλους, δυνατούς και αποτελεσματικούς. Τους έστειλε και μάλωσαν τους μαθητάς και αποστόλους. Τι στέκεστε έτσι και βλέπετε στον ουρανό και κοντεύετε να πεθάνετε? Έχετε έργο να κάνετε πίσω. Η ζωή συνεχίζεται, το έργο σας είναι μπροστά. Τίποτα ακόμη δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, αναλάβατε. Πάρτε θάρρος, πάρτε δύναμη. Και συνάμα τους δίνει, τους δίνουν οι αρχάγγελοι και την ελπίδα, λέγοντάς τους, αυτός ο Ιησούς που βλέπετε, που είδατε να αναλαμβάνετε, έτσι πάλι θα τον δείτε να έρθει εν δόξη και να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να μας παραλάβει, να σας παραλάβει όλους τη βασιλεία του. Τους έδωσαν λοιπόν, τους έδωσαν την ελπίδα. Αυτήν θέλει να ζήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και σήμερα πολλοί αδελφοί μας πενθούντες και θλιβόμενοι παρηγορούνται. Άμα η Εκκλησία με το στόμα των εκπροσώπων και των χριστιανών της ενσταλάξει στις ψυχές τους την ελπίδα, την παρηγορία, την άνωθεν παρηγορία και προπαντός την ελπίδα στην Ανάσταση και την ελπίδα στην ύπαρξη των ψυχών μεταθάνατων. Αυτό παρηγορεί. Γιατί ο θάνατος είναι προσωρινός χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή, φεύγοντας από αυτήν την πλάση, συνεχίζει να ζει και να υπάρχει και να έχει αυτοσυνειδησία και να πηγαίνει στο έλεος του Θεού και από εκεί να περιμένει και τη δική μας από εδώ βοήθεια, την προσευχή μας, την αγάπη μας, τα μνημόσυνά μας, τις θείες λειτουργίες μας, τις ελεημοσύνες μας, το όνομά τους. Περιμένει η ψυχή και μπορεί και ακούει και βλέπει και αισθάνεται. Εδώ ο πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου, παρότι υπάρχουν εν βασάνης, έβλεπε κάτω στη γη τους αδελφούς του να συνεχίζουν τη δική του ξέφρενη και μάταιη και άφρονα πορεία και είπε στον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο και να τους πει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν ζωή, να αλλάξουν τρόπον υπάρξεως, να μην έλθουν και αυτήν εις τον τόπον της βασάνου, που σημαίνει, αν και στην κόλαση εκείνος, πόσο μάλλον εκείνοι που είναι ελεύθεροι και ευλογημένοι και απολυτρωμένοι, μας βλέπουν, μας ακούν, μας παρακολουθούν, μας αγαπούν, κλαίουν ή λυπούνται ανάλογα με το τι κάνουμε εμείς. Και αν εμείς κάνουμε καλά, αν εμείς αγαθοπρακτούμε, αν εμείς καθαρίζουμε την ψυχή μας από τόσους μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, άμα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή που λέει ο Μέγας Παύλος, τότε ωφελούνται και βελτιώνονται και ανεβαίνουν και εκείνοι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η ενότηση
του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό τα καθήμεθα σε ώρες αναμελιάς, σε ώρες δύσκολες, σε ώρες ακιδείας, σε ώρες πειρασμού, σε ώρες που δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, ας γονατίζομαι ή τουλάχιστον ας προσευχόμεθα, αν όχι και γονατιστεί, ας προσευχόμεθα για τις ψυχές των δικών μας, των προσφυλών μας και κοιμημένων. Αρχίζομαι πρώτα από την αυλή μας και ύστερα ας προσευχόμεθα και για όλες τις ψυχές των πεθαμένων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αν μας περισσεύει αγάπη, ας ευχόμεθα και για όλους τους άλλους. Ψυχούλες είναι και ανάγκη έχουν, ας παρακαλούμε και για εκείνους. Και λοιπόν επανήλθαν οι μαθητές και η Παναγιά και συνήλθαν και ανέλαβαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήραν και στην καρδιά τους χαρά μεγάλη. Έκαναν φτερά. Να, στο πένθος και στη θλίψη, αποτελεσματικά και κέρια, μονάχα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να πάρει τη θλίψη και τον πόνο, τη δυσκολία και ό,τι άλλο, και να βάλει στη θέση τους τη χαρά Του, την ελπίδα Του, την ευλογία Του, τη δύναμή Του, το φως Του, κάθε καλό Του. Και τότε έρχονται να μας παρηγορήσουν και τους παρηγορούμε εμείς. Θυμάμαι προ καιρού που εκοιμήθη ο μακαριστός πατήρ Μιχαήλ, ο ένθεος εκείνος παπάς και εφημέριος του Αγίου Βασιλείου της Οδού Μετσόβ, το καμάρι και της εκκλησίας και της παιδείας και της κοινωνίας και της οικογενείας του και της πατρίδος μας. Και αφού μας έκαμε να κλάψουμε τόσες ημέρες και να απευθύνουμε τόσες ευχές, έτυχε να πάρω τους δικούς του στο τηλέφωνο. Όχι ότι θα έκανα τίποτα. Στις δύσκολες ώρες δεν είναι εύκολο να πούμε κουβέντα. Απλά λέμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Σας σκεπτόμεθα, σας καταλαβαίνουμε, σας φύγουμε το χέρι και καθόμαστε δίπλα σας σιωπηλοί και προσευχόμενοι. Θα το πιστέψετε ότι έλαβα εγώ παρηγορία, δύναμη, ελπίδα και φως, και κλείνοντας το τηλέφωνο και ευχαριστώντας τους και ευχόμενος, αισθάνθηκα πουλάκι να πετάει. Αυτά είναι. Όταν ο Κύριος δώσει τη χάρη και την ευλογία Του, όλα γίνονται χαριτωμένα και ο πόνος γίνεται ποιητής και η θλίψη χαρά και ο θάνατος Ανάσταση. Άλλωστε, για τον Χριστό μας δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Πάντες γάρ αυτό ζώσει. Γι' αυτόν δηλαδή ζούνε όλοι. Ζούμε όλοι. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε μας και στους κεκοιμημένους μας. Παλαιότερα οι ερωτευμένοι που δεν υπήρχαν κινητά και ακίνητα και ό,τι άλλο μέσω επικοινωνίας, είχαν σημείο αναφοράς τον ήλιο. Και αφού ήσαν μακράν, συναντιόντουσαν εκεί νοερά, ψυχικά, πνευματικά, καρδιακά και αισθηματικά. Και έλεγαν στις 10 η ώρα ακριβώς, και αν είχαν γερολόγια καημένοι, θα κοιτάξουμε τον ήλιο και οι δυο. Θα συναντηθούμε εκεί και θα πούμε για την αγάπη μας, για τα βάσανά μας, για το πόσο λείπει ο ένας τον άλλον και για ό,τι άλλο καλό και ωραίο και όμορφο. Ο Χριστός μας είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι ο εκ νεκρών Αναστάς. Και ό,τι θέλουμε να δώσουμε και να πούμε και να μεταφέρουμε στους κεκοιμημένους μας,
το μεταφέρουμε και το δίδουμε μέσω του Ιησού Χριστού. Λέμε σε εκείνον, πέσε Χριστέ μου στη μανούλα μου, στον πατέρα μου, στη γυναικούλα μου, στον άντρα μου, στον αδελφό μου, στο φίλο μου, στον παπά μου, στον οποιονδήποτε, πες Χριστέ μου χαιρετίσματα, πες του πως μας λείπει, πως τον αγαπάμε, πως τον σκεπτόμεθα και πως τον περιμένουμε να έρθει έστω και στο όνειρό μας να μας παρηγορήσει τους απαρηγόρητους. Και τι γίνεται, ο Κύριος το μεταφέρει, το μεταφέρει. Και αισθανόμεθα μετά την προσευχή μια χαρά, μια αγαλίαση. Γιατί το έλαβαν εκείνοι, όβερε λήφθη. Το έλαβαν εκείνοι, εχάρηκαν εκείνοι, ευλογήθηκαν εκείνοι, αισθάνθηκαν καλύτερα εκείνοι. Και εμείς εισπράξαμε αυτήν ακριβώς τη χαρά τους, αυτή τη συγκίνησή τους. Και μάλιστα εκεί που βρίσκονται και μη έχοντας αυτεξούσιο, είναι πια, τουλάχιστον η καλοπροαίρετη, επιδεκτική διορθώσεως και σωτηρίας. Γι' αυτό και από τα αποστολικά ακόμη χρόνια, οι θείοι δηλαδή και οι ιεροί Απόστολοι είχαν λάβει εντολή από το Χριστό μας, το Αναστάντα εκ νεκρών, να μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία και όλους τους αποθαμένους. Και αν ήταν πολλά τα ονόματα, έλεγαν μνημόνευσον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, δια πλήθος ονομάτων και λοιπά, μνημόνευσον αυτούς ο ειδός έκαστον εκκυλίας μητρός αυτού. Συ που ξέρεις τον καθένα από την κοιλιά της μάνας του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό. Και οι Απόστολοι αφού το παρέλαβαν από το Αναστάντα εκ νεκρών, από εκείνον που τους είπε να κάνουν τη Θεία Λειτουργία εις την ανάμνησή του, εις τον θάνατον και την Ανάσταση αυτού, τι έκαμαν, το συνέχισαν και το παρέδωκαν στους Αποστολικούς Πατέρες και στους υπόλοιπους Πατέρες της Εκκλησίας και στην Αγία μας ιδιαίτερα Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Και συνεχίζομαι μέχρι σήμερα και θα συνεχίζομαι μέχρι τη συντέλεια του αιώνος να προσευχόμεθα κυρίως και κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία για τους και κοιμημένους αδελφούς, συγγενείς, φίλους και τους απαιώνους. Και έτσι κάνουμε μέγα καλό και σε αυτούς και στην ψυχή μας. Και τι λέει στη συνέχεια, να επανέλθω, τι λέει στη συνέχεια το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και υπέστρεψαν οι Απόστολοι και οι Θεοτόκος και οι συναυτείς εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Θα τα ακούσουμε αύριο το πρωί στο Ευαγγέλιο. Γύρισαν, επέστρεψαν με μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ήτανε από την ευλογία του Χριστού, η οποία τους επληροφόρησε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, όπως λέει το Απολυτίκιο, όπως άλλαμε, ο λυτρωτής του κόσμου. Πήρανε λοιπόν την ευλογία του ενός παρακλήτου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να αντέξουν και να βαστάξουν μέχρι ότου έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιο, μετά παρέλευση 10 ημερών. Έτσι είναι λοιπόν. Και όταν ήρθαν, πήγαν και έμειναν στο ιερό, κοντά στο ναό του Σολομώντος. Και τι έκαναν, δοξολογούσαν. Δοξολογούσαν, ενούσαν και ευλογούσαν, όπως λέει επιλέξει, διαπαντός εν το ιερό των Θεών. Αυτό είναι η προσευχή, είναι μία ανάληψης, μία μικρά ή μεγάλη ανάληψης. Η Εκκλησία μας προτρέπει στη Θεία Λειτουργία εραστέ της Βασιλείας άνος χόμεν τας καρδίας.
όπου είναι ο Χριστός εκ δεξιών του Πατρός, όπου είναι ο Χριστός η ζωή ημών, όπου είναι ο Χριστός ο οποίος ανέβασε την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε και εθέωσε με την Ανάσταση και λοιπά, ανέβασε την ανθρώπινη φύση όχι απλά στον ουρανό, αλλά την έβαλε να καθίσει και στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ο Θεάνθρωπος έγινε δεξιοκάθεδρος του Πατρός και κατεπλάγησαν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, αλλά και οι κατώτεροι αρχάγγελοι και άγγελοι, βλέποντες άνθρωπον υπεράνω αυτών, άνθρωπο τον Θεάνθρωπο να ανεβαίνει πάνω από αυτούς. Τι τιμή, τι δόξα και τι αποθέωσης του ανθρώπου, αποθέωσης του ανθρώπου. Και ο Χριστός ανελήφθη ως άνθρωπος, ανέλαβε και ανύψωσε την ανθρώπινη φύση την οποία εθέωσε, αφού πρώτα προσέλαβε και αφού ενώθηκε οντολογικά μαζί της. Είναι μέγα το μυστήριον, είναι ακατάληπτος ο Κύριος, είναι θαυμαστά τα έργα Του και υπέροχα και υπερούσια και ανίποτα και ανέκφραστα. Και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, η Αγία Ανάληψη του Χριστού μας είναι ανώτερη και από την Ανάστασή Του, διότι δια της Αναστάσεως ήλθε από τον Άδη, προσέλαβε το σώμα Του στον τάφο που ήταν θαμμένο, χωρίς να υποστεί διαφθοράν, ανέστη και ενεφανίστη στους μαθητάς και Αποστόλους, αφού πρώτα κατά την παράδοση και τα Ευαγγέλια ενεφανίστη στην Παναγία μας, η οποία υπήρξε η εν το πάθη υπεραλγήσασα. Και επί 40 ημέρες ο Κύριος ενεφανίζεται στους μαθητάς και Αποστόλους, έτρωγε μαζί τους και τους μιλούσε για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και για την ανάληψή Του. Είναι πολύ αυτό σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό και μέγα. Και τώρα με την ανάληψη τι κάνει ο Χριστός μας? Ανεβάζει το ανθρώπινο πρόσλημα που εθέωσε, την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε, την ανεβάζει στον ουρανό. Αυτό δεν ξανάγινε. Αυτό δεν ξανάγινε. Να λάβει ο άνθρωπος τόση τιμή, τόση δόξα, τέτοια θέση, τέτοιο μεγαλείο δεν ξανάγινε. Γι' αυτό λέει ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου στο Μέγα Πάσχα, στη Θεία Λειτουργία της Πασχαλιάς: «Μη δεις θρηνή το παινίαν, εφάνι γάρ η κοινή βασιλεία». Δεν είμαστε πια φτωχοί. Όχι φτωχοί από υλικά, αυτά πάνε και έρχονται και είναι δοκιμασία πολλές φορές να είσαι φτωχός ή πλούσιος. Είναι μεγάλη δοκιμασία και μέγα και δύσκολο μάθημα. Αλλά εκείνο που είναι παινία είναι η απουσία του Θεού, η απουσία της Θείας Χάριτος, η απουσία της Θείας του Ευλογίας. Όταν έχουμε τη Θεία Χάρη, τη Θεία Ευλογία και παρουσία, τότε δεν είμαστε φτωχοί, είμαστε πλούσιοι, γιατί εκείνος επτώχευσε, έγινε φτωχός. Είναι τη πτωχία, τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε, λέει ο Απόστολος Παύλος Α' Κορινθίους. Έγινε φτωχός για να πλουτίσετε εσείς με τη φτώχεια του. Και είμεθα λοιπόν πλούσιοι με αυτή τη φτώχεια και είμαστε υψηλά με αυτή την ταπεινοσύνη και με αυτό το ύψος που μας χάρισε η Θεία Αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, ενώ δεν είχαν τίποτα και ήσαν θεόφτωχοι και ήσαν πεινασμένοι και ήσαν ταλαιπωρημένοι και σταυρωμένοι και γύριζαν την οικουμένη, επειδή είχαν όμως μέσα τους τον πλούτο του Χριστού, τον αρρύφνητο και ακένωτο και αδαπάνητο, αισθανόντουσαν αρχοντόπουλα, ένιωθαν βασιλείς, ήσαν οι πιο πλούσιοι των πλουσίων της γης και έλεγαν με το αθάνατο στόμα του μεγάλου Αποστόλου του ουρανοβάμονος Παύλου: «Ζούμε και φερόμεθα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». Ήταν όλα δικά τους, αφού είχαν εκείνον
ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γην, αφού είχαν εκείνον ο οποίος ενανθρώπισε και μετά πάθη την ταφή και την ανάσταση και την ανάληψη, μας έκανε τέκνα του Θεού αγαπημένα, μας έκανε φωτοφόρους, μας έκανε περίλαμπρους, μας έκανε βασιλείς και ιερείς, όπως βροντοφωνάζει το Ιερό Βιβλίο της Θείας Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Μας έδωσε πλούτο λοιπόν ο Χριστός, και εμείς άνοσχόμεν τας καρδίας ας ανεβαίνουμε ψυχικά και νοερά κοντά στον αληφθέντα Κύριό μας, ας καθόμαστε ταπεινά στα πόδια Του, όπως εκείνη η όμορφη ψυχή η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, και ας ακούμε τα λόγια Του και ας Του λέμε και τα δικά μας, τις δοξολογίες μας, τις ανυμνήσεις μας, τις ευχαριστίες μας, τις αμαρτίες μας, τα βάσανά μας, τις στερήσεις μας, τις χαρές μας, και ας κουβαλάμε κοντά Του εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, και εμάς και τους άλλους και όλη μας τη ζωή, όλη μας την πραγμάτια, όλα τα μπαγάζια μας, ας τα κουβαλάμε κοντά Του, ας τα αφήνουμε εκεί, και ας ευλογεί Εκείνος τη ζωή μας, την ψυχή μας και τα πάντα μας. Γιατί όλα πια μέσα στη Θεία Χάρη ευλογούνται και αγιάζει η ύλη, το υλικό μας σώμα γίνεται αθάνατο, το ειδικό μας σώμα γίνεται θείον, το ειδικό μας σώμα γίνεται ουράνιον, το χωικόν και αμαρτωλόν εκείνο σώμα προσλαμβάνει ουράνιες διαστάσεις και ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, αφού μαζίλεψαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα σαραφίμ, και λέγανε ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει από τη γη, ποιος είναι αυτός με τα κόκκινα ημάτια που έρχεται από τον πόλεμο και ανεβαίνει νικητής. Ανέβαινε για λογαριασμό όλου του γένους των ανθρώπων ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία με υψηλούς τόνους, δοξαστικούς, επενετικούς, διθυραμβικούς, νικητηρίους και ό,τι άλλο να πείτε, ανυμνεί και δοξάζει το μέγα της ευσεβίας μυστήριον, που εφανερώθη ο Θεός εν σαρκή, ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εν δόξη οι τρεις κύριοι σταθμοί της Θείας Οικονομίας, που μας σώζουν αποτελεσματικώς. Γι' αυτό ας βάλουμε αυτή που θα λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ας βάλουμε αυτή να ακούμε τους ύμνους της Εκκλησίας, να μπαίνουμε όσο μπορούμε ο καθένας στο βαθύτερο νόημά τους και με αυτούς να ανυμνούμε τον αναλυφθέντα Χριστό, να μεθάμε, να πανηγυρίζουμε και να κραυγάζουμε δόξαση Κύριε δόξαση, ακατάληπτε Κύριε δόξαση, ανερμήνευτε Κύριε δόξαση. Ποιος μπορεί μετά να αισθανθεί θλίψη και οδυρμό για τα πτέσματά του? Ποιος μπορεί να θρηνήσει την παινία του, αφού από τον τάφο συγγνώμη ανέτειλε και αφού εφάνει η κοινή βασιλεία? Η κοινή βασιλεία. Γι' αυτό έχουμε τόση χαρά, νιώθουμε τόση ευφροσύνη. Φεύγει από την ψυχή μας η όποια λύπη, η όποια πληγή, έστω και για λίγο, η όποια δυσκολία, και ανεβαίνουμε λίγο ή πολύ προς τον αναλυφθέντα. Γι' αυτό και η προσευχή είναι μέγα όπλο, είναι το οξυγόνο της ψυχής μας, και οι πατέρες μας λένε περισσότερο να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέομαι και να μνημονεύομαι το Θεό. Η προσευχή είναι τα νεύρα της ψυχής. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη. Η προσευχή σπάζει το φράγμα της μοναξιάς και μας φέρνει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη μας, με τον αναλυφθέντα Κύριο,
τότε αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή μας, αλλάζουν όλα, τα μέσα και τα έξω και τα πάντα. Έχουμε ανεβεί, έχουμε αναλυφθεί, έχουμε φύγει από αυτή την πλάση νοερά και πνευματικά και έχουμε κάνει βίου μετάθεση, που θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός ή θεολόγος. Μας συμφέρει λοιπόν να προσευχόμεθα. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο επειδή είναι μέγα καλό και παράγει άριστα αποτελέσματα. Γιατί άμα αρχίσω με την προσευχή, έρχεται αμέσως ο τεμπέλης εαυτός μας. Πάμε μακριά, πρώτα και κύρια. Ο τεμπέλης και ράφημος εαυτός μας, ο οποίος θα του βάλουμε άλλα πράγματα να κάνει, τα κάνει ευχαρίστως και να μετράει λεφτά και να σκέπτεται ομόλογα και να κάνει οτιδήποτε. Μακάρι να είχαμε λίγα λεφτά να περάσουμε βέβαια, αλλά έτσι το λέει λοιπόν. Αλλά όταν έλθει η ώρα για την προσευχή, τότε έρχεται στο νου μας πάσα βιωτική μέρημνα. Τότε χτυπάει το τηλέφωνο, τότε βρωτάνε δίπλα οι συγκάτοικοι, τότε περπατάνε και μας γανάνουν το μυαλό, τότε γίνεται τόνα, τότε τάλο, και έρχεται και ο αρχέκακος και μας λέει: κοιμήσου τώρα μωρέ, κοιμήσου τώρα, όλη μέρα δούλευες, άμα συνεχίσεις να προσεύχεσαι θα αποκάνεις και αύριο θα σε πέσει στο δρόμο και θα σε σηκώσουν και θα σε φέρουν στο νοσοκομείο ή στο σπίτι και άλλα παράτερα τέτοια. Και τα λέει με τόση πειθό, όση έδειξε μέσα στον όφι το φρονιμότατο ο αρχέκακος όταν μιλούσε με την Εύα και την έπεισε να φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Είναι λοιπόν η προσευχή μεγάλο όπλο και στις δύσκολες ώρες και στις χαρμόσυνες την έχουμε ανάγκη. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να σηκώσουμε την όποια θλίψη, αλλά κι άλλες φορές δεν μπορούμε να αντέξουμε την όποια χαρά. Γι' αυτό καταφεύγουμε στον Κύριο δια της προσευχής. Μάλιστα προσκαρτερούμε, προσευχόμεθα υπομονετικά. Γλυκαίνεται η ψυχή μας και μετά δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Γίνεται ανάλαφρο το σώμα μας. Η καρδιά μας γεμίζει χαρά. Το κεφάλι, ο νους μας ξαστερώνει και είμαι θανήφοντες. Αυτά είναι πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλα. Και στην εποχή μας που υπάρχουν τόσα βάσανα μέσα μας, έξω μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο και παντού, έχουμε ανάγκη εν Θεού βιωτής, έχουμε ανάγκη προσευχής και έχουμε ανάγκη να φεύγουμε από αυτή τη σκασίλα, από αυτό το σκοτάδι, από αυτό το έρευος του κόσμου, από αυτή την κόλαση της ζωής, να κάνουμε απόδραση εις τα όρητα υψηλά, στα όρη της Αγίας Αναλήψεως, και εκεί να βρισκόμαστε με τον Χριστό μας τον πολύ αγαπημένο, με την Παναγιά, τους Αποστόλους, τους Αγίους, αλλά και με τους αποθαμένους μας, και να κάνουμε γλυκύτατη παρέα μέχρι ότου πια χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργία του καθημερινού βίου. Αλλά θα έχουμε τόση ενίσχυση από την ανάληψη και τη χάρη και την ευλογία του Χριστού, που θα μπορούμε να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία και στη ζωή κατά τον καλύτερο τρόπο, και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Γιατί βλέποντάς μας να έχουμε ελπίδα και φως και αγάπη και υπομονή, οι πιο πολλοί που είναι καλοπροαίρετοι αρχίζουν και μας μιμούνται λίγο ή πολύ. Ήθε, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η Θεία Ανάληψη να μας αναλάβει και εμάς και όλους τους αδελφούς μας επί της γης, να μας αναλάβει και να μας σώσει. Αμήν. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στις κυρίες εδώ του Ιδρύματος, στους ακροατάς του σταθμού, τους εγγύς και τους μακράν,
τους οποίους και υπερευχαριστούμε που μας ακούν και να εύχονται και εκείνοι για όλα και για την πατρίδα μας και για την οικουμένη, και περισσότερες ευχαριστίες σε εσάς όλους που ήλθατε και κάναμε τον ωραίο εσπερνό της αναλήψεως και είπαμε τα αθάνατα αυτά λόγια για τη βαρισήμαντη και υπέροχη και μοναδική αυτή ημέρα της Θείας του Χριστού μας αναλήψεως. Αύριο το πρωί, Πέμπτη της Θείας Αναλήψεως, 5 με 6, θα έχουμε Θεία Λειτουργία και δεν θα έχουμε την Παρασκευή. Την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα, τι άλλο, οι δύο παράκλητοι, ο Ις και ο άλλος. Ας ψάλλουμε λοιπόν τον ύμνο της Θείας Αναλήψεως και πάλι για να φύγουμε.

0: Και πάλι ολόθερμα σας ευχαριστώ, Χριστός μας βοήθεια, χρόνια πολλά και καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επιστολή του Ιούδα, ένα κείμενο, ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ίσως στους περισσότερους από εμάς, και μας δίνεται η ευκαιρία, πιστεύω, με όσα τολμούμε να πούμε στην αγάπη σας, μας δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα ακόμη θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής και μέσα από τα όσα καταγράφει ο Ιερός Συγγραφέας να ωφεληθούμε και να βρούμε τους πολύτιμους εκείνους μαργαρίτες που θα μας δώσουν εφόδια στην πνευματική μας ζωή. Γιατί, όπως θα προσέξατε, και θέλω αυτό να γίνει αισθητό σε όλους μας, ίσως τελικά η εποχή που ο Ιερός Συγγραφέας συντάσσει αυτή του την επιστολή δεν διαφέρει και τόσο από τη δική μας εποχή. Πάντοτε υπάρχουν ψευδοπροφήτες, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του σκότους, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του σκότους που περιφέρονται με ενδύματα φωτός, και πάντα ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αγωνίζεται. Αγωνίζεται να σωθεί, να απελευθερωθεί από τον εγωισμό του, από τα δεσμά του διαβόλου και του θανάτου, και να ζήσει ελεύθερα την κοινωνία του με τον Θεό και την χαρά του Θεού που βιώνει. Και βλέπουμε πως ο Ιερός Συγγραφέας διηγείται για να ακριβώς δείξει τον κίνδυνο που υπάρχει μέσα από την παρουσία αυτών των πλανεμένων ανθρώπων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Χρησιμοποιεί περιστατικά και γεγονότα που συνέβησαν ίσως και εκατοντάδες και ίσως και χιλιάδες χρόνια πριν. Αφού αναφέρθηκε για παράδειγμα και σε αυτήν ακόμη την πτώση των αγγέλων. Και όμως είναι διαχρονικά. Είναι διαχρονικά παραδείγματα όλα όσα καταθέτει η Αγία Γραφή. Άλλοτε παραδείγματα προς μίμηση και άλλοτε προς αποφυγή. Και είδαμε ότι στον ένατο στίχο ο Ιερός Συγγραφέας, θέλοντας να ισχυροποιήσει την άποψή του, αναφέρεται σε ένα περιστατικό από το απόκριφο διήγημα γνωστός η ανάληψη του Μωυσέως. Και κάναμε μία αναφορά σχετικά με τα απόκριφα και τα ψευδεπίγραφα κείμενα τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, θα λέγαμε, και είπαμε ότι σύμφωνα με την προφορική παράδοση βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα κείμενα περιέχουν και αληθινά γεγονότα. Και οι ερμηνευτές, τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι σύγχρονοι, δεχόμενοι την θεοπνευστία του Ιούδα, βλέπουμε ότι κάνει χρήση πολλές φορές αυτών των στοιχείων και αυτών των γεγονότων και αυτών των κειμένων για να επιβεβαιώσει και να εδραιώσει περισσότερο την άποψή του. Ας διαβάσουμε πάλι τον ένατο στίχο για να θυμηθούμε λίγο που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. «Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωσέως σώματος, ούκε τόλμησε κρίσιν επενεκήν βλασφημίας, αλλά είπεν, επιτιμήσε εσύ Κύριος». Αλλά για να σας δείξω, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, πόσο αμαρτάνουν με τις βλασφημίες τους αυτές, σας λέγω το εξής. Ο Μιχαήλ λοιπόν ο Αρχάγγελος, όταν συνομιλούσε και αντιδικούσε με τον διάβολο που διεκδικούσε να πάρει στην εξουσία του το νεκρό σώμα του Μωσή, δεν τόλμησε να εκφέρει καταδικαστική απόφαση που να συνοδεύεται με υβριστικά και βλάσφημα λόγια εναντίον του διαβόλου, αλλά είπε στον διάβολο: «Από τον Θεό να το βρεις και ο Κύριος να σε επιτιμήσει για την αδικία αυτή που τολμάς να κάνεις». Η διήγηση, η ιστορία που παραδίδεται είναι περίπου αυτή. Λένε πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως σημειώνει και ο Οικουμένιος, ένας εκ των αρχαίων ερμηνευτών των γραφών, λένε λοιπόν πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είχε προετοιμάσει την ταφή του Μωυσή, ενώ ο διάβολος δεν το παραδεχόταν αυτό, αλλά έφερνε και απέδιδε σε αυτόν ένα έγκλημα επειδή είχε σκοτώσει τον Αιγύπτιο και έλεγε γι' αυτό ότι δεν του έπρεπε τιμητική ταφή. Υπάρχει δε και η άποψη ότι η γνώμη μάλλον πως ήθελε ο διάβολος το σώμα του Μωυσή για να το κάνει αντικείμενο ειδωλολατρείας ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Εδώ λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας, παίρνοντας αφορμή από αυτήν τη διήγηση, αναφέρεται στην διαμάχη, θα λέγαμε, στην αντιδικία μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Διαβόλου. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε εδώ για τους αγγέλους σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα βγαίναμε πολύ έξω από την ροή του λόγου μας, γιατί μία συνάντηση θα ήταν πολύ λίγη αν δεν θέλαμε να αναφερθούμε αναλυτικότερα και να προσεγγίσουμε αναλυτικότερα την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αγγέλων. Εκείνο όμως πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι άγγελοι κατέχουν στην Εκκλησία μας και στην διδασκαλία της ξεχωριστή θέση και τους αποδίδεται ιδιαίτερη τιμή. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι πλήρης αναφορών στους αγγέλους, οι οποίοι παρουσιάζονται να διαμετρίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Συγχρόνως, η Πατερική Γραμματεία κάνει λόγο για τις αγγελικές δυνάμεις παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για αυτές. Μέσα από αυτές τις πηγές αντλούμε στοιχεία αναφορικά με την δημιουργία, την φύση, τη γνώση, το έργο και τον αριθμό των άειλων αυτών υπάρξεων. Βεβαίως, οι πληροφορίες αυτές δεν δίνουν πληρότητα γνώσεως αυτών, αλλά μαθαίνουμε όσα κατά παραχώρηση Θεού είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Ένας εξ αυτών των αγγέλων και μάλιστα αρχάγγελος είναι και ο Μιχαήλ. Κατά την παράδοση δε, και σύμφωνα και με τα βιβλικά κείμενα, γνωρίζουμε την ύπαρξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Ουριήλ. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το διαβόλο διακρινόμενος. Και διακρινόμενος εδώ σημαίνει ότι αγωνίζεται με αντίπαλο στο δικαστήριο. Έγινε λοιπόν κάποιος δικαστικός αγώνας ανάμεσα στον διάβολο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ σχετικά με την ταφή του Μωυσέως. Και γενομένη στις συζητήσεις αυτές μας λέει ότι ο Αρχάγγελος δεν τόλμησε να βγάλει απόφαση με βλάσφημα λόγια προς τον διάβολο. Ως Αρχάγγελος με δύναμη μεγάλη, με λογική και αρετή και πνευματικότητα ανώτερη και του ανθρώπου, διαθέτηκε τη μετριοφροσύνη, την αυτοσυγκράτηση, από σεβασμό προς την άειλη φύση του σατανά, έστω και αν αυτός είχε εντελώς καθαιρεθεί για την εναντίον του Θεού αποστασία του. Σέβεται δηλαδή ο Μιχαήλ, σέβεται τον διάβολο, όχι για αυτό βέβαια που είναι, αλλά για το πώς και από ποιον πλάστηκε. Ένα δημιούργημα του Θεού. Ήταν ένας άγγελος φωτός που πλάστηκε από τον Κύριο. Και αυτό το σέβεται ο Μιχαήλ. Είναι αυτό το μεγαλείο που βλέπουμε στους Αγίους μας. Πολεμούν το διάβολο, αλλά ταυτόχρονα τον λυπούνται. Τον λυπούνται για την κατάντια του, για την αμετανοησία του. Αυτό είναι το μεγαλείο των Αγίων, των Αγγέλων, των ανθρώπων του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Αντίθετα δηλαδή με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αυτοί βλασφημούν μεν όσα δεν γνωρίζουν και όσα ξέρουν καλά με τα ένστικτά τους και τις αισθήσεις τους, σαν τα άλογα ζώα βδύρονται μέσα σε αυτά, λέει συγκεκριμένα. Ούτε θεώσα μεν ουκ είδα συμβλασφημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούντις βδύρονται. Αυτοί όμως, αφενός όσα δεν γνωρίζουν, δηλαδή τα πνευματικά και τα θεία, τα περιβρίζουν και τα βλασφημούν, και αφετέρου όσα με τις φυσικές τους αισθήσεις, με τα ένστικτα και τις ορέξεις τους γνωρίζουν, όπως τα ζώα που δεν έχουν λογική, τα κάνουν για να διαφθείρουν και να καταστρέψουν τους εαυτούς τους. Υβρίζουν τα θεία και τα πνευματικά, τα αγνοούν, αντίθετα από τον Μιχαήλ, που δεν είπε λέξη βριστική ούτε για τον διάβολο. Και ασχολούνται με τις φυσικές τους ορμές και ορέξεις, με την κατώτερη δηλαδή και ζώδη φύση του ανθρώπου. Και βλέπουμε τελικά να τους περιφρονεί ο ιερός συγγραφέας, καθότι μας λέει ότι φθύρονται μέσα σε όλα αυτά, χάνονται, διαφθύρουν και καταστρέφουν τους εαυτούς τους. Αλήθεια, πόσο τραγικός είναι ο άνθρωπος που αγνοεί τα πνευματικά και λειτουργεί κυριευμένος από τα πάθη. Γίνεται έρμεο και υποχείριο του διαβόλου και το αποτέλεσμα είναι να καταστρέφεται μέρα με την ημέρα ο ίδιος, να καταστρέφει τους γύρω τους, να καταστρέφει τη σχέση του με τον Θεό. Πολλές φορές μας θέτουν το ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που είναι ο Θεός, γιατί μας αποστράφηκε ο Θεός, γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός. Και πάντοτε υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνει αντιστροφή των όρων στην πρόταση. Γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό, γιατί εμείς αποστραφήκαμε τον Θεό, γιατί εμείς ξεχάσαμε τον Θεό, γιατί εμείς επιλέξαμε να αποστατήσουμε για άλλη μια φορά εναντίον του Θεού. Είναι και αυτό γνώρισμα της εποχής μας. Σε μια εποχή σήμερα, δυστυχώς, που επικρατεί η σαρκολατρία, η αμαρτία, η ειδονή, ως ακύριο μέρος της ζωής του ανθρώπου. συνηθίζω να λέγω αυτές τις μέρες, ότι κάποτε οι άνθρωποι αμάρταναν αλλά ντρέπονταν για την αμαρτία. Πέρασαν και οι μέρες που ο άνθρωπος αμάρτανε και καφιόταν για αυτήν. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να απαιτεί την νομιμοποίηση και την ηθικοποίηση της αμαρτίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά, είναι και τα πνευματικά. Παντού ο άνθρωπος θέλει να νομιμοποιεί και να ηθικοποιεί την αμαρτία για να δικαιώνει και να επαναπάβει τον εαυτό του. Αυτό έκαναν και αυτοί οι ψευδοπροφήτες της εποχής του Ιούδα. Ηθικοποιούσαν την αμαρτία τους για να μπορούν να ζουν με αυτήν. Γιατί κατά βάθος ελεγχόταν η συνείδησή τους. Γιατί κατά βάθος και σήμερα ελέγχεται καθημερινώς η συνείδηση του ανθρώπου. Άλλοι μονό τους όμως. Ουέ αυτής ότι τη οδό του Κάινε πορεύθησαν και την πλάνη του Βαλαάμ μισθού εξεχήθησαν και την αντιλογία του Κορέ απόλλοντο. Άλλοι μονό τους όμως, διότι ακολούθησαν τον δρόμο του Κάιν και φωνεύουν πνευματικά τους αδελφούς τους με τις ψευδοδιδασκαλίες τους. Άλλοι μονό τους, διότι ρίχτηκαν ασυγκράτητοι στην πλάνη του Βαλαάμ επιδιώκοντας το υλικό κέρδος και χάθηκαν στον όλεθρο της αντιλογίας και της ανταρσίας του Κορέ. Αυτό το ουέ αυτής κάποτε σημαίνει το ουέ ίκτο ή θρήνου, όπως το αλίμονο. Αλλά εδώ ίσως σημαίνει και την απειλή των επιπτώσεων. Όπως ο Κύριος κατά των Φαρισαίων και κατά των υποκριτικών γενικά αναφέρει. Και δικαιολογεί ο Ιούδας την απειλή των επιπτώσεων με τρεις λόγους που ακολουθούν. Αλίμονό τους. Πρώτον, γιατί θυμίζουν τον Κάιν με την αδελφοκτονία, επειδή καταστρέφουν με τις πλάνες τους τις ψυχές των αδελφών τους. Αλίμονό τους όμως, δυστυχώς, μέσα από την αναφορά στον ειδωλολατρικό και ανύπαρκτο Θεό Βαλαάμ υπενθυμίζει καλύτερα τον χρηματισμό στη ζωή του ανθρώπου. Και τούτο γιατί ο Βαλαάμ ταυτίζεται με την διαφθορά και την πορνεία. Εξεχήθησαν, λέει, ορμητικά και ασυγκράτητα, δηλαδή παραδόθηκαν στην ασέλγεια. Και τέλος, αλίμονο για την αντιλογία και την ανυπακοή τους. Και συγκρίνει αυτούς με τον Κορέ, επειδή και αυτοί όπως εκείνος διδασκαλικό αξίωμα, αν και ήταν ανάξι, άρπαξαν, λέγει ο Οικουμένιος. Αυτοί λοιπόν, μέσα στα κοινά δείπνα της αγάπης, θα μας πει στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας, είναι σαν μολυσματικοί λεκέδες. Καλοτρώνε άφοβα μαζί με όλους, ταΐζοντας τον εαυτό τους σύννεφα χωρίς βροχή που τα σπρώχουν με βία άνεμη. Δέντρα που το φθινόπωρο έμειναν άκαρπα και έχουν δυο φορές πεθάνει ξεριζωμένα. Αλλά ας δούμε ακριβώς το κείμενο. Ούτε σύεντες αγάπες ημών σπηλάδες, συνεβοχούμενοι αφόβος, εαυτούς ποιμένοντες, νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά άκαρπα, δίσαποθονόντα εκριζοθέντα. Αυτοί είναι τα μοιάσματα στα κοινά σας δείπνα που συνδέονται με την Θεία Ευχαριστία. Δείτε το τραγικό. Αλλοιώνουν τη διδασκαλία, κηρύττουν την πλάνη τους, ζουν την αμαρτία και έχουν και το θράσος να μετέχουν της ευχαριστιακής συνάξεως, της συνάξεως της Εκκλησίας, να μετέχουν στα κοινά δείπνα, στα δείπνα της αγάπης. Τρώνε, λέει, μαζί σας εκεί χωρίς κανένα φόβο. Αυτοί δεν ποιμένουν το χριστιανικό ποίμνιο, αλλά ποιμένουν τους εαυτούς τους και παχαίνουν εις βάρος του ποιμνίου, τρώγοντας και πίνοντας με δαπάνες των πιστών. Είναι σύννεφα χωρίς νερό που σπρώχνονται με βία από τους ανέμους της πλανεμένης διδασκαλίας και των ασυγκράτητων παθών τους. Είναι δέντρα του φθινοπόρου που δεν έχουν επάνω τους ούτε φύλλα. Δέντρα που είναι αδύνατο να παραγάγουν καρπό, καθώς νεκρώθηκαν και ξεράθηκαν δύο φορές. Ενώ η μία πριν πιστέψουν και άλλη μία μετά την επιστροφή τους στον Χριστό. Δέντρα που ξεριζώθηκαν επειδή αποκόπηκαν από τον Θεό. Εδώ βλέπουμε ακριβώς μέσα από κάποιες, θα λέγαμε, παρομοιώσεις, μας δείχνει ο ιερός συγγραφέας την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που φαίνεται να λαμβάνουν μέρος της αγάπης της Εκκλησίας και της σπηλώνουν, τις αμαυρώνουν. Οι αγάπες είναι τα γνωστά κοινά δείπνα, τα δημόσια, λιτά για όλους, πλούσιους και πτωχούς, που έκαναν οι αρχαίοι χριστιανοί αφού ετελεί το δείπνο του Κυρίου. Τα τρόφιμα δε τα χορηγούσαν εκείνοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα. Μερίδες μάλιστα στέλνονταν και στους ασθενείς και στους απόντες και σκοπό είχαν την ανάπτυξη της χριστιανικής αγάπης. Επειδή όμως άλλαξαν και έγιναν καταχρήσεις, η Εκκλησία τα σταμάτησε. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας: ιερά δείπνα τα οποία πρέπει να διεξάγονται με φόβο, με δέος και σεβασμό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας: εαυτούς ποιμένοντες. Και μάλιστα ένας εκ των συγχρόνων ερμηνευτών διακρίνει εδώ και μας λέγεται ότι το ρήμα σημαίνει να βόσκει κανείς ένα κοπάδι, προσπαθώντας να το φροντίσει σε όλα, να το χορτάσει. Και η έκφραση αυτή εδώ είναι ασυνήθιστη, οξύμορη και θα έλεγα επιτυχημένη. Γιατί λέγει ο ιερός συγγραφέας, στην ουσία φροντίζουν να απαχύνουν τον εαυτό τους. Προσέχουν δηλαδή μόνο τον εαυτό τους, δεν υπολογίζουν κανέναν άλλον. Και εν τέλει, εννοείται ότι ούτε και υπακούν στους ποιμένες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι σαν τα δέντρα, τα άκαρπα. Τους λείπουν οι καρποί, ενώ θα έπρεπε αυτήν την εποχή να είναι γεμάτα καρπό. Τους λείπουν και τα φύλλα, γιατί έπεσαν και είναι σαν να έχουν πεθάνει δύο φορές. Επειδή πριν από την πίστη ήσαν νεκροί λόγω της ασέβειας, μετά ήρθαν στο Ευαγγέλιο και έζησαν, αλλά πάλι παράδωσαν τον εαυτό τους στην ασέβεια και την ειδονή και πέθαναν πάλι. Γι' αυτό λέει πως πέθαναν αυτοί δύο φορές. Και ζουν ως δέντρα ξεριζωμένα. Είναι πεθαμένα, γιατί αποκόπηκαν από τις ρίζες τους. Όπως και οι πιστοί όταν δεν έχουν επικοινωνία και τροφοδοσία από τον Χριστό. Αυτά, όπως είπε ο Κύριος στην παραβολή της Αμπέλου, ξεραίνονται και τα μαζεύουν για τη φωτιά, καθώς δεν είναι πια χρήσιμα για τίποτε άλλο. Είναι στην πραγματικότητα νεκροί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δυστυχώς κάθε τι νεκρό. Υπάρχει ο κίνδυνος να μολύνει και να νεκρώσει και το άλλο που βρίσκεται δίπλα του, ζωντανό. Και γι' αυτό πρέπει να αποκοπεί, πρέπει να αποκαθαρθεί. Πρέπει να διαχωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας για να μην κινδυνεύσει το υπόλοιπο. Εφόσον βλέπουμε ότι η κατάσταση εδώ είναι παγιωμένη στην αμαρτία και δεν υπάρχει καμία προοπτική μετανοίας, είναι λοιπόν, συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας, αστέρες πλανείτε, ισοζόφος τους κότους εις τον αιώναν τετήρητε. είναι άγρια κύματα της θάλασσας. Οι καρδιές τους συνταράσσονται από πάθη αμαρτωλά, γι' αυτό και ξεβράζουν από μέσα τους ως αφρό αδιαστικό τις εσχρές τους πράξεις και προκαλούν ντροπή. Είναι αστέρια που ξέφυγαν από την τροχιά τους και κινούνται ακανόνιστα εδώ και εκεί, εξαπατώντας τους ταξιδιώτες που ζητούν να οδηγηθούν από αυτά. Σε αυτούς έχει επιφυλαχθεί ως αιώνια τιμωρία το πυκνό σκοτάδι του Άδη. Η ανήσυχη καρδιά τους, άγρια και αδιάκοπη, ταράζεται από τα πάθη και τις ακόλαστες επιθυμίες και από το βάθος της ξεχύρουν κάθε ακαθαρσία των λόγων και των πράξεων. Αστέρες πλανείτε. Η ρίζα εδώ του επιθέτου, πόσο αλήθεια μας βοηθάει η γλώσσα, η ρίζα εδώ του επιθέτου πλάν, σχετική με το ρήμα πλανώ, πλανώμε, είναι εκφραστική για κάποιον που έχει εκτροχιαστεί από τη σωστή του τροχιά και τον ρόλο του. Δεν έχει τη σημασία των πλανητών με την σημερινή τους έννοια, αλλά μάλλον εδώ εννοεί ίσως τους διάτοντες αστέρες, τα οποία πέφτοντας λάμπουν μία στιγμή πριν χαθούν για πάντα, ή τους κομήτες. Και γι' αυτό δεν μπορούν να καθοδηγήσουν και να οδηγήσουν τον άνθρωπο να βρει τον προορισμό του. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν τηρούν τη σωστή και αρμονική τους κίνηση μαζί με όλους τους άλλους που αποτελούν την Εκκλησία. Δεν λειτουργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορούν να οδηγήσουν κανέναν όπως τα κανονικά αστέρια. Βρίσκονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και το μόνο που κάνουν είναι να διαταράσουν την ενότητα του σώματος και να νεκρώνουν και τα υπόλοιπα μέλη με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αποτελούν ένα ζωντανό κίνδυνο μέσα στην Εκκλησία για το σώμα της. Αλλά θα συνεχίσει ο ιερός συγγραφέας την επόμενη φορά για να μας πει πώς καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι όλος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτίας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα βρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγούμενους λόγους, να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ, στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο. 39. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξη που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β' προς Κορινθίους, Ι' Α' 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε. Τις δόσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση, Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πώς έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πώς επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο, η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης, όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύετε έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Ο Σασίλης.
5: Η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
7: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
6: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
8: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
9: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Μία χρυσή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του Βελιγραδίου γράφτηκε εχθές κατά τη μεγαλειώδη Λιτανία της Αναλήψεως, η οποία για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε με την ευλογητή παρουσία της Αγίας Ζώνης, σκορπίζοντας πνευματική χαρά και συγκίνηση στους χιλιάδες συμμετέχοντες που κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της σερβικής πρωτεύουσας.
1: Το Βελιγράδι εόρτασε τη μεγάλη δεσποτική εορτή της ανάληψης του Κυρίου, η οποία αποτελεί και την προστάτηδα της πόλης με την ευλογία της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία από την Τετάρτη το απόγευμα ευλογεί και αγιάζει τον πιστό σερβικό λαό. Χιλιάδες Σέρβων ξεχύθηκαν την Πέμπτη το απόγευμα στους δρόμους του Βελιγραδίου για να συνοδεύσουν την Αγία Ζώνη στην Ιερή Λιτανία που έλαβε χώρα στην σερβική πρωτεύουσα. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές, με τους νέους κυρίως να έχουν έντονη παρουσία σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Της Ιερής Λιτανίας, η οποία ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως για να φτάσει μέχρι τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάβα, προείστατο ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, ενώ την Αγία Ζώνη συνόδευαν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ, ο Γέροντας Μεθόδιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου, βατοπεδινοί πατέρες και επίσκοποι της Εκκλησίας της Σερβίας.
2: Αισθανόμαστε ζωντανά την χάρη της Παναγίας με την παρουσία της Αγίας Ζώνης της. Είπα εδώ στον πρόεδρο που μας υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο και στον μακαριότατο ότι η Σερβία θα είναι πριν την Αγία Ζώνη και η Σερβία μετά την Αγία Ζώνη.
3: Είναι μεγάλη ευλογία σήμερα την γιορτή της Αναλήψεως που έχουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή η λιτανία να είναι πιο πνευματική πλούσια, διότι έχουμε και μεγάλη ευλογία από το Άγιον Όρος, από την Παναγία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου για το κόπο, για την αγάπη του που ήρθε με τους πατέρες και έφερε την Αγία Ζώνη, και όπως είπε και ο Γέροντας, πιστεύουμε ότι θα ωφεληθεί πολύ ο σερβικός λαός και η σερβική εκκλησία από αυτές οι μέρες και θα έχει μεγάλη ευλογία της Παναγίας.
1: Με χρυσά γράμματα γράφτηκε η ιστορία του Βελιγραδίου μετά την άφιξη της Αγίας Ζώνης, έγραφαν όλες οι σερβικές εφημερίδες.
4: Χιλιάδες κόσμο, με αφορμή τόσο την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου σήμερα, όσο και με την έλευση της Αγίας Ζώνης από τη Μονή του Βατοπεδίου στην πρωτεύουσα της Σερβίας, στο Βελιγράδι, ζούμε μοναδικές στιγμές συγκινητικές και πνευματικές. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, είναι η συμμετοχή των νέων ανθρώπων, οικογένειες με μικρά παιδιά, στα χέρια, στις αγκαλιές τους. Νέα ζευγάρια, νέα παιδιά, έφηβοι, έφηβοι σκοπελισσοί, μοναδικές στιγμές, τις οποίες ζούμε αυτή τη στιγμή στη Σερβία, πραγματικά, εδώ στο Βελιγράδι, και δείχνει πώς πραγματικά σε εποχές, όπως μας είπανε, συζητώντας με νέα παιδιά, σε εποχές που όλα αμφισβητούνται, σε εποχές που οι νέοι ψάχνουν να βρουν αποκούπη, επιστρέφουν στις ρίζες τους, επιστρέφουν στην Εκκλησία.
5: Φαίνεται ότι παρόλο που αμελούν οι άνθρωποι τα πνευματικά στην καθημερινή ζωή, όταν έρχεται η ώρα πνευματικών εξετάσεων, ο κόσμος βγάζει αυτό που έχει κρυμμένο, τον πόθο στο Θεό σε τέτοιες στιγμές. Παρόλο που αμαρτάνουν οι άνθρωποι, ποθούν την αγιότητα και τον Θεό.
1: Ο κόσμος πλημμύρισε τους κεντρικούς δρόμους και τα στενά της πόλης και με αργό βηματισμό συνόδευε από την πλευρά του το Ιερό Θεομητορικό Κοιμήλιο.

0: Μετά την άφιξη της τιμίας ζώνης στο μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, αναπέμφθηκε δέηση προς την Υπεραγία Θεοτόκο υπέρ της σωτηρίας του σερβικού λαού, ενώ ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Πορφύριος απίθυνε ομιλία για το ιστορικό αυτό γεγονός που έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι.
1: Ζάτονα σον έτσινι πίτατι, στα ετός το σουδρούγι ουτσινίλι βάμα.
0: Το πρωί της 5ης, 21 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στη Σερβική Πρωτεύουσα τελέστηκε η πέθρια Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφυρίου. Συλλειτούργησαν οι ιεράρχες της Σερβικής Εκκλησίας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μαγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ και βατοπεδινοί πατέρες. Η μεγάλη και ασταμάτητη ροή του κόσμου έχει δημιουργήσει το διαχώρητο στους γυροδρόμους, όπου αναγκαστικά έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα, χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να λάβουν τη χάρη της Παναγίας μας, η οποία, όπως τόνισε ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Πορφύριος, έκανε το μεγαλύτερο δώρο αγάπης στον σερβικό λαό με την έλευση της Αγίας Ζώνης της.

0: Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μαζί μας, είπε ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος και αναφέρθηκε στη μεγάλη εορτή της αναλήψεως του Κυρίου, κατά την οποία το Βελιγράδι εορτάζει. Νεαρά ζευγάρια αλλά και ηλικιωμένοι άνθρωποι προσμένουν τη στιγμή που θα βρεθούν μπροστά στο θεομητορικό κοιμήλιο για να απευθυνθούν στη μητέρα του Θεού και μητέρα όλου του κόσμου. Ενώ πολλοί είναι εκείνοι που ταξίδευσαν από γειτονικές χώρες ώστε να προσκυνήσουν την τιμία ζώνη.
1: Αμέσως μετά την άφιξη στο ναό του Αγίου Σάβα και υπό τον ήχο κόδωνων κρουσιών, η Αγία Ζώνη τοποθετήθηκε στο μέσο του ναού, όπου αναπέμφθηκε δέηση από τον Πατριάρχη Σερβίας, ο οποίος το λόγο του για ακόμη μία φορά ευχαρίστησε την Ιερά Μεγίστη Μονή Βαδοπεδίου και τον καθηγούμενο Γέροντα Εφρέμ για την ευλογία να κομίσει το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, το οποίο θα παραμείνει στο ναό προς προσκύνηση του πιστού λαού έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Οπότε και θα αναχωρήσει για το Άγιον Όρος.

0: υποδοχή της Αγίας Ζώνης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου με τις πρέπουσες εκκλησιαστικές και κρατικές τιμές από τον Πατριάρχη Σερβίας και τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς.
1: Το προεδρικό αεροπλάνο φτάνει στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα του Βελιγραδίου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, έχοντας την τιμή να μεταφέρει το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας, την Τιμία Ζώνη της. Την Αγία Ζώνη συνοδεύει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ και Βατοπεδινοί Πατέρες. Ο Πατριάρχης της Σερβίας, κύριος Πορφύριος, και οι επίσκοποι του Πατριαρχείου υποδέχονται την Τιμία Ζώνη, ενώ ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, υποκλίνεται στη χάρη της και εκπροσωπώντας όλον τον σερβικό λαό, την προσκυνά ως ο πρώτος πολίτης της χώρας. Σε ειδική αίθουσα του αεροδρομίου, ο Πατριάρχης Σερβίας απευθύνει ευχαριστίες προς τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Γέροντα Εφραίμ, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο δώρο αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι η Αγία Ζώνη της, η οποία βρίσκεται από σήμερα ανάμεσά μας στο Βελιγράδι.
2: Και οι Σέρβοι αδελφοί μας νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες θα δεχτούν τη θεομετωρική παρηγορία και η Αγία Ζώνη. Είμαστε μάρτυρες, κάνει πάρα πολλά θαύματα, πάρα πολλά.
3: Γεια σας, Σβέντοκ.
2: Αλλά όμως το μόνιμο θαύμα που κάνει ότι αυτοί που την ασπάζονται αλλοιώνονται οι καρδιές τους και γεύονται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος.
1: Λίγο αργότερα, οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου ήταν συγκλονιστικές. Νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά υποδέχθηκαν την Τιμία Ζώνη στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στο κέντρο του Βελιγραδίου. Ο μακαριότατος με την Τιμία Ζώνη στα χέρια εισήλθε στον Ιερό Ναό πλαισιούμενος από επισκόπους της Εν Σερβία Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον τοπικό κλήρο. Ο μακαριότατος Πατριάρχης τέλεσε δοξολογία και κατά την διάρκεια της ο πιστός λαός προσκυνούσε το ιερό κοιμήλιο με δάκρυα στα μάτια. Ο Πατριάρχης Σερβίας ενώπιον της Αγίας Ζώνης μίλησε στο εκκλησίασμα για τις μοναδικές στιγμές που χαρίζει το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο στην χώρα από την πρώτη κιόλα στιγμή που έφτασε στην Σερβία. Ενώ ο γέροντας τόνισε ότι οι ζωές των πιστών που προσκυνούν αλλοιώνονται και γίνεται μια νέα αρχή για τις οικογένειές τους.
2: Ο σερβικός λαός μακαριότατε έδειξε.
4: Η σερβική народе ваша святость и показал.
2: Пера по тес аксиес.
4: Да. И поред вредности.
2: Пера по тин антропини докса.
4: Поред людске славе.
2: Ипархи кати алло.
4: Постои нешто више.
2: Ки автос ине ο αγιασμός του ανθρώπου.
1: Ο μακαριότατος, μετά τον λόγο του, δώρισε στον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου μία εικόνα με τον Άγιο Σάβα, τον Άγιο Σημειών τον Μυροβλήτη και τον Άγιο Λάζαρο. Ο γέροντας δώρισε στον Πατριάρχη Σερβίας μία εικόνα, η οποία εικονίζει τον Άγιο Λάζαρο να δίνει στη Μονή Βατοπεδίου ένα τεμάχιο της Αγίας Ζώνης. Στη συνέχεια, του δώρισε και ένα εγκόλπιο εις ανάμνηση της έλευσης της Αγίας Ζώνης στη Σερβία.
4: Άξιος.
0: Το Βελιγράδι πανηγύρισε εφέτος τη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου με την ευλογία της Αγίας Ζώνης. Στον ομώνυμο Ιερό Ναό εχθές το πρωί τελέστηκε πατριαρχική υπαίθρια Θεία Λειτουργία από τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο.

0: Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου στον πανηγυρίζοντα Φερόνιμο Ιερό Ναό των Υψωμαθείων. Εφέτους, η δεσποτική εορτή συνέπεσε με εκείνη της εορτής των Αγίων Μεγάλου Κωνσταντίνου και της μητρός του Ελένης. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 5ης εκδήλωση για την απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, όπως και των μουσιακών εκθέσεων στο περίφημο Παλάτι των Δεσποτών. Η ιστορία της Καστροπολιτείας, που περιλαμβάνει το μοναδικό βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα σε ευρωπαϊκό έδαφος και ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ύστερης βυζαντινής περίοδου, αναδεικνύεται μέσα από την περιήγηση στον ιστορικό χώρο, τη μόνιμη έκθεση ηγεμονικά αφηγήματα και δύο συνοδευτικές περιοδικές εκθέσεις. Ο Ελευθέριος Παπακώστας, ιστορικός και συγγραφέας, καλεσμένος στην εκπομπή «Πρόσβαση», συνομιλεί με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη για τη σημασία της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου, η οποία αποτελεί φωτεινό ορόσημο για όλους, ώστε μέσα από την ιστορία του χθες να πορευόμαστε στο αύριο.
1: Όταν όμως ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος, πρέπει να κατασταλεί η Επανάσταση. Δεν είναι δυνατόν όμως να σταλούν οι δυνάμεις όλες σε ένα σημείο. Έτσι λοιπόν αποφασίζεται να αποσταλεί ο Κιουταχής, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, να σταλεί από τα Γιάννενα που είναι έδρα, να σταλεί στο Μεσολόγγι για να καταστήλει την Επανάσταση, εφόσον πιστεύει ότι από τη στιγμή κατά την οποία το κέντρο βρίσκεται εκεί, αν καταληφθεί αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ εύκολο να επικρατήσει ο Οθωμανικός στρατός και σε όλες τις άλλες περιοχές.
0: Και πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 το βράδυ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV η διάλεξη του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφρέμ στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πείσι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συπρέπει ένα, συπρέπει ύμνα, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλους τη θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Τε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την ακρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσιος της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εισμεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατήθη.

0: Μηδέα πως στήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, η να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος.
2: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σών οικέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: δόξα.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξα Σύ.
1: Ρισθύν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
0: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
1: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βήματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσε ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομε, διό δεομέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας, προσαχθέντας, άπαντας, εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσα άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να απέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους, το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρείς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν,
3: ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ωμένη. Την είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, Νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Η Ελισάβετ ένιωθε ότι το τέλος πλησίαζε γρήγορα. Η μόνη της επιθυμία ήταν να διατηρήσει τη δύναμη του πνεύματος και να παραμείνει μέχρι τέλους πιστή στο Χριστό. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι οι κομμουνιστές τελικά τη συνέλαβαν και γρήγορα την απομάκρυναν από τη Μόσχα, προτού οι κάτοικοι προλάβουν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί την τρίτη μέρα το Πάσχα του 1918, την ημέρα της εορτής της εικόνας της Θεομήτωρος των Ιβύρων, την οποία η Μεγάλη Δούκισσα είχε μεγάλη αφοσίωση. Την ίδια εκείνη ημέρα, η Αγιώτης του, ο Πατριάρχης Τείχων, είχε έρθει στη Μονή για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Κατόπιν παρέμεινε μέχρι τις 4 το απόγευμα, συζητώντας με την Ηγουμένη και την Αδελφότητα. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη επαφή της Ελισάβετ με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, προτού αρχίσει να βαδίζει το δικό της δρόμο του Σταυρού προς το Γολγοθά. Στο βιβλίο του Μάρτυρες του Χριστιανικού Καθήκοντος, ο Ηγούμενος Σεραφείμ γράφει ότι αφού πήραν την ευλογία του Πατριάρχη, όλες οι αδελφές πήραν θάρρος και ξέχασαν τις λήψεις τους προσωρινά. Αλλά η Ηγουμένη, στην προσπάθειά της να φαίνεται χαρούμενη, ένιωθε ένα αναισθηκτόδη πόνο. Μισή ώρα αργότερα, μετά από την αναχώρηση του Πατριάρχη, έφτασε ένα όχημα με ένα κομισάριο και στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού, οι οποίοι διέταξαν την Ελισάβετ να τους ακολουθήσει. Η Μεγάλη Δούκισσα ζήτησε από του Τσεκά 2 ώρες για να τακτοποιήσει τις μοναστικές της υποθέσεις, να ορίσει τη διάδοχό της και να αποχαιρετήσει τις αδελφές. Αυτοί αρνήθηκαν κατηγορηματικά, δίνοντας της μόνο 30 λεπτά. Αυτός ο χρόνος δεν αρκούσε για να κάνει το γύρο της στο νοσοκομείο, το ορφανοτροφείο και τον οίκο ευηγυρίας. Η Ελισάβετ μπόρεσε μόνο να συγκεντρώσει τις αδελφές της που έκλαιγα δυνατά στην εκκλησία και να τους δώσει την τελευταία της ευλογία. Ήξεραν ότι έβλεπαν την ευγενή τους ηγουμένη για τελευταία φορά. Ο ηγούμενος Σεραφείμ γράφει ότι αυτή η σκηνή ήταν τόσο συνταρακτική που δεν μπορούσε παρά να συγκινήσει ακόμη και την πιο πορωμένη καρδιά, αλλά αυτά τα τέκνα του διαβόλου, οι Τσεκά, συνηθισμένοι στα φωνκιτά και τις κραυγές των θυμάτων τους, έμεναν ανεπηρέαστοι. Αντίθετα, μονάχα τους εξόργησε. Η μητέρα ηγουμένη ευχαρίστησε τρυφερά τις αδελφές της για όλους τους σκόπους τους και ζήτησε από τον πατέρα Μητροφάνη να μην εγκαταλείψει τη μονή και να συνεχίσει να τελεί τις ακολουθίες για όσο καιρό θα μπορούσε. Οι Μπελσεβίκοι επέτρεψαν μόνο σε 2 αδελφές να συνοδεύσουν την ηγουμένη τους, τη Βαρβάρα Γιακόβλευνα και την Εκατερίνα Γιαννίσεβα. Τις υπόλοιπες αδελφές τις απέσπασαν δια της βίας από την Ελισάβετ με σκληρά χτυπήματα. Λίγο πριν μπει στο όχημα το Τσεκά, στράφηκε και ευλόγησε τις αδελφές με ένα μεγάλο σημείο του Σταυρού. Αμέσως την άρπαξαν και εξαφανίστηκαν για πάντα. Ποτέ δεν θα ξανάβλεπε την αγαπημένη της Μονή. Ένα ίδρυμα που είχε δημιουργήσει με τέτοια προσπάθεια, όπου είχε πετύχει να κάνει τόσα πολλά καλά, που με τα ευγενή της σχέδια και τους σκόπους είχε επινοήσει πολλούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς και έσωσε χιλιάδες ανθρώπων από την ηθική και σωματική καταστροφή και είχε ήδη αδιασχίσει χωρίς να το γνωρίζει το κατόφλι της αγιότητος. Οι στρατιώτες που στάλθηκαν για να πάρουν τη Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ από τη μονή της ήταν Λατβιανοί. Φαίνεται ότι ο Λένιν δεν εμπιστευόταν στους Ρώσους Τσεκά της Μόσχας αυτή τη βρώμικη δουλειά. Φοβόταν ότι αυτοί, γνωρίζοντας την Ελισάβετ Φιωτόροβνα, θα μαλάκωναν την τελευταία στιγμή και θα χαλούσαν το διαβολικό του σχέδιο. Ο μόλις Πατριάρχης Τείχων έμαθε τι είχε συμβεί με τη βοήθεια κάποιων εκκλησιαστικών οργανισμών που οι Μπολσεβίκοι ακόμη αναγνώριζαν, άρχισε τις προσπάθειες να πετύχει την απελευθέρωσή της, αλλά μάταια.
η Ελισάβετ Φιωτόροφνα και οι δύο υποτακτικές της βρίσκονταν πάνω σε ένα τρένο και πήγαιναν εξόριστες στο Πέρμ. Με κάποιο τρόπο κατόρθωσε να στείλει ένα γράμμα στην αδελφότητά της. Σαν από θεία πρόνοια, το πρωτότυπο διασώθηκε και αργότερα έγινα δαχτυλογραφημένα αντίτυπα τα οποία διανεμήθηκαν. Ένα τέτοιο πολύτιμο αντίγραφο βρέθηκε τελικά στα κεντρικά γραφεία της Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό. Παρατίθεται εδώ πλήρες. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ήθε η Ανάσταση του Κυρίου μας να σας δίνει δύναμη και παρηγοριά. Στις 6 ώρα περάσαμε από το Ροστόφ, από τη Λαύρα της Αγίας Τριάδος του Αγίου Σεργίου, στις 6 το βράδυ. Ήθε ο Άγιος Σέργιος, ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Ευφροσύνη του Πόλοτσκ να μας φυλάγουν όλους, αγαπημένες μου. Όλα είναι καλά στο ταξίδι μας. Παντού χιόνι. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη χθεσινή ημέρα. Όλα εκείνα τα αγαπημένα, ευγενικά πρόσωπα. Κύριε, τι πόνος ήταν έκδηλος πάνω τους. Πόσο πλήγωσε την καρδιά μου. Κάθε λεπτό μου γίνεστε πιο αγαπητοί. Πώς μπορώ να σας αφήσω, παιδιά μου. Πώς μπορώ να σας παρηγορήσω, να σας δώσω δύναμη. Να θυμάστε, αγαπημένες μου, όλα όσα σας έχω πει. Να είστε πάντα όχι μόνο τα παιδιά μου, αλλά και οι υπάκουοι μαθητές μου. Να είστε πιο κοντά η μια με την άλλη. Να είστε σαν μια και μόνη ψυχή, εξ ολοκλήρου αφοσιμένη στον Κύριό μας, και να λέτε, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν». Θα ζω με την ελπίδα ότι σύντομα θα είμαι και πάλι μαζί σας και θα ήθελα να σας ξαναβρω όλες μαζί, να διαβάζετε μαζί τις πράξεις των Αποστόλων εκτός από τα Ευαγγέλια. Εσείς οι μεγαλύτερες αδελφές να κάνετε ό,τι μπορείτε για να είναι όλες οι αδελφές αγαπημένες μεταξύ τους. Να ζητήσετε από τον Πατριάρχη Τίχωνα να πάρει τα νεαρά κλωσόπουλα που βρίσκονται ανάμεσά σας κάτω από τα προστατευτικά του φτερά. Παραχωρήσατε το μεσαίο δωμάτιό μου σε αυτόν και τακτοποιήστε το ώστε να αισθάνεται άνετα. Χρησιμοποιήστε το κελί μου για εξομολόγηση και το μεγάλο δωμάτιο για τους επισκέπτες. Αν δεν έχουμε καθυστερήσεις, θα πρέπει να φτάσουμε στον προορισμό μας την πέμπτη μέρα. Η Εκατερίνα θα επιστρέψει σε εσάς το συντομότερο δυνατόν και θα σας πει με λεπτομέρειες πως έχουμε τακτοποιηθεί. Μας έχουν δώσει πολύ καλούς φύλακες αγγέλους. Έχουμε κοιμηθεί πολύ λίγο. Σκέψεις και όλο και περισσότερες σκέψεις γεμίζουν το μυαλό μας. Ευχαριστώ για τις προμήθειες. Θα πάρουμε περισσότερες καθοδόν. Προσπαθώ να διαβάσω τον Άγιο Σέργιο. Έχω την Αγία Γραφή μαζί μου. Θα διαβάζουμε, θα προσευχόμαστε και θα ελπίζουμε. Για το όνομα του Θεού, μη χάνετε το θάρρος σας. Η Μητέρα του Θεού γνωρίζει, γιατί ο ουράνιος Υιός της έστειλε σε εμάς αυτές τις δοκιμασίες την ημέρα της εορτής της. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Τα σχέδια του Θεού είναι ανεξιχνίαστα. Αγαπητά μου παιδιά, δόξα το Θεό, κοινωνήσατε, σταθήκατε όλες σαν μια ψυχή ενώπιον του Σωτήρος μας. Πιστεύω ότι ο Σωτήρας ήταν μαζί με όλες εσάς πάνω σε αυτή τη γη και ότι στη φοβερή κρίση αυτή η προσευχή θα υψωθεί και πάλι ενώπιον του Θεού σαν έκκληση συμπαθίας της μιας προς την άλλη και προς εμένα. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο βαθιά συγκινήθηκα από τα γράμματά σας. Με έκαναν τόσο ευτυχισμένη. Όλες σας, χωρίς εξαίρεση, γράψατε ότι προσπαθείτε να ζείτε με αυτόν τον τρόπο για τον οποίο τόσες φορές σας έχω μιλήσει. Ω, τι πρόοδο θα κάνετε τώρα προς τη σωτηρία. Ήδη βλέπω μια καλή αρχή. Μόνον μην απαγοητεύεστε και μην αφήνετε να εξασθενήσουν οι ψηλές σας προθέσεις. Και ο Κύριος, ο οποίος μας έχει προσωρινά χωρίσει, θα σας δυναμώσει πνευματικά. Να προσεύχεστε για μένα την αμαρτωλή, να αξιωθώ να επιστρέψω στα παιδιά μου, να τελειοποιήσω τον εαυτό μου για χάρη σας και για να σκεφτούμε όλοι πώς να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για την αιώνια ζωή. Θυμάστε πόσο φοβόμουν ότι εμπιστευόσασταν πάρα πολύ στη βοήθειά μου για να βρείτε τη δύναμη να ζήσετε
και πως σας έλεγα πρέπει να πλησιάσετε περισσότερο το Θεό. Ο Κύριος λέει «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδία και οφθαλμοί σου ας παρακολουθούν τα σοδούς μου». Αν το κάνετε αυτό, τότε μπορείτε να είστε βέβαιες ότι έχετε δώσει τα πάντα στο Θεό, διότι το έχετε δώσει την καρδιά σας και αυτό σημαίνει τον ίδιό σας, τον εαυτό. Όλοι περνούμε τις ίδιες εμπειρίες και βρίσκουμε παρηγοριά μόνο σε Αυτόν. Καθώς σηκώνουμε το σταυρό του αποχωρισμού μας, ο Κύριος έχει βρει ότι είναι ώρα για μας να σηκώσουμε το σταυρό Του. Ας προσπαθήσουμε να βρεθούμε άξιοι γι' αυτό. Νόμιζα ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμες, ώστε να μην φτάσουμε στο ύψος να σηκώσουμε ένα τέτοιο βαρύ σταυρό, αλλά ο Κύριος έδωκεν και ο Κύριος αφίλετο. Ως ήρεσε το Κυρίο, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον πάντοτε.

Μέχρι το 1914 ο Βλαντιμίρ ζούσε με τους γονείς του στη Γαλλία. Ήταν πολύ ταλαντούχος. Όταν ήταν ακόμη παιδί έγραφε ποίηματα, έπαιζε πιάνο καλά και είχε κλείσει για την τέχνη. Κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της Επανάστασης, ο Παλέη καταλήφθηκε από το προαίσθημα μιας καταστροφής που πλησίασε, αλλά αυτό δεν προκάλεσε καμία πικρία στην καρδιά του. Αντίθετα, διπλασίασε τις προσπάθειές του προκειμένου να τελειοποιήσει την τέχνη του. Περνούσε ώρες μπροστά στη γραφομηχανή του, βάζοντας σε χαρτί τους στίχους που του έρχονταν αυθόρμητα. Θαυμάσια, τέλειοι, χωρίς να έχουν ανάγκη καμιάς βελτίωσης. Μετά την παρέτηση του Τσάρου, ο Παλέη ήταν υποκατοίκον κράτηση μαζί με τους γονείς του κατ' εντολή του Κερένσκι. Η Μαρία Παύλοβνα θεωρούσε ότι η σύλληψη αποτελούσε τιμωρία για μια σάτυρα που είχε γράψει ο Βλαντιμίρ για τον Κερένσκι, εικονογραφημένη με μια αγγελογραφία που την είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Φαίνεται ότι αυτό το έργο τοποθετήθηκε στο γραφείο του Κερένσκι, στο χειμερινό παλάτι, και προκάλεσε την οργή του. Εξαιτίας της σύλληψης, ο Παλέη και ο πατέρας του δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν έγκαιρα από το Πέτρογκραντ για να σωθούν. Στα μέσα Μαρτίου του 1918, ο αρχηγός της ΕΚΑ της Μόσχας, Ουρίνσκι, εξέδωσε μια εντολή απαιτώντας από όλα τα μέλη της οικογένειας του Ρωμανόφ να κάνουν υπογραφή στις αρχές. Εφόσον ο Παλέη δεν έφερε το όνομα Ρωμανόφ, η μητέρα του έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει το γιο της. Όταν ο Παλέη παρουσιάστηκε στο γραφείο του Ουρίνσκι, ο αξιωματικός της ΕΚΑ του πρότεινε να αρνηθεί για πάντα τον πατέρα του και τους άλλους συγγενείς του Ρωμανόφ για να σωθεί. Ο πρίγκιπας αρνήθηκε κατηγορηματικά. Δύο εβδομάδες αργότερα ο Παλέη μαζί με τον μεγάλο δούκα Σέργιο Μιχαήλοβιτς και τους τρεις αδελφούς Κωνσταντίνοβιτς εξορίστηκα στη Βιάτκα. Στα τέλη του Απριλίου μεταφέρθηκα στο Εκατερίνβουργκ και τελικά στην Αλαπαγεύσκη. Η μεγάλη δούκισσα Μαρία γράφει ότι ακόμη και στην εξορία ο Παλέη συνέχισε το λογοτεχνικό του έργο. Κανένα έργο του εκείνης της περίοδου όμως δεν βρέθηκε ανάμεσα στα υπάρχοντα των φυλακισμένων όταν οι δυνάμεις του Λευκού Στρατού ξαναπήραν την Αλαπαγεύσκη και στη συνέχεια το χειμώνα του 1920 έστειλαν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο Λονδίνο. Όλοι αυτοί φυλακισμένοι, με εξαίρεση μόνη την άμεση αυτοκρατορική οικογένεια, μεταφέρθηκα μαζί με τη μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ στην Αλαπαγεύσκη την 20η Μαΐου του 1918. Τα δωμάτια που τους έβαλαν ήταν επιπλωμένα με απλούς σιδερένιους σκελετούς και κρεβατιών, σκληρά στρώματα, μερικά τραπέζια και λίγες καρέκλες. Μια μαγείρισα που έμενε εντός του κτηρίου τους παρήχε τα γεύματα. Η φρουρά αποτελούνταν από Ούγγρους, άνδρες του κόκκινου στρατού και ντόπιους εργάτες που ήταν διορισμένοι από το τοπικό Σοβιέτ ή του Τσεκά, 6 άνδρες συνολικά. Μερικοί έδειχναν συμπάθεια στους κρατουμένους τους, ενώ άλλοι ήταν αγενείς και χυδαίοι. Σε τρεις περιπτώσεις η φρουρά αποτελούνταν από στρατιώτες του Αυστριακού Κόκκινου Στρατού, τους σκληρότερους από όλους. Διασκέδασα με το να ορμούν μέσα στα δωμάτια των εχμαλώτων κάθε μια ώρα τη νύχτα και να κάνουν έρευνα. Η Ελισάβετ και οι νεαροί δούκες εργάζοντας στον κήπο των Λαχωνικών και έσκαβαν παρτέρια για τα λουλούδια. Ο Βλαντιμίρ Παλέη έγραψε στη μητέρα του ότι η θεία Έλα ήξερε περισσότερα πράγματα για τα λαχανικά από ότι οποιοδήποτε από αυτούς. Αυτή επέβλεπε το φύτευμα. Ακόμη οι κρατούμενοι καθάριζαν την αυλή της σχολής. Την 20η Ιουνίου έγινε μια δραστική αλλαγή για τους φυλακισμένους. Τα χρήματά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα, παπούτσια, ρούχα, μαξιλάρια, κοσμήματα κατασχέθηκαν. Τους άφησαν μόνο τα καθημερινά τους ρούχα, ένα ζευγάρι παπούτσια και δύο σετ εσώρουχα. Κάθε άσκηση εκτός του περίφραχτου χώρου του σχολικού κτηρίου απαγορεύθηκε. Τέλος στερήθηκαν και τη μόνη τους παρηγοριά. Τις

0: ξαστικές ακολουθίες. Σε απάντηση, ο μεγάλος δικαστήριος σχεδίασε το ακόλουθο τηλεγράφημα και το έστειλε στον πρόεδρο του περιφερειακού Σοφιέτ στο Εκατερίβουργο, από τον οποίο είχαν έλθει αυτές οι εντολές. Μην γνωρίζοντας να υπάρχει οποιαδήποτε ενοχή από την πλευρά μας, ζητούμε την άρση του καθεστώτος φυλάκισης. Εκ μέρους μου και εκ μέρους των συγγενών μου στην Αλαπαβιεύσκη, Σέργιος Μιχαήλοβιτς Ρωμανόφ. Το τηλεγράφημα αυτό απορρίφθηκε. Τον ίδιο περίπου καιρό, οι δύο αδελφές της μονής της Μεγάλης Δούκισσας στάλθηκαν στο Εκατερίβουργο. Ο αποχωρισμός ήταν οδυνηρός και οι τρεις γυναίκες έκλαιγαν στη σκέψη ότι δεν θα συναντώνται ποτέ ξανά. Μόνη τώρα η Ελισάβετ έκανε συχνά γρυπνία μπροστά από μια εικόνα της Παναγίας, αν και ήταν προετοιμασμένη να δεχθεί ταπεινά το θάνατο. Ήταν πολύ ανθρώπινο να τρέμει το μαρτύριο που θα προηγούνταν. Στο μεταξύ, όταν οι αδελφές Βαρβάρα και Κατερίνα έφτασαν στον Εκατερίβουνο, τους είπαν ότι ήταν ελεύθερες να πάνε όπου ήθελαν. Όταν παρεκάλεσαν να τους δοθεί άδεια να επιστρέψουν στην Αλαπαγεύσκη, οι αξιωματικοί των Τσεκάν προσπάθησαν να τις τρομοκρατήσουν, περιγράφοντας το μαρτύριο που επιφυλασσόταν στη Μεγάλη Δούκισσα, προειδοποιώντας τες ότι αν δεν έφευγαν αμέσως θα έπρεπε να συμμεριστούν την τύχη της ηγουμένης τους. Η Βαρβάρα Ιακόβλευνα, η 35χρονη υποτακτική της ηγουμένης, που βρισκόταν πιο κοντά σε αυτήν από όλες τις μοναχές, δεν δηλίασε λέγοντας ότι ήταν πρόθυμη να κάνει γραπτή τη δέσμευσή της να πεθάνει με τη Μεγάλη Δούκισσα, αν και ήταν ανάγκη και με τον ίδιο της το αίμα. Οι κομμουνιστές, που δεν φαντάζονταν ποτέ ότι μια νεαρή γυναίκα σαν κι αυτή θα διάλεγε το μαρτύριο και το θάνατο αντί για την ελευθερία και τη ζωή, συμφώνησαν απρόθυμα να την στείλουν πίσω στην Αλαπαγεύσκη. Κατά τον ηγούμενο Σεραφείμ, οι φυλακισμένοι γνώρισαν ποια τι τους περίμενε και συνειδητά προετοιμάζονταν γι' αυτό, ζητώντας από τον Κύριο να δυναμώνει το πνεύμα τους για να μην επιτρέψει να βεβηλωθούν τα γήνια λείψανά τους από τους κομμουνιστές, αλλά να βρουν ανάπαυση με την πρέπουσα ταφή σύμφωνα με τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Δίψα Θεού. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ. Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις Κύριε τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου του αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για τον θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Κι έτσι, εν πνεύματι Αγίο, εγνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίο όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για τον Θεό και λέγει «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ». Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα σου κάνουν». Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν τη χάρη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω η αγάπη του Κυρίου, Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα, μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω Κύριε, ή ποιον ένω να σου προσφέρω. Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου. Αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα. Σύ με έκτισες, σύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, σύ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την Άγια ταπείνωσή σου. Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει Αυτός, η πανάχραντη μητέρα Του, η οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους Οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα Σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς το λαό Σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη Σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού για μας. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχρεντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν εδιδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ασκαεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίον τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνέ τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σ' όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου. Να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ. Γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Και αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό αδελφοί με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνον συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μοναχά η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Συ εστόλισε τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς φως μου, βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζε εσύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά εσύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμα και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Κρίση ιεράρχης και παιδεία. Έξοδος στη ζωή. Θερμός Βασίλειος. Πρωτοπρεσβύτερος. Δόκτωρ θεολογίας. Παιδοψυχίατρος. Ζητούμε ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Οι προστάτες Άγιοι μας υποδεικνύουν ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Διδάχθηκαν από την πείρα τους ότι η ζωή είναι το άνοιγμα της καρδιάς στο Θεό και στον άνθρωπο. Και η παιδεία χρειάζεται να αποβλέπει εκεί. Διαφορετικά γίνεται επικίνδυνη. Σαν ένα όπλο στα χέρια αδέξιου ή εμπαθούς. Όταν η παιδεία αντί για τη ζωή συνδέεται με το θάνατο, τότε αρχίζουν τα εκφυλιστικά φαινόμενα. Στο περιεχόμενο γίνεται τεχνοκρατική και διδάσκει εγωκεντρική χρήση του κόσμου. Στη μέθοδο γίνεται αφύσικη και βασανιστική, ταλαιπωρώντας το μαθητή. Στη δομή της γίνεται ανταγωνιστική και συντεχνιακή, εξωθώντας τον εκπαιδευτικό στην αδιαφορία και τον μαθητή στη βίαιη διαμαρτυρία. Κάτω από τις περίπλοκες κατολιστήσεις τις οποίες συσσόρευσαν οι περιπέτειες της σύγχρονης ζωής, η μετάβαση προς μια παιδεία ζωής είναι εφικτή πλέον μόνο με μια έξοδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει έξοδο όλων προς την υπευθυνότητα και τη συνάντηση με τον άλλον. Για τους πολιτικούς, έξοδο από τον κομματισμό. Για τους εκπαιδευτικούς, έξοδο από τη συντεχνία. Για τους μαθητές, έξοδο από το βόλεμα. Για τους γονείς, έξοδο από την αδιαφορία. Στη συνέχεια θα αφήσω να μιλήσουν οι προστάτες μας, οι τρεις ιεράρχες. Κατέκτησαν το κύρος τους με την αγάπη τους για την παιδεία, με την ασκητική τους προσπάθεια για διαρκή έξοδο προς τον Θεό και τον άλλον. Συνέντευξη. Δημοσιογράφος. Την ευχή σας, Άγιοι του Θεού. Σκέφτηκα να ζητήσω τη γνώμη σας στα φλέγοντα θέματα της παιδείας και της αγωγής, στα οποία είστε ειδικοί. Βασίλειος. Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε για την παιδεία. Η πραγματική παιδεία είναι αγωγή ωφέλιμη για την ψυχή, που την καθαρίζει από ελαττώματα, πολλές φορές, με κόπο και πόνο. Γρηγόριος. Νομίζω ότι όλοι οι φρόνιμοι άνθρωποι ομολογούν πως η παιδεία είναι το πρώτο αγαθό που διαθέτουμε. Όχι μόνο η χριστιανική, που είναι και η ευγενέστερη και που περιφρονεί κάθε κομψότητα και κάθε φιλοδοξία των λόγων για να κρατήσει μόνο τη σωτηρία και το κάλλος των νοητών πραγμάτων, αλλά και η εξωτερική μόρφωση, την οποία κάποιοι χριστιανοί από κακή εκτίμηση απορρίπτουν, διότι τάχα είναι ύπουλη και απατηλή και απομακρύνει από τον Θεό. Ιωάννης. Από την τέχνη αυτή δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Τίποτε δεν συγκρίνεται με το να διαπαιδαγωγήσεις την ψυχή και να διαπλάσεις τη διάνοια ενός νέου. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ακρίβεια και από εκείνη που έχουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. Δημοσιογράφος. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η σημασία της παιδείας? Βασίλειος. Η δύναμη της παιδείας βασίζεται στο γεγονός ότι ασκείται πάνω σε ψυχή εύπλαστη ακόμη, όπως το κερί. Έτσι, όταν θα έλθει η ανάπτυξη του λογικού, η δύναμη της συνήθειας θα συμμαχήσει μαζί του προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μαθήματα αρετής που θα εντυπωθούν στο παιδί από την παιδική ηλικία είναι ανεξάλειπτα. Ιωάννης. Μεγάλους θησαυρός είναι τα παιδιά μας και χρειάζονται πολλή επιμέλεια. Όταν πρόκειται να πάθουν μία τέχνη, ψάχνουμε να βρούμε τον πλέον κατάλληλο να τους τη διδάξει. Για αυτούς που θα διαμορφώσουν την ψυχή τους όμως, δεν νοιαζόμαστε ανάλογα. Δημοσιογράφος. Πέστε μας κάτι για τις δικές σας σπουδές. Γρηγόριος. Ο Βασίλειος και εγώ συνδεθήκαμε με στενή και ιερή φιλία στην Αθήνα, όπου επήγαμε να σπουδάσουμε. Δεν γνωρίζαμε δρόμους άλλους από αυτούς που οδηγούσαν στο ναό και στη σχολή μας. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι εκεί και τον Θεό πλησιάσαμε περισσότερο, βλέποντας τα αντίθετα παραδείγματα. Δημοσιογράφος. Μερικές φορές παρατηρούμε να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της παιδείας. Τι φταίει που δεν γίνεται αποτελεσματική? Ιωάννης. Τον σκοπό της εκπαιδεύσεως τον καταστρέφουν συνήθως τα εξής αίτια. Οι περιορισμένες δυνατότητες του παιδιού, η αμάθεια και η οκνηρία των δασκάλων, οι πολλές απασχολήσεις του πατέρα, η έλλειψη δαπανών για την παιδεία και μισθών για τους δασκάλους, καθώς και η κακία και ο φθόνος των συμμαθητών. Δημοσιογράφος. Με ποιον τρόπο παίζει ρόλο και εκπαιδευτικός? Ιωάννης. με την προσωπικότητά του. Ας είναι κοινό σχολείο σε όλους και υπόδειγμα αρετής η λαμπρότητα του βίου σου, η οποία πρέπει να βρίσκεται μπροστά σε όλους σαν αρχέτυπη εικόνα, έχοντας όλα τα καλά μέσα της και δίνοντας με μεγάλη ευκολία τα παραδείγματα σε εκείνους που θέλουν να αποτυπώσουν μέσα τους κάποιο από τα καλά που έχει. Οι μαθητές τότε προπάντων αγαπούν και μιμούνται το καλό, όταν έχουν τέτοια παραδείγματα από τους δασκάλους τους. Εκείνος που εφαρμόζει πρώτος εκείνα που συμβουλεύει στους άλλους, με την έμπρακτη τήρηση της συμβουλής, πείθει περισσότερο από όλα τον ακροατή. Βασίλειος. Οι νέοι δεν πρέπει να παραδώσουν δια μιας τα πιδάλια της διανοίας τους στους δασκάλους και στους λογίους και να τους ακολουθούν όπου αυτοί τους οδηγούν, αλλά να γνωρίζουν τι να δέχονται από αυτούς και τι να παραβλέπουν. Ιωάννης. Ο καλός δάσκαλος είναι απαλλαγμένος από φθόνο και έπαρση. Θέλει οι αρετές να γίνουν κοινό κτήμα των μαθητών του. Θέλει μόνο να τους εξισώσει σε όλα με τον εαυτό του. Γιατί αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πραγματικού δασκάλου. Το να συμπάσχει στις συμφορές των μαθητών του, το να θρηνεί και να πενθεί για τα τραύματα αυτών που έχει στην ευθύνη του. Δημοσιογράφος. Πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα ώστε να εκπληρώνεται το μορφωτικό ιδεώδες? Βασίλειος. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με ευχάριστο τρόπο και να προσφέρονται βραβεία στους μαθητές, ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό τους άνετα και χωρίς πίεση και λύπη. Μάθημα που έγινε με βία δεν είναι δυνατό να παραμείνει. Όσα όμως εισέρχονται μέσα μας με ευχαρίστηση και χάρη, κάπως μονιμότερα εγκαθίστανται στην ψυχή μας. Ιωάννης. Δεν αρκεί μόνο η ανάγνωση αν δεν προστεθεί και η κατανόηση, διότι όπως ακριβώς αν κάποιος τρέφεται αλλά δεν χωνεύει την τροφή δεν θα ζήσει ποτέ, έτσι και αν κάποιος διαβάζει αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτε δεν θα βρει την αλήθεια. Δημοσιογράφος. Συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη ότι δεν πρέπει να υπερφορτώνεται το παιδί με γνώσεις? Βασίλειος. Φυσικά. Όταν η διάνοια αδυνατεί να τα συλλάβει όλα μαζί, παθαίνει το ίδιο με το στομάχι που αδυνατεί να χωνέψει αυτά που έφαγε εξαιτίας του υπερβολικού κόρου. Δημοσιογράφος. Φαντάζομαι πόσο κουραστικό θα είναι το λειτουργήμα του δασκάλου. Ιωάννης. Ο κόπος είναι βαρύς όταν είναι μάταιος. Αν ο μαθητής προσέχει και το αποδεικνύει με έργα, δεν αισθανόμαστε καθόλου τους κόπους μας. Δημοσιογράφος. Γιατί οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν κουραστική την παιδεία και την αποστρέφονται? Βασίλειος. Η παιδεία στην αρχή φαίνεται να προξενεί δυσφορία και όχι χαρά. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και σωτηρίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι κουράζονται από τη δυσκολία των πραγμάτων και δεν αναμένουν την ωφέλεια από την έκβαση, αλλά με το να δυσανασχετούν μπροστά στη δυσχέρεια της μαθήσεως παραμένουν στην αρρώστια της αμάθειας. Ιωάννης. Η παιδαγωγία είναι σκληρή αλλά έχει καρπούς γλυκής. Όπως από τον τραχή κορμό του δέντρου βγαίνει γλυκό φρούτο. Δημοσιογράφος. Παρατηρούμε το φαινόμενο να επιδιώκουν σχεδόν όλοι οι ανώτατες σπουδές και να μην καταδέχονται τα πρακτικά επαγγέλματα. Ιωάννης. Κανείς από όσους ασκούν χειρονακτικό επάγγελμα να μην τρέπεται, αλλά να ντρέπονται όσοι τρέφονται άδικα και μένουν αργοί και χρησιμοποιούν πολλούς υπηρέτες. Το να τρέφεται κάποιος πάντοτε εργαζόμενος αποτελεί είδος φιλοσοφημένης ζωής. Οι ψυχές των ανθρώπων αυτών είναι καθαρότερες και οι διάνοιές τους πιο ρωμαλαίες. Βασίλειος. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τη δική του εργασία και να τη φροντίζει με ζήλο και προθυμία και επιμέλεια σαν να την εποπτεύει ο Θεός. Και να μην πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, διότι είναι προτιμότερο να εκτελούμε μία τέχνη σωστά παρά να καταπιανόμαστε με πολλές ατελώς. Αυτό φανερώνει επιπόλαιο χαρακτήρα ή, αν δεν υπάρχει, τον δημιουργεί. Δημοσιογράφος. Ποιον θεωρείτε αληθινά μορφωμένο? Βασίλειος. Ανθρώπινη σοφία είναι η εμπειρική γνώση των πραγμάτων της ζωής. Σοφία αληθινή είναι η επιστήμη και των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων και των αιτιών τους. Πολλοί, εξαιτίας της μελέτης των επιστημών, έχουν παραμελήσει τη γνώση του Θεού. Γρηγόριος. Για μένα δεν είναι σοφός εκείνος που έχει σοφία λόγου. ούτε εκείνος που παρουσιάζει με νεφράδι, αλλά έχει άστατη και αδιαμόρφωτη ψυχή, σαν τους τάφους οι οποίοι εξωτερικά μεν είναι εμφανίσιμοι και ωραίοι, ενώ εσωτερικά κρύβουν πτώματα και δυσοδεία. Σοφό θεωρώ εκείνον που λέει μεν λίγα περί αρετής, αλλά παρουσιάζει πολλά με τη ζωή του και επιβεβαιώνει με την πράξη την αξιοπιστία του λόγου του. Σοφία είναι το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και να μην υπερηφανεύεται. Ιωάννης, θέλετε να σας πω ποια είναι τα γνωρίσματα του αληθινά φιλοσοφημένου και καλλιεργημένου ανθρώπου? Είναι η περιφρόνηση του πλούτου και της δόξας, καθώς και το να είναι ανώτερος από φθόνο και κάθε πάθος. Δημοσιογράφος, τι απαντάτε σε εκείνους που ισχυρίζονται πως η πίστη αναιρεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου λογικού? Γρηγόριος, η λογική μας είναι κατώτερη των θείων πραγματικοτήτων. Η πίστη είναι η πλήρωση του λογικού μας. Δημοσιογράφος, πάντως καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείται περιττή τη γενικότερη εκπαίδευση. Βασίλειος, να σας φέρω μία εικόνα. Η αλήθεια του Θεού είναι ο καρπός του δέντρου, ενώ οι επιστήμες είναι τα φύλλα. Άλλωστε και ο Μέγας Μωυσής και ο σοφός Δανιήλ διδάχθηκαν την κοσμική σοφία πριν από τα θεία διδάγματα. Πρώτα μαθαίνουμε να παρατηρούμε το είδωλο του ήλιου στο νερό και κατόπιν μαθαίνουμε για τον ήλιο. Το θέμα είναι να έχουμε κριτικό πνεύμα, ώστε να παίρνουμε ό,τι αξίζει και ωφελεί την ψυχή, να αποφεύγουμε δε ό,τι μας βλάπτει πνευματικά, όπως η μέλισσα επιλέγει τα άνθη ή όπως πηγαίνουμε στο τριαντάφυλλο αποφεύγοντας το αγκάθι. Και τούτο διότι εμείς οι χριστιανοί τα πράττουμε όλα με σκοπό την προετοιμασία για άλλη ζωή. Γρηγόριος, άλλωστε δεν βλέπετε ότι ο σπουδαίος και Άγιος Βασίλειος υπήρξε ο ικανότερος από τους συμφοιτητές του? Προσπαθούμε απλώς να έχουμε σωστή ιεράρχηση. Αυτοί που κατηγορούν τη μόρφωση το κάνουν για να κρύβεται μέσα στη γενική απαιδευσία η δική τους και έτσι να μην ελέγχονται. Δημοσιογράφος, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι γύρω από το ποια πρέπει να απορρίπτουμε και ποια να κρατούμε? Γρηγόριος, ό,τι οδηγεί σε πλάνη γύρω από το Θεό και τον κόσμο ή οδηγεί σε είδωλα ή αστρολογία και μαντεία, τα πολεμούμε και τα απορρίπτουμε. Κρατούμε όμως την έρευνα γύρω από τον άνθρωπο και τη φύση, γύρω από την ψυχή και τις θεϊκές πραγματικότητες. Δεχόμαστε ό,τι αφορά στην έρευνα και στη θεωρία. Απορρίπτουμε ό,τι οδηγεί στους δαίμονες και στην πλάνη και στον βυθό της απώλειας. Βασίλειος, επίσης δίνουμε προσοχή στη λογοτεχνία που έχει ηθική επίδραση πάνω μας, επειδή εξυμνεί την αρετή και απορρίπτουμε εκείνη που καλλιεργεί πάθη. Φροντίζουμε η επιστήμη να μην υπηρετεί το ψέμα. Γενικά αγαπούμε ό,τι είναι οικείο και συγγενεύει προς την αλήθεια. Ιωάννης, δεν θα γκρεμίσουμε το σχολείο φυσικά, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε το σχολείο να γκρεμίσει την ψυχή. Όταν η ψυχή σοφρονεί, δεν προέρχεται καμία ζημιά από την άγνοια της ρητορικής τέχνης. Όταν όμως η ψυχή είναι διεφθαρμένη, η βλάβη είναι πολύ μεγάλη, έστω και αν η γλώσσα είναι εξασκημένη. Και μάλιστα η βλάβη είναι τόσο χειρότερη, όσο μεγαλύτερη είναι και η ρητορική δύναμη. Διότι όταν η πονηρία συνοδεύεται και από εφράδια, κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα από την αμάθεια. Γρηγόριος, την κοσμική γνώση πρέπει να την υποτάξουμε στη θεϊκή, διότι αυτή κατάγεται από τον ουρανό. Η γήινη παιδεία πρέπει να την υπηρετεί κόσμια. Δημοσιογράφος, εκτός από το μορφωτικό έργο, εκπαιδευτικός ενεργεί γενικότερη αγωγή. Πώς θα έπρεπε να βοηθήσει το νέο ως προς τον χαρακτήρα του? Βασίλειος, τώρα θίγεται ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο και παραμελημένο. Χρειάζεται ο νέος να μάθει να ερωτά χωρίς εριστικότητα και να απαντά χωρίς υπεροψία. Να μην διακόπτει τον συνομιλητή του, ούτε να παρεμβάλλει τα δικά του λόγια επιδεικτικά. Αν έχει διδαχθεί κάτι από άλλον, να μην το κρύβει σαν να ήταν δική του σκέψη, αλλά να φανερώνει τι νος είναι. Πρώτα να εξετάζει μέσα του τι πρόκειται να πει. Ιωάννης, πρέπει ο δάσκαλος να είναι ελεύθερος εσωτερικά και να έχει το θάρρος της γνώμης του, συγχρόνως δε να είναι συγκαταβατικός όταν αυτό ωφελεί και το απαιτεί η περίσταση. Να είναι συγχρόνως και καλοκάγαθος και αυστηρός. Τότε δεν συμβάλλει τόσο στο να πείσει κάποιος τον ακροατή του να δεχθεί τις συμβουλές, όσο το να γνωρίζει ότι αυτές λέγονται με πολύ αγάπη. Μάλλον όταν υπάρχει αγάπη δεν χρειάζονται πολλές συμβουλές και εντολές. Δημοσιογράφος. Ο εκπαιδευτικός έρχεται συνεχώς σε επαφή με τη συμπεριφορά του νέου, η οποία δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει ο δάσκαλος να προσεγγίζει τα παραπτώματα των νέων? Βασίλειος. Να είναι ευπροσίγορος ακόμη και όταν πρόκειται να επιτιμήσει, διότι μόνο έτσι γίνεται ευπρόσδεκτος. Τα σφάλματα των νέων πρέπει να διορθώνονται με πατρική ευσπλαχνία και με επιστημονικό λόγο. Δημοσιογράφος. Τι εννοείται με επιστημονικό λόγο? Βασίλειος. Δηλαδή, κάθε σφάλμα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Άλλοτε είναι καιρός για ταπεινοφροσύνη. Άλλοτε για εξουσία. Άλλοτε για έλεγχο. Άλλοτε για παρηγοριά. Πότε για καλοσύνη και πότε για αποτομία κτλ. Γρηγόριος. Όπως τα σώματα δεν προσφέρονται η ίδια τροφή και τα ίδια φάρμακα, έτσι και τα ελαττώματα των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι είναι οκνηροί και δυσκίνητοι, οπότε χρειάζεται να τους κεντρίζουμε, ενώ άλλοι είναι θερμόαιμοι και βιαστικοί, οπότε χρειάζονται χαλινάρι. Άλλους ωφελεί ο έπαινος και άλλους η επίπληξη, όταν και τα δύο γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Άλλους διορθώνει η παρηγοριά και άλλους η επίπληξη. Ιωάννης. Ακόμη, αν μιλήσεις μία φορά και δεν πείσεις, και αν συμβουλέψεις και δεύτερη και τρίτη και πολλές φορές, μην αποκάμεις να επαναλάβεις τα ίδια λόγια, χωρίς όμως δυσαρέσκεια, αλλά χαριτολογώντας. Δημοσιογράφος. Πώς θα το πετύχει αυτό? Και ο εκπαιδευτικός άνθρωπος είναι και μπορεί να θυμώσει. Ιωάννης. Βέβαια, όμως όσο περισσότερο μπορεί ο λόγος, πρέπει να είναι λόγος ανθρώπου, που διδάσκει μάλλον παρά που ελέγχει, που παιδαγωγεί παρά που τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διαπομπεύει, που διορθώνει παρά που επεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Ο δάσκαλος προπάντων πρέπει να διδάσκει και να παιδαγωγεί με πραότητα, διότι μια ψυχή που έχει ανάγκη να μάθει δεν είναι δυνατό να μάθει κάτι ωφέλιμο όταν αυτό προσφέρεται με θρασίτητα και εριστικότητα. Ακόμη και αν έχει τη διάθεση να προσέξει, θα αισθανθεί δύσκολα και δεν θα μάθει τίποτε. Εκείνος που θέλει να μάθει κάτι ωφέλιμο, πριν από όλα τα άλλα, πρέπει να διάκειται ευμενός προς τον δάσκαλο. Όπως είναι γνωστό, κανείς δεν αισθάνεται ευχάριστα απέναντι σε εκείνο που βρίζει με θράσος. Βασίλειος. Να μην είσαι αυστηρός στις επιτιμήσεις και να μην ελέγχεις αμέσως και με εμπάθεια, διότι αυτό είναι αυθάδεια. Ούτε να καταδικάζεις τον άλλον για μικρά σφάλματα, σαν να είσαι ο ίδιος ακριβοδίκαιος. Γρηγόριος. Στον φόβο ανάμιξε την υπιότητα. Μετρίασε την απειλή με την ελπίδα. Γνωρίζω πως η καλοσύνη επιτυγχάνει πολλά και παρακινεί στην ανάλογη ανταπόδοση. Ιωάννης. Κι αν ακόμη οι έπαινοι δεν είναι απολύτως δίκαιοι, χρησιμοποιούνται κατ' οικονομίαν, διότι προετοιμάζουν το έδαφος για να ακολουθήσουν τα λόγια μας. Διότι εκείνος που από την αρχή απευθύνει αμέσως οι στάσεις που δυσαρεστούν, έχει ως αποτέλεσμα να μην τον ακούν οι αδύνατοι κατά τη θέληση. Γενικά, τις προτροπές προς το καλό να τις κάνετε μαζί με επένους, διότι έτσι γίνονται και ευπρόσδεκτες, όταν δηλαδή υποκινούμε τον ζήλο αυτών των ίδιων που συμβουλεύουμε. Δημοσιογράφος. Καταλαβαίνω ότι δίνεται πολύ σημασία στην ενθάρρυνση. Ιωάννης. Οπωσδήποτε. Εκείνος που δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε γίνεται οκνηρός και χάνει γρήγορα το θάρρος του. Εκείνος όμως που συνειδητοποίησε ότι εκτέλεσε με επιτυχία έστω μία εντολή, παίρνοντας από αυτή θάρρος, θα προχωρήσει με μεγαλύτερο ζήλο προς την πραγματοποίηση και των υπολείπων. Δημοσιογράφος. Σχετικά με τις τιμωρίες, τι θα είχατε να πείτε? Ιωάννης. Πρέπει να εξετάζουμε με μεγάλη ακρίβεια και να μην καταδικάζουμε αυτούς που σφάλουν μόνο από όσα ακούσαμε, ούτε να βγάζουμε αποφάσεις χωρίς αποδείξεις. Δεν είναι μικρή παρηγοριά το να γνωρίζεις και να συναισθάνεσαι ότι τιμωρείσαι δίκαια. Βασίλειος. Κυρίως δεν πρέπει να οργιζόμαστε εναντίον εκείνων που σφάλουν, διότι αυτό δείχνει εμπάθεια. Ιδιαίτερα να προσέχουμε να μην γινόμαστε πιο αυστηροί όταν έχουν προσβάλει εμάς τους ίδιους. Δημοσιογράφος. Φαντάζομαι θα συνιστάτε και φιδό στις τιμωρίες. Ιωάννης. Αν το παιδί συνηθίσει να διαπαιδαγωγείται μόνο με την τιμωρία, θα μάθει και να περιφρονεί τις τιμωρίες. και αν μάθει να περιφρονεί τις τιμωρίες, τότε πάνε όλα χαμένα. Επίσης, η απειλή τότε είναι αποτελεσματική, όταν το παιδί πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθεί. Όταν δεις όμως ότι ο φόβος τον ωφέλησε, χαλάρωσε την αυστηρότητα, διότι η ανθρώπινη φύση έχει ανάγκη και από επίοικια. Δημοσιογράφος. Απορρίπτουμε δηλαδή την παιδαγωγική του φόβου. Ιωάννης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποιος καλός δια της βίας, διότι μόλις απαλλαγεί από τη βία θα επιστρέψει στην κακία του. Εκείνος όμως που θα γίνει καλός με την προαίρεσή του θα παραμείνει σταθερός στην αρετή. Δημοσιογράφος. Βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν σας ενδιαφέρει απλώς και μόνο να εξαλειφθεί πάση θυσία η κακή συμπεριφορά, αλλά δίνεται πολύ σημασία στο σεβασμό της προσωπικότητος του παιδιού. Βασίλειος. Ναι, διότι πρόκειται για εικόνα Θεού. Για παράδειγμα, όταν μας ρωτά κάτι, δεν πρέπει να απαντούμε απρόθυμα, διότι αυτό δείχνει περιφρόνηση προς τον αδερφό μας και έτσι προσβολή προς το Θεό. Ιωάννης. Άλλο παράδειγμα σεβασμού της προσωπικότητας του μαθητή. Είναι πολύ καλό να κάνεις τη συμβουλή χωρίς να γίνει γνωστή στους άλλους. Μην προσθέτεις πληγή πάνω στις υπάρχουσες πληγές. Δημοσιογράφος. Πολλοί μαθητές παραπονούνται πως οι δάσκαλοί τους φέρονται με τρόπο που τους κάνει ανάξιους σεβασμού. Ιωάννης. Οι αρχόμενοι συνηθίζουν να προσβλέπουν στη συμπεριφορά εκείνου που τους διοικούν σαν σε αρχέτυπη εικόνα και να εξομοιώνουν τη συμπεριφορά τους με εκείνον. Βασίλειος. Πράγματι, είναι καθοριστική η δύναμη του παραδείγματος. Η αξιοπιστία του δασκάλου καθιστά ευπρόσδεκτο τον λόγο του και προετοιμάζει τους μαθητές να προσέξουν περισσότερο. Ιωάννης. Εκείνος που διδάσκει άλλους, αν δεν ωφελείται τίποτε άλλο, τουλάχιστον λέγοντας συγκινείται βαθιά και μάλιστα όταν βλέπει ότι είναι υπεύθυνος για αυτά για τα οποία επικρίνει τους άλλους. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος της διδασκαλίας όταν δεν διδάσκουμε και δεν διορθώνουμε τους εαυτούς μας? Ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να είναι δάσκαλος του εαυτού του. Όπως ακριβώς ο στρατηγός. Αν δεν γίνει προηγουμένως άριστος στρατιώτης, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στρατηγός. Έτσι και ο δάσκαλος. Δημοσιογράφος. Τι θα είχατε να προσθέσετε πριν κλείσουμε? Ιωάννης. Κάτι προς τους εκπαιδευτικούς. Κι αν ακόμη είμαστε δάσκαλοι, ας μην απορρίπτουμε ως ανάξιες λόγου τις συμβουλές των ανωτέρων μας. Βασίλειος. Εγώ κάτι προς τους μαθητές. Κάθε άνθρωπος να πολλαπλασιάσει το χάρισμα που θα αποδειχθεί κατόπιν δοκιμής ότι έχει από το Θεό, χρησιμοποιώντας το για το καλό και το όφελος των πολλών. Διότι ουδής είναι αμέτωχος της Χριστότητας του Θεού, κανείς δεν έμεινε χωρίς χαρίσματα. Γρηγόριος. Κι εγώ κάτι προς όλους. Η παιδεία είναι αγαθό που πρέπει να μεταδίδεται. Ο αδερφός μου ο Κεσάριος, αφού εσπούδασε στην Αλεξάνδρεια κάθε επιστήμη και αρίστευσε, επέστρεψε στην πατρίδα μας για να μεταδώσει και σε άλλους όσα είχε πάρει. Ιωάννης. Μου επιτρέπετε και μία σύντομη δευτερολογία? Δημοσιογράφος. Βεβαίως, παρακαλώ. Ιωάννης. Μία έκκληση προς τους υπεύθυνους. Στους δασκάλους πρέπει να χορηγούμε με αυθονία τα αναγκαία υλικά αγαθά για να μην αποκάμνουν, ούτε να απογοητεύονται. Δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ θερμά. Όλοι. Και εμείς. Ας έχουν όλοι εμπλεκόμενοι στην παιδεία την ευλογία του Θεού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Δάκρυα και χαρά. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Όταν με ακούς να σου μιλάω για δάκρυα, μη φαντάζεσαι ότι σε θέλω γεμάτο πίκρες και φαρμάκια. Τα δάκρυα για τα οποία σου μιλάω δεν φέρνουν πίκρα στην καρδιά, αλλά μια γλύκα τόσο μεγάλη που δεν σου τη δίνουν ούτε τα γέλια τα πιο τρανταχτά. Δεν με πιστεύεις εμένα? Άκουσε τότε τον Άγιο Λουκά. Μας λέγει: οι Εβραίοι είχαν πιάσει τους Αγίους Αποστόλους και τους έδωσαν το ξύλο της χρονιάς τους και τους έδιωξαν και οι Απόστολοι έφυγαν γεμάτοι χαρά. Τη χαρά αυτή δεν τους την προκάλεσε το ξύλο. Αυτό μόνο πόνο προκαλεί, όχι ευχαρίστηση, όχι χαρά. Αυτό όμως που δεν το κάνει το ξύλο, το κάνει η πίστη στο Χριστό, γιατί η πίστη στο Χριστό είναι επάνω από τη φύση, επάνω απ' όλα. Και γι' αυτό το ξύλο που έφαγαν για χάρη του έγινε μέσα του αιτία καύχησης και πηγή χαράς. Δυσκολεύεστε ακόμη να το καταλάβετε ότι τα δάκρυα, το κάθε δάκρυ που χύνομαι για το Χριστό είναι πηγή χαράς? Να μην δυσκολεύεστε. Τα δάκρυα που χύνομαι για το Χριστό είναι μέσα μας πηγή χαράς, βαθιάς χαράς. Γιατί είναι μεγάλος ο Χριστός, γιατί η πίστη του είναι μεγάλη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο

Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Και διαφύλαξον πάση ο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

πινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.